0: ώρα είναι 3:30.
1: Ιόνιον FM.

Radio Clean 90,3 δύο εξαριστερών προς τα δεξιά στα FM, στέρεο, Dolby, Digital, Laser.

Το χειρότερο όμως ήταν πως δεν ήσουν μόνο εσύ. Μέσα στο site της αμαρτίας ήσασταν όλες μαζί.

αγαπάς τη μαμά σου. Απόδειξη. Αγαπάς το κορμί μου. Απόδειξη.

0: το σοσιαλισμό, ρε γαμώτο.
1: Πόσο θα ήθελα να είχα ένα διάρρη στην Αχαρνών.

like. Ach, kunna like, xylopsatofas. Xylopsatofas.

Ακούτε Ionian FM. Πες μου τώρα αν μ' αγαπάς. Do you love me? Αν με θες πραγματικά.

0: Είμαι, μιλάμε πεζοδρόμιο και τα έχω παίξει σε 3 ώρες και πλήττω. Και δεν ξέρω τι να κάνω. Και μου έχετε η ιδέα. Πάμε απέναντι. Και πήγα απέναντι. Πάμε απέναντι.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Ανδρέα?
1: Η ώρα είναι 5:30.

Λας άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι αλλού. Στο μπαμπά της τα λεφτά της, τότε σκέψη και το νου. Η αγάπη αν δεν έχεις σπίτια, ρούχα και λεφτά, θα πετάξει σαν μπουλάκι, θα σε κάνει κερατά. Τι μου κάνεις φιλαράκο, σεμινάριο ηθικής. Σου φοβάσαι παραδόσου, μπες στο κλαμπ της αρπαχλής. Και μπες στο σλό,

να αγαπιώσω κι αν πάρεις την ελίδα. Σου λέω φίλε είναι πεσμένη με το χι. Πάρτα και φύγε άρπαξε την ευκαιρία. Κάνε δικαί μου το μεγάλο ρηφιφί. Γίνε δικός μας μη φοβάσαι. Πες το πλάτης να παχνείς και πες το σλόγκαν.

0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Την αγάπη σας στην ορχήστρα μας, στους μουσικούς. Άνθρωποι είναι και αυτοί, δεν είναι ζώα.
2: Εκάλε ανθρωπιστή.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
3: Καλά μιλάμε, δεν παίζετε το άτομο.
4: Άντε πάμε για καναμπάτσα τώρα.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ρε παιδιά,
2: που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Diamonds
5: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
7: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
6: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
7: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
6: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
7: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
11: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
2: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
1: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές
3: το βράδυ.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της

0: Ρίση Βουκελάτο στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
1: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
2: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
3: Όλες οι ειδήσεις.
2: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
4: Στο freegr.gr.
5: Η πύλη της τεχνολογίας.
6: Το hotspot του ίντερνετ.
7: Η καλή μέρα από το Ionion φαίνεται.

Πως τρέχω στην κάθε δίκη, η τρίχα μου σηκώνεται στη θέα του φωνιά. Όχι από ήχτο η άνθρωπια, μα με γεμίζει φρίκη και σπρώχνω ψιθυρίζοντας μια θέα.

αδρεναλίνη μ' ανεβάζει τους φυγμούς. Σα βλέπω αυτό τον άθλιο κοντά στους αστυνόμους να σπάρταράει σαν ψάρι απ' τους λιγμούς. Μου φαίνεται όμως κάποτε η μέρα πως θα'ρθει που θα πονεμηθεί.

Πόρτα μου σαβό, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κινηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χαρά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβό κάποιον άγνωστο να βρω.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ολοσχερός καταστράφηκε καφετέρια από φωτιά επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία, ενώ μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν στα διαμερίσματα στην τριώροφη πολυκατοικία. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν από την πυρκαγιά προηγήθηκε έκρηξη. Τα αίτια ερευνώνται από το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Στην καφετέρια έχει σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό το Φεβρουάριο του 2023. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι συστατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την έκρηξη στην πλάκα, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους. Εν τω μεταξύ, γενετικό υλικό θα δώσουν σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Κάλεσμα στους υπουργούς του να βγουν μπροστά και να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο, θα απευθύνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο της ερχόμενης Τετάρτης, αναφέρουν πληροφορίες της στέλης Big Mouth του PowerGame.gr. Ο κ. Μητσοτάκης φέρεται εκνευρισμένος με τη συζήτηση περί αλαζονίας στελεχών του κόμματος. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα επικυρωποιείται κάθε 15 ημέρες θα ανακοινώσει την Τετάρτη η κυβέρνηση, ενώ την ίδια ημέρα εκπτώσεις που θα αφορούν και την αμόλυβδη θα ανακοινώσουν τα δηληστήρια. Στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το αρμόδιο Υπουργείο πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να κρατήσει χαμηλότερα το κόστος ενέργειας ή να δώσει επιδοτήσεις ως ανάχωμα ώστε οι επιχειρήσεις να αντέξουν στο δύσκολο ενεργειακό χειμώνα που έρχεται. Τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Γιάννης Αυγουστίδης, σύμβουλος σε θέματα ενέργειας. Επεσήμανε πως κάθε επιχείρηση πρέπει να επιλέξει τη σωστή σύμβαση, ενώ εκτίμησε ότι δεν θα δοθούν επιδοτήσεις στα οικιακά τιμολόγια καθώς υπάρχουν διαφορετικά τιμολόγια ενέργειας. Την ίδια ώρα, νέες πιέσεις αναμένεται να δεχθούν οι προϋπολογισμοί των οικοκυριών, καθώς από τον Οκτώβριο αναμένονται ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στις αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη αρχίσει να καταφθάνουν τιμοκατάλογοι με αυξήσεις σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, μεταξύ των οποίων γαλακτοκομικά, τυριά και αρτοσκευάσματα. Θέμα χρόνου είναι η προσχώρηση της Νίνας Κασιμάτη και του Ευάγγελου Αποστολάκη στο Πασό. Κοντά στις εκλογές θα ενταχθεί και η Θεοδώρα Τζάκρη. Την ίδια ώρα, νέες παραιτήσεις από βουλευτές που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί αναμένονται στο ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο την ένταξη στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, μεταξύ αυτών και ο Διονύσης Καλαματιανός. Εξελίξεις και στο κόμμα Σαμαρά, όπου εκτός απροόπτου θα ανακοινωθεί πριν από τα Χριστούγεννα. 500 άνθρωποι παραμένουν σε κοντέινερ 5 χρόνια μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, τόνισε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Ελπίδα Κώστας Γκανάτσιος. Είπε πως αρκετοί μένουν σε κίτρινα σπίτια με ρογμές, φιλοξενούνται στα παιδιά τους ή έχουν κάνει κάποια αποθήκη σπίτι. Έως και την 5η-1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Στη διεθνή ενημέρωση, 15 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση που έπληξε πολυκατοικία στο Χάρκοβο της Ουκρανίας. Στα αθλητικά, στις 4 το απόγευμα, Athens Καλλιθέα Τέρας Άκτορ Β για τη Super Bet League 2. Απόψε στις 10 παρα 4 Βέλγιο, Γαλλία, Σουηδία, Πολωνία, Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία και Τουρκία, Ιταλία για το UEFA Nations League.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Ακούτε Ιόνιο Πέλαγος.

Σαν σήμερα γεννήθηκε αυτός ο περίεργος και ωραίος τύπος, ο Μανώλης Ρασούλης, 28/9/1945, έφυγε το 2011. Ο Μανώλης Ρασούλης που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην ελληνική μουσική και στην αναμόρφωση της ελληνικής μουσικής, όχι μόνο στο να γράψει ωραία τραγούδια, αλλά να απενεχοποιήσει μια ολόκληρη σκηνή για το πώς λειτουργεί. Υπήρξε από τους ανθρώπους του λόγου που με το έργο και την γενικότερη δράση του άλλαξαν τα δεδομένα στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού, ανανέωσε την κορεσμένη ματιά και θεματολογία του λαϊκού, όπως είχε αυτό διαμορφωθεί στα τέλη της δεκαετίας του 70.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε αυτή την Δευτέρα 28/9. Καλή εβδομάδα σε όλους. Οι φθινοπορεινές μέρες του Σαββατοκύριακου πέρασαν προς ώρας. Ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία, δηλαδή θα πάμε έτσι στους 28-29 βαθμούς Κελσίου. Θα πέσουν και λίγο οι βοριάδες. Δεν θα βρέξει το επόμενο διάστημα. Δεν είδα να στην Αθήνα έριξε πάρα πολύ νερό, αλλά υπήρξαν πάρα πολλές περιοχές σε ολόκληρη την χώρα που έριξε πολύ νερό το Σαββατοκύριακο και είχαν και προβλήματα. Χιόνισε στο Καϊμάκι Τσαλάν πάνω στην κορυφή. Τα πρώτα χιόνια, να μου πεις, εκεί ήταν ήδη χειμώνα. Γι' αυτό και όλα συζητάμε για την κατάσταση στην ενέργεια και στην ακρίβεια, διότι υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές που εδώ και 10-15 μέρες έχουν ξεκινήσει και ανάβουν την φουφού. Γιατί για πετρέλαια και τέτοια μην το συζητάς καθόλου. Και είναι ξύλα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτοί ειδικά έχουν ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτή είναι η Fleetwood Mac. Σεπτέμβριο του 1997 έπαιζαν στο New Jersey, το Silver Springs. Το είχε γράψει η Stevie Nicks και για τον χωρισμό της με τον Lindsey Buckingham. Μόνο που 20 χρόνια μετά εκείνο στεκόταν ακόμη απέναντι στη σκηνή με την κιθάρα του. Και αν αναρωτιέστε αν ένα παλιό παράπονο ξεχνιέται με τον καιρό, ακούστε πως το τραγούδισε η Nicks. Ελπίζω, Βασίλη, να ακούγεσαι, μην το παίζω τσάμπα.

Αυτή είναι φρέσκη U2. Είναι καινούριο το single, τώρα κυκλοφόρησε. Είναι εντυπωσιακό πόσο όμως θυμίζουν U2 και μυρίζει U2 το τραγούδι 50 χρόνια μετά την ίδρυσή τους. Τόσα έχουν περάσει από τότε που βρέθηκαν μαζί. Και είναι και σπάνιο, γιατί είναι από τα λίγα συγκροτήματα που παραμένουν ακριβώς όπως ξεκίνησαν, χωρίς να έχει μπει, να έχει φύγει, να έχουν διαλυθεί και να έχουν ξαναβρεθεί. Τώρα, αν έχουν τσακωθεί, σίγουρα έχουν τσακωθεί. Αν μιλάγανε όλοι μεταξύ τους όλο το διάστημα, σίγουρα δεν μιλάγανε όλοι μεταξύ τους όλο το διάστημα. Αλλά όπως και να έχει, το Silencio, το καινούριο τους single, αποτελεί απόδειξη της δημιουργικής πάστας των U2, αλλά και της αλληλεγγύης και της κληρονομιάς που έχουν δημιουργήσει.

0: Υπάρχει έντονη ανησυχία στην παγκόσμια αγορά για το τι γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ήταν και το μήνυμα του Πρωθυπουργού την Κυριακή, το εβδομαδιαίο μήνυμα αναφερόταν στην τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει μια συζήτηση ανοιχτή που μπορεί οι περισσότεροι να λένε τι με νοιάζει εμένα τώρα τι γίνεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Όμως η πραγματικότητα, επειδή πάρα πολλοί τη συγκρίνουν με την ατομική ενέργεια όταν ήρθε στα χέρια των πολλών, όπου έλεγα μόνο καλά μπορεί να μας φέρει η ατομική ενέργεια, άστινα να τρέξει και θα μας φέρει και φτηνή ενέργεια και θέρμανση και αυτά και παραγωγή και όλα αυτά, και να που βγήκε μια ατομική βόμβα από την ατομική ενέργεια. Άρα αυτό που λέει η αγορά είναι πλαίσιο. Και το εντυπωσιακό είναι ότι το λένε οι άνθρωποι των εταιριών, ότι πρέπει να βρούμε ένα πλαίσιο λειτουργίας όλο αυτό του πράγματος. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε ανεξέλεγκτο να συνεχίζει. Πάρα πολλά μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο εξωτερικό έχουν ξεκινήσει έρευνες ολόκληρες. Πρώτα απ' όλα για να δουν από πού χρηματοδοτείται όλη αυτή η διαδικασία. Μιλάμε για $3 εκατομμύρια πέφτουν στην τεχνητή νοημοσύνη. Ποιος τα χρηματοδοτεί και για ποιο λόγο. Δηλαδή, τι μπορεί να κρύβεται από πίσω. Και δεν εννοώ ψεκασμένα σενάρια ότι θέλουν να μας ελέγξουν κτλ. Αλλά άλλου είδους λειτουργίες που μπορεί να μην είναι υπέρ των ανθρώπων ή να ξεφύγει κάποια στιγμή το πράγμα, και από εκεί που είναι μια τεχνολογία που μπορεί να μας βοηθήσει, διότι όλους μας βοηθάει. Και εμένα με βοηθάει. Δηλαδή, είναι μια εύκολη λύση όταν βιάζομαι, για παράδειγμα, να μου συγκεντρώσω στοιχεία, να τα δω. Προφανώς και πρέπει να τα κρίνω. Να έχω τη γνώση για να τα κρίνω. Δεν μπορεί από μόνο του να κάνει την δουλειά. Βοηθάει ή ξέρω εγώ να μεταφράσει κάτι από μια γλώσσα που αδυνατό να την καταλάβω, ή να βρει κάτι ή να συγκρίνει κάτι ή να βρει ένα στοιχείο πάρα πολύ παλιό που δεν υπάρχουν στοιχεία. Σε όλα αυτά βοηθάει στη δουλειά όλων. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει ένα πλαίσιο λειτουργίας τέτοιο που δεν θα μας οδηγήσει στον όλεθρο που λένε. Και ξαναλέω, όχι ψεκασμένες θεωρίες, στην πραγματικότητα. Έχω ένα μήνυμα από τον Νίκο, όπου λέει ότι πόσο τραγικό είναι που ένα από τα πιο σημαντικά κοινωνικά αγαθά πρέπει κανείς να αφιερώσει τόσο πολύ χρόνο να κάνει εξειδικευμένες έρευνες για να πάρει απλά μια καλή τιμή, για να δει τι το συμφέρει, αναφερόμενος στην ενέργεια, στο ρεύμα. Και έχει απόλυτο δίκιο, γιατί έτσι είναι. Ο Νίκος από την Πάτρα, άλλος Νίκος. Καλημέρα, Αλέξανδρα. Συγχαρητήρια στα παλικάρια της Εθνικής στο ποδόσφαιρο. Μετά τους Σέρβους, ισοπεδώσαμε και τους Γερμανούς μέσα στη χώρα τους. Το πιστεύαμε και το κάναμε. Το παίξαμε στο στοίχημα, ο Νίκος. Άρα κονόμησε. Και οι Ολλανδοί την ίδια τύχη θα έχουν την Πέμπτη. Μακάρι, τι να σου πω. Μακάρι να μπορέσουμε να παίξουμε τόσο καλά και με τους Ολλανδούς. Καλημέρα, αποτυχία, ο Σωτήρης. Οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια στα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων. Με εκτίμηση, Σωτήρης, μόνιμο προβληματική στοιχείο. Το ψάχνουμε, το ξαναψάχνουμε. Λύση δεν βρίσκει κανένας. YouTube, μόνο συγκρότημα. Το μόνο συγκρότημα, λέει ο Δημήτρης, από το οποίο δεν έχω ακούσει Encore στη Θεσσαλονίκη το 96, σαν να σνομπάρουν. Είναι και σίγουρα δεν είναι τόσο σπουδαίοι όσο η Metallica ή η Rolling Stones. Εντάξει, χαλαρά. Ο καθένας με τις προτιμήσεις τους. Δεν υπάρχει ζυγαριά εδώ για το ποιος είναι ο καλύτερος και ποιος είναι ο χειρότερος. Πάμε στην τραγωδία της πλάκας, όπου εδώ τα ακούσατε πρώτοι ότι έχει ξεκινήσει, έχει γίνει μια έκρηξη και ότι ερευνάτε να δουν τι είχε γίνει. Μείναμε στην αρχή στο ότι μπορεί να μην είναι τραγωδία. Εξελίχθηκε όμως τραγωδία. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην πλάκα. Τα αίτια ερευνώνται. Το ερώτημα που μπορούμε ήδη να θέσουμε είναι τι είχε γίνει από τις αρμόδιες αρχές πριν από την τραγωδία, τι είχαν ζητήσει οι κάτοικοι, η γειτονιά, τι απαντήσεις πήραν. Υπήρχε μια επιστολή το 25 που είχαν ζητήσει η κίνηση κατοίκων πλάκας εγγράφως να γίνει άσκηση πυρόσβεσης, περιγράφοντας τους κινδύνους ενός έκτακτου περιστατικού στους δρόμους της περιοχής. Γι' αυτό και ζήτησα από τον γραμματέα της κίνησης, τον κύριο Παναγιώτη Παρασκευόπουλου, να τα βάλουμε λίγο τα έγγραφα κάτω, να δούμε τι έχει γίνει, να τα βάλουμε σε μια σειρά, να δούμε τι έχει γίνει σε αυτή την υπόθεση. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστούμε για την προσκλήση και για το ενδιαφέρον σας.
0: Το ενδιαφέρον είναι πρώτα απ' όλα γιατί είναι μια υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους πλέον μετά από αυτή την τραγωδία από τη μία. Από την άλλη μας έχει κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι εσείς ως κάτοικοι της πλάκας στείλατε ένα έγγραφο που εκφράζατε την ανησυχία σας και ζητούσατε κάποια πράγματα από τις αρχές και οι αρχές έκαναν ότι δεν άκουσαν μάλλον. Για πείτε μας.
1: Δεν είναι ότι έκαναν ότι δεν άκουσαν. Συνήθως δεν ακούν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή συνήθως τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα αντί να τα προβλέπουμε. Εμείς ως κάτοικοι πλάκας είχαμε επισημάνει την ιδιαιτερότητα της περιοχής. Δηλαδή τους στενούς δρόμους, την χρήση, την πολλαπλή χρήση, τις πολλαπλές χρήσεις που υπάρχουν μαζί με την κατοικία, τη συρροή, πρέπει τη συρροή χιλιάδων τουριστών, επισκεπτών, την κυκλοφοριακή επιβάρυνση που δημιουργούν ένα εκρητικό μείγμα και τους σοβαρούς κινδύνους. Είχαμε επισημάνει ένα γεγονός το οποίο δυστυχώς εξελίχθηκε με τον χειρότερο τρόπο που θα μπορούσε. Είχαμε επισημάνει ότι θα μπορούσε να συμβεί μια έκτακτη κατάσταση, ιδιαίτερα ένα ξέσπασμα της πυρκαγιάς από την διαρροή φυσικού αερίου. Τα είχαμε πει αυτά τα πράγματα. Είχαμε ζητήσει από ένα βραχυκύκλωμα, από μια άλλη αιτία ανάφλεξη κλπ. Είχαμε ζητήσει να γίνουν να κοιτάξουν οι υπηρεσίες να κάνουν να κάνουν
0: ελέγχους πραγματογνωμοσύνες, να δουν τι ακριβώς
1: αλλά να κάνουν και ολοκληρωμένες ασκήσεις για πιθανές αιτίες ώστε να αποφευθούν δυστυχήματα, ώστε να πεθούν.
0: Άρα ζητούσατε να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την πρόσβαση των αρχών του πυροσβεστικού οχήματος, την απομάκρυνση του κόσμου, την εκένωση των κατοικιών, δηλαδή ένα τέτοιο σχέδιο στην πράξη
1: επειδή
0: όμως.
1: Στο παρελθόν, ακριβώς, επειδή στο παρελθόν έχουν γίνει έχουν δημιουργήσει τέτοια προβλήματα από μικρές πυρκαγιές οι οποίες κινδύνευσαν να κάψουν ένα μέρος της γειτονιάς και απεφέστηκαν λόγω της άμεσης κινητοποίησης και της ώρας που έγιναν πρέπει η πολιτεία, οι αρμόδιες υπηρεσίες να την προστατεύσουν, να προστατεύσουν και την πλάκα και τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες.
0: Σωστό.
1: Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη γειτονιά σε σχέση με τις χρήσεις.
0: Εσείς πού τη στείλατε αυτή την επιστολή?
1: Εμείς τη στείλαμε στην πυροσβεστική, στο αρχηγείο της πυροσβεστικής, το στείλαμε στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και στο Δήμο Αθηναίων.
0: Μάλιστα. Τα παραλάβανε, δηλαδή εσείς έχετε αριθμό πρωτοκόλλου ότι έχουν παραληφθεί επιστολή κτλ.
1: 5 Οκτωβρίου του 25. Τα παραλάβανε. Δεν απάντησε κανένας. Όχι μόνο δεν απάντησε, αλλά συνήθως αυτό συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Θα ενδιαφερθούν όταν γίνει ένα γεγονός δυσάρεστο.
0: Ναι, κατόπιν τραγωδίας, δυστυχώς. Δηλαδή, όχι κατόπιν εορτής.
1: Ακριβώς.
0: Ισχύει η πληροφορία ότι σας είπαν καλά όχι τώρα να φύγουν οι τουρίστες πρώτα και μετά να δούμε?
1: Όχι.
0: Δεν ισχύει αυτό.
1: Όχι, δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Καμία απάντηση.
0: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Μακάρι να είχαν πει τουλάχιστον ότι να φύγουν οι τουρίστες και μετά θα το δούμε.
1: Έχουμε από καιρό, σε διάφορες στιγμές, έχουμε προσπαθήσει να λύσουμε προβλήματα. Τα προβλήματα του κυκλοφοριακού, τα οποία είναι η πλάκα έχει μία είσοδο, την οδό Λυσικράτους, και μία έξοδο, την οδό Νικοδήμου.
0: Ναι.
1: Κατά μήκος αυτού του άξονα. Πολλές συχνά γίνεται δημιουργείται μια σφιχτική ατμόσφαιρα λόγω του ότι υπάρχουν σταθμευμένα παράνομα αυτοκίνητα και δημιουργείται ένας κίνδυνος ακινησίας.
0: Ναι.
1: Και σε περίπτωση που γίνει ένα συμβάν δεν θα μπορεί να προσεγγίσει ένα πυροσβεστικό, ένα νοσοκομιακό αυτοκίνητο.
0: Τώρα μέσα στην τραγωδία υπήρχε το καλό ότι η Λυσικράτους είναι έξω-έξω και επίσης ήταν και το σπίτι έξω-έξω, οπότε μπορούσαν να προσεγγίσουν με κάποιο τρόπο και τα ασθενοφόρα και η πυροσβεστική.
1: Ακριβώς.
0: Αν ήταν πιο μέσα μπορεί να ήταν ακόμα μεγαλύτερη η τραγωδία που είχαμε ζήσει, αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Η πυροσβεστική αναφέρει ότι δεν της είχε γνωστοποιηθεί ποτέ κάτι τέτοιο. Ή τέλος πάντων, επίσης υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι υπήρχαν καταγγελίες για οσμή στην περιοχή, οσμή υγραερίου. Εσείς...
1: Όχι, όχι. Εμείς εδώ δεν. Και οι γείτονες που ρώτησα και τα λοιπά δεν αισθάνθηκα τίποτα.
0: Ναι.
1: Όχι. Δεν υπήρχε καμία οσμή, κατά τη γνώμη μου, αυτό ναι. που πληροφορήθηκα.
0: Ναι.
1: Απλώς έγινε ένα γεγονός. Να πω αναμενόμενο,
0: ναι.
1: να πω με εξελίξεις που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το πω.
0: Εσείς το κτίριο αυτό το θυμάστε, δηλαδή το...
1: Το θυμάμαι, βεβαίως ναι. το θυμάμαι. Μάλιστα εγώ πήγα αμέσως εκεί στην περιοχή
0: mm-hmm.
1: και μπορώ να συγχαρώ και την αστυνομία η οποία αμέσως αποκλείσει την περιοχή.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, γιατί υπήρχε μια ένδειξη φωτιά στην αρχή,
0: ναι.
1: η οποία ήταν επικίνδυνα. Επικίνδυνα να μεταδοθεί και σε άλλες κατοικίες.
0: Ναι.
1: Και θέλω να τονίσω ότι η ιδιαιτερότητα ακριβώς των στενών δρόμων υπήρξε και η αιτία της μεγάλης καταστροφής.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή έγινε η καταστροφή σε ένα μεγάλη ακτίνα γύρω από το κτίριο και που σε άλλες περιοχές, σε άλλες γειτονιές αυτό θα είχε εκτονωθεί
0: ναι.
1: λόγω της μεγάλης απόστασης μεταξύ των κτηρίων, μεταξύ των... ευτυχώς βέβαια που έγινε κοντά σε ένα κυκλοφοριακό άξονα όπως είναι η Γαμαλίας.
0: Ναι, που είναι ανοιχτά. Ναι,
1: ναι και έγινε, έφτασε αμέσως η πυροσβεστική.
0: Ναι.
1: Σκεφτόμαστε τι θα γινόταν στην περίπτωση που ήταν... αυτό το γεγονός είχε γίνει μέσα στην
0: ναι,
1: καρδιά
0: και ήταν, της και ήταν και ώρα που δεν είχε και πάρα πολύ κίνηση ακόμα στους δρόμους οπότε ναι, ήρθανε ναι. πιο γρήγορα.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, κλείνοντας φαντάζομαι ότι όλο αυτό δημιουργεί ένα ερώτημα αν γίνονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι ειδικά στην Πλάκα που είναι μια παλιά περιοχή και που έχει και ιδιαίτερα βεβαρημένο δίκτυο εξαιτίας της πολύ μεγάλης προσέλευσης και των τουριστών και της διαμονής και των Airbnb και των ξενοδοχείων και όλων αυτών. Γίνονται έλεγχοι?
1: Όχι, δεν γίνονται έλεγχοι. Δυστυχώς δεν γίνονται έλεγχοι. Δεν υπάρχει έλεγχο. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ζητάμε πόσα χρόνια τώρα να δεχτούν η χρήση των καρατσών στην Πλάκα για... Mm-hmm. υγειονομικό καταστήμα υγειονομικού ενδιαφέροντος ναι. πράγματος που απαγορεύεται από το διάταγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν γίνονται έλεγχοι και σκεφτείτε τι θα γινόταν άμα σε μια ταλάτσα πιάσει φωτιά από τις χρήσεις που υπάρχουν
0: ναι.
1: στην κουζίνα και τι θα γίνει με τόσο κόσμο που βρίσκεται πάνω.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι απλά. Τα έχουμε επισημάνει.
0: Ναι.
1: Αλλά συνήθως στη χώρα μας αυτά στη χώρα μας και αλλού γίνονται.
0: Ναι, δεν είμαστε μοναδικό φαινόμενο. Απλά... Εδώ μαζεύονται πολλά.
1: Τρέχουν πίσω τα γεγονότα.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε για την κακή στιγμή, μιλάμε για την... Ενώ θα μπορούσαν να είχαν, ας πούμε, δεν λέω αποφευθεί, αλλά να μειώσουμε τις επιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Παρασκευόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση.
1: Ευχαριστώ και για το ενδιαφέρον που δείξατε.
0: Ας ελπίσουμε ότι κατόπιν τραγωδίας τουλάχιστον κάποιος θα ασχοληθεί και με τη δική σας επιστολή που κανείς δεν απάντησε, αλλά και με την κατάσταση εκεί στην περιοχή, όχι μόνο στη δική σας περιοχή και σε άλλες περιοχές. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιώτη Παρασκευόπουλος, γραμματέας της κίνησης κατοίκων Πλάκας, οι οποίοι είχαν στείλει καιρό τώρα μια επιστολή, ένα χρόνο τουλάχιστον, μια επιστολή προς τους αρμόδιους να γίνουν έλεγχοι, να γίνουν όσα πρέπει να γίνουν προσομοιώσεις, να γίνουν ασκήσεις, να γίνουν και έλεγχοι, όχι μόνο προσομοιώσεις και ασκήσεις. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Κανείς δεν τους απάντησε, λέει, και κάπως έτσι φτάνουμε στις τραγωδίες.

Η Ελλάδα είναι μια πανέμορφη χώρα, αρκεί να μην ζει σε καμιά περιοχή με πολύ αυξημένη τουριστική κίνηση, να μην κυκλοφορείς με αυτοκίνητο, μηχανή ή τέτοιο, ώστε να χρειάζεται να παίρνεις το πολύ ακριβό καύσιμο, να μην θερμαίνεσαι με το χειμώνα με κάνα πετρελοθέρμανση κτλ. Να μην πηγαίνεις σε κέντρα αισθητικής ή να κάνεις ιατρικές πράξεις σε διάφορα καταστήματα και επιχειρήσεις που δεν πρέπει να το κάνουν αλλά κανείς δεν τους ελέγχει. Να μην δουλεύεις σε κανένα εργοστάσιο που στο βωμό του κέρδους στείνουν παράνομα τα δίκτυα του αερίου και σκάνε και πετάγονται στον αέρα όλοι μαζί. Γενικά, ρε παιδί μου, να μην. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι μένει. Να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα, που έχουμε ωραίες ακρογιαλιές. Μέσα στην υπερβολή του, αυτό που λέω μπορεί να κρύβει και μια πραγματικότητα για το ότι μάλλον έχουμε χάσει λίγο τον έλεγχο της πρόληψης στην χώρα. Έχουμε όμως καλή επικοινωνία για να λέμε μετά ότι είχαμε κάνει ό,τι έπρεπε να έχουμε κάνει ή ότι θα κάνουμε ό,τι έπρεπε να έχουμε κάνει πριν. Αυτό το «Η Πατρίτσια», το τραγούδι του Πέρις Πράντο, το θυμήθηκα από τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1924, 28 Σεπτεμβρίου του 1924, και έγινε κάτι πολύ περισσότερο από μεγάλος ηθοποιός. Έγινε η εικόνα του ιταλικού στυλ για πάρα πολλά χρόνια. Φελίνι, Λαντό Ντελ Σεβίτα, Οκτώμηση, Αντωνιόνι, Ντεσίκα, Σοφία Λόρεν, με την οποία έγιναν ένα από τα πιο εμβληματικά κινηματογραφικά ζευγάρια. Και το ωραίο είναι ότι ο ίδιος πέρασε χρόνια προσπαθώντας να ξεφύγει από την αυτού του ακαταμάχη του γόη που με ένα βλέμμα του πέφτουν οι γυναίκες, που έχει μυστήριο κτλ. Μάταια πάρα πολλές φορές. Το La Dolce Vita ακούγεται το Πατρίτσια, αν και έπαιξε μετά σπουδαίους ρόλους και εδώ στην Ελλάδα με τον Αγγελόπουλο. Αλλά έτσι γίνονται αυτά, ξέρεις. Μια ακόμα συγγνώμη από έναν Πάπα για τους βιασμούς και την κακοποίηση παιδιών από καθολικούς ιερείς, αυτή τη φορά στην επίσκεψή του στην Γαλλία. Καλές είναι οι συγγνώμες. Το θέμα είναι να δούμε τιμωρίες, όχι για την τιμωρία απλά, αλλά για να μην ξανασυμβούν και κυρίως να δούμε να μην συμβαίνουν τέτοιου είδους πράγματα. Ωραία τα λέει ο Πάπας κάθε φορά, ο κάθε Πάπας. Αυτός είναι και αγαπητός. Γιατί συναντήθηκε και με 7 θύματα ιερέων για να του πουν τις ιστορίες, αλλά η σεξουαλική κακοποίηση δεν σταματάει με μια συγγνώμη του Πάπα, ακόμα και αν ο Πάπας έχει αυτή τη δύναμη που έχει, αλλιώς θα σταματήσει με δραστικά μέτρα. Αυτός είναι Stevie Wonder, 28 Σεπτεμβρίου του 1976, κυκλοφορεί το θρυλικό Song in the Key of Life. Ανάμεσα στα τραγούδια του είναι και το Isn't She Lovely, γραμμένο για την κόρη του Αΐσα, που είχε γεννηθεί ένα χρόνο νωρίτερα. Ο Stevie δεν αρκίστηκε να της αφιερώσει το τραγούδι. Στην ολοκληρωμένη εκδοχή του τραγουδιού, που είναι 6,5 λεπτά, στην αρχή ακούμε το πραγματικό κλάμα της ως μωρό και προς το τέλος την ακούμε να παίζει στο νερό, ενώ ο πατέρας της την κάνει μπάνιο και ακούγεται να γελάει μαζί της. Με Stevie Wonder θα πάμε σε διαφημίσεις. Πριν από αυτό, να μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην. Η σεξουαλική κακοποίηση δεν σταματάει με μια συγγνώμη του Πάπα, ακόμα και αν ο Πάπας έχει αυτή τη δύναμη που έχει, αλλιώς θα σταματήσει με δραστικά μέτρα. Αυτός είναι Stevie Wonder, 28 Σεπτεμβρίου του 1976, κυκλοφορεί το θρυλικό Song in the Key of Life. Ανάμεσα στα τραγούδια του είναι και το Isn't She Lovely, γραμμένο για την κόρη του Αΐσα, που είχε γεννηθεί ένα χρόνο νωρίτερα. Ο Stevie δεν αρκίστηκε να της αφιερώσει το τραγούδι. Στην ολοκληρωμένη εκδοχή του τραγουδιού, που είναι 6,5 λεπτά, στην αρχή ακούμε το πραγματικό κλάμα της ως μωρό και προς το τέλος την ακούμε να παίζει στο νερό, ενώ ο πατέρας της την κάνει μπάνιο και ακούγεται να γελάει μαζί της. Με Stevie Wonder θα πάμε σε διαφημίσεις. Πριν από αυτό, να μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή?

στο νερό, ενώ ο πατέρας της την κάνει μπάνιο και ακούγεται να γελάει μαζί της. Με Steve Wonder θα πάμε σε διαφημίσεις. Πριν από αυτό, να μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με την Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Α, και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής και ως τετράμινης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Και άλλες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά Τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
2: Που να είναι Ιαπωνικό.
1: Γιακουμής Ευάγγελος.
2: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
1: Εγγυημένο μεταχειρισμένο Τρακτέρ.
2: Κουμπότα.
1: Ισέκη.
2: Μιτσουμπίση.
1: Γιάνμαρ.
2: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Γιακουμής Ευάγγελος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
1: Και στο tractor.gr.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η premium εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
5: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
9: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, κοκκίνο.

0: 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
2: Διαβάστε στην απογευματινή κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας, πως η τραγωδία με τους 6 νεκρούς στη Λυσικράτου επαναφέρει με κοφαντικό τρόπο την ανάγκη λήψης μέτρων. Δελτίωσε φυσικό αέριο και ρεύμα στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρίσιμη σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας την Τρίτη στο Δουβλίνο, μετά και το σχέδιο Τραμπ να μπλοκάρει τις εξαγωγές δίζελ. Καύσιμα, ακρίβεια και ελληνοτουρκικά, τα θερμά μέτωπα της κυβέρνησης στο δρόμο προς τις κάλπες. Το φαινόμενο αναβύση σε αριθμούς. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Γιάννης Πανός στην μουσική, Γιάννης Καρύμπας στην ποίηση, Κώστας Κάραλης στην ερμηνεία. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1893 ο Καρύμπας, ένας από τους πιο αντισυμβατικούς Έλληνες λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Συνδυάσε τον ρεαλισμό με το σουρεαλισμό, δημιουργώντας ένα λογοτεχνικό σύμπαν που αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες και τους αγώνες της εποχής που έζησε ο Γιάννης Καρύμπας, αλλά μάλλον και του σήμερα. Μένουμε στην υπόθεση, στην τραγωδία της πλάκας, διότι έχουν μαζευτεί πολλές ιστορίες το τελευταίο διάστημα που μας κάνει να ανησυχούμε ακόμα πιο έντονα για το αν υπάρχει πρόληψη στον τόπο μας μετά από όσα έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Θυμάστε, είχαμε την υπόθεση με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, είχαμε άλλου είδους αντίστοιχες υποθέσεις, έχουμε τώρα την πλάκα, έχουμε το θάνατο του Μαζονάκη που ψάχνουμε να δούμε αν υπήρξε πρόληψη και έλεγχος και όλα αυτά, είχαμε τη Βιολάντα πριν από μερικούς μήνες. Προφανώς δεν είναι όλοι οι ίδιοι οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο, αλλά λέω το συνολικό ελέγχουμε κάτι σε αυτόν τον τόπο. Ζήτησα από τον κύριο Πάρη Χαρλάφτη, αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών της Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Δήμου Αθηναίων, να συζητήσουμε λίγο για το τι δείχνουν οι πρώτες αυτοψίες, ποια κτίρια παραμένουν επικίνδυνα, πότε θα ξέρουν οι άνθρωποι αν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και κυρίως αν μπορούμε να έχουμε εικόνα, ειδικοί δηλαδή, να έχουν εικόνα τι οδήγησε σε αυτή την τραγωδία. Καλημέρα κύριε Χαρλάφτη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με το επίγον πλέον του πράγματος πριν πάμε στο πώς έγινε η τραγωδία. Για πόσα κτίρια μιλάμε ότι έχουν υποστεί ζημιές και έχουν ζήτημα οι κάτοικοι τους?
1: Πιστεύω 3 με 4 ότι είναι τα κτίρια τα οποία εμφανίζουν προβλήματα, ενώ πλέον για κατοικία, έτσι.
0: Ναι,
1: υπάρχουν κάποιες βλάβες δευτερεύουσης σημασίας, αλλά κάποια τζάμια, κάποιες πόρτες και κάποια παράθυρα, τους θεωρώ ότι δεν είναι τόσο σημαντικό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Σήμερα έχει προγραμματιστεί να γίνει λεπτομερέστερος έλεγχος στατικότητας και το δίπλα κτηρίων κτλ.
1: Ναι, σήμερα η πολυοδομία, όταν το καλό και τα αποχωρήσουν και τα μηχανήματα και λίγο απελευθερωθεί ο χώρος, θα μπορέσουν να κάνουν μια εκτενέστερη αυτοψία. Έχει πραγματοποιηθεί ήδη μία την Παρασκευή. Οπότε εμείς την εβδομάδα ελπίζουμε να συντάξουμε την σχετική έκθεση αυτοψίας και να πάμε στο επόμενο βήμα.
0: Ναι. Επειδή υπάρχουν αναφορές τέλος πάντων για ζημιές σε σπίτια σε αρκετά μακρινά οικοδομικά τετράγωνα από το συγκεκριμένο, αυτές τις ζημιές, γιατί οι άνθρωποι μπορεί να έχουν πάθει πραγματικά ζημιά και να πρέπει να αποζημιωθούν, θα τις καταγράψει ο Δήμος, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες μόνοι τους να επιβάλλουν κάποιο αίτημα? Μ' ακούτε κύριε Χαρλάφτη?
1: Ναι,
0: ναι,
1: λίγο έχασα το...
0: Ναι, κάτι έγινε με την επικοινωνία, τώρα ναι, σας ακούω.
1: Κοιτάξτε, ναι. Ούτως αλλιώς η διαδικασία δεν είναι του Δήμου. Απλά από κοινωνική... Προσπαθούν να κάνουν καλά τη δουλειά.
0: Ναι, από ενδιαφέρον του Δήμου να τρέξει η διαδικασία, ναι.
1: Οπότε, αφού οριστεί, μάλλον κανονικά οι αποζημιώσεις είναι σε κυβερνητικό έντυπο. Άρα αν ορίσουν ότι θα υπάρξει αποζημίωση, θα πρέπει να ορίσουν τη διαδικασία της καταγραφής.
0: Ναι.
1: Ιδάλλως όταν βρεθεί ποιος είναι ο υπαίτιος της έκρηξης, ποιο ήταν, τι ήταν αυτό που πυροδότησε, τέλος πάντων, ό,τι πυροδότησε και έγινε η έκρηξη, ιδάλλως είναι μια διαμάχη που θα καταλήξει στα δικαστήρια.
0: Ναι. Για το ποιος θα αποζημιώσει για τις ζημιές. Ωραία, αυτό είναι το επόμενο. Πάμε λίγο στο διατάφτα, στην τραγωδία.
1: Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν μας πάρει κάποιος τηλέφωνο δεν θα πάμε για να κάνουμε καταγραφή, έτσι.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Απλά ακόμα αφού είναι πάρα πολύ νωρίς για να ξέρουμε τι έχει γίνει και ποιος φταίει για την τραγωδία, δεν μπορεί να ξέρει και κανείς ποιος είναι
1: Σε κάθε περίπτωση, όπως η διαδικασία είναι ότι όποιος θέλει να ελέγξει το σπίτι του, αν, είναι, αν έχει κάποια mm-hmm. επικινδυνότητα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχει στατικό έλεγχο.
0: Ναι.
1: Αλλά αν θέλει μια πρώτη προσέγγιση, παίρνει τηλέφωνο στο τμήμα ελέγχου κατασκευών της πολυδομίας, που είναι 1595 στο γραψίδιο του Δήμου Αθηνών, mm-hmm. κάνει την. Ας το πούμε καταγγελία του και προχώραμε.
0: Ναι, ωραία. Υπήρξε μια πληροφορία ότι υπήρχε μια καταγγελία στον Δήμο για οσμή αερίου στην περιοχή. Έχετε ελέγξει αν υπήρξε τελικά αυτή η καταγγελία και αν υπήρξε καταγγελία, αν υπήρχε πρόβλημα.
1: Εγώ τα πρώτα email, η επιστολή βασικά, mm-hmm. γιατί email δεν έχω βρει καλά-καλά,
0: ναι.
1: Γράφει ότι σε περίπτωση που γίνει κάτι, ότι η πλάκα είναι πολύ στενή και δεν θα μπορούσε.
0: Εσείς λέτε
1: να...
0: για την επιστολή του Οκτώβρη του 25 που είχαν στείλει κάτι και ναι. τότε. Ναι, εγώ λέω για τις πληροφορίες ότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες υπήρχαν καταγγελίες για οσμή αερίου στην περιοχή.
1: Εγώ τουλάχιστον στην αντίληψη δεν έχει πέσει.
0: Δεν έχει πέσει. Ωραία.
1: Υπήρχε και άλλη μια, αν θυμάστε, μια περίπτωση που έλεγαν ότι όλη η Αθήνα μυρίζει αέριο. Ενώ
0: ναι,
1: το περιφέρεια.
0: Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Που στην πραγματικότητα ποτέ δεν μάθαμε τι ήταν αυτό που μύριζε εκείνη την εποχή, γιατί ποτέ κανείς επίσημα δεν απάντησε στο ερώτημα τι ήταν αυτό που μύριζε εκείνη την εποχή.
1: Είχαμε λάβει μια επιστολή το Μάιο, εμείς είχαμε λάβει επιστολή.
0: Ναι. Ναι.
1: Από την εταιρεία, η οποία έλεγε ότι εμείς κάναμε μετρήσεις και δεν υπάρχει στενά διαρροή.
0: Ναι.
1: Και έπληξε εκεί το θέμα.
0: Ναι, okay. Ναι, απλά δεν μάθαμε ποτέ τι ήταν αυτό που τελικά μύριζε. Μάθαμε τι δεν μύριζε, αλλά δεν μάθαμε ποτέ τι ήταν αυτό που μύριζε εκείνη την ημέρα. Τώρα, επειδή είπατε για την επιστολή, αυτή την επιστολή που είπαν οι κάτοικοι, που ναι, δεν είχε σχέση με το ότι να, εδώ υπάρχει κίνδυνος, αλλά ανέφεραν ότι υπάρχει προβληματισμός στους κατοίκους ότι σε περίπτωση που συμβεί κάτι, πλάκα είναι μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή, που εδώ χρειάζεται ένα ειδικό σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Και λένε ότι κανείς δεν ασχολήθηκε με αυτή την επιστολή.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι κανονικά αυτός που κάνει το σχεδιασμό λαμβάνει και όλες τις παραμέτρους επικινδυνότητας, διαφυγής κτλ.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε σε αυτήν την περίπτωση να είναι ο υπεύθυνος που έχει να ελέγξει τα όσα αναγράφονται.
0: Ναι. Για να δει αν υπάρχει σχέδιο ή για να ετοιμάσει ένα σχέδιο, εννοείται, αντιμετώπιση
1: ναι.
0: τέτοιων γεγονότων. Ναι. Δυστυχώς πέφτουμε πάντα σε αυτό το κανείς δεν ξέρει, και δεν το λέω τώρα για εσάς, το λέω γενικά. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο υπεύθυνος για να λυθεί ένα ζήτημα ή μια ανησυχία των πολιτών. Αυτή η πολυδιάσπαση.
1: Ότι είναι συγκεκριμένα τα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Απλά τώρα το να πετάμε μπαλάκι, ευθύνη και τα λοιπά. Να πούμε ότι σίγουρα ο Δήμος δεν εκπονεί τέτοια σχέδια.
0: Ναι. Πάντως πήρατε εσείς τέτοια επιστολή. Υπήρχε τέτοια επιστολή στο Δήμο.
1: Να σου πω αλήθεια, εγώ τη διάβασα από την Καθημερινή. Δεν το.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω δει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε λίγο στο διατάφτα. Έχετε εικόνα από τους ανθρώπους που είναι στο πεδίο και εσείς βρεθήκατε στο πεδίο. Έχετε εικόνα τι μπορεί να είναι αυτό που οδήγησε σε αυτή την τραγωδία.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι καστές υπάρχουν πολλές.
0: Ναι.
1: Ενδείξεις οι οποίες καταλήγουν σε κάποια σενάρια υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι επειδή υπάρχουν και οι ειδικοί οι οποίοι το ελέγχουν,
0: mm-hmm.
1: ας αφήσουμε την περιοριστική να βγάλει το πόρισμα.
0: Ναι. Από την εμπειρία σας και την επιστημονική εμπειρία σας, γιατί είστε μηχανικός και ο ίδιος, μπορεί μια διαρροή αερίου να έχει προκαλέσει τόσο μεγάλη έκρηξη, μια απλή διαρροή αερίου?
1: Να πω ότι εκφράζω προσωπική άποψη.
0: Ναι, προσωπική άποψη. Ναι.
1: Και να μιλήσω ως μηχανικός.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αν κατ' εκτίμηση, έτσι,
0: ναι.
1: μια απλή διαρροή χωρίς κάπου να συσσωρευτεί μια ικανή μάζα mm-hmm. αερίου, νομίζω όχι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εδώ πρέπει να υπάρχουν δύο φαινόμενα. Να είναι κάπου να έχει μαζευτεί μεγάλη μάζα αερίου, να έχει μεγάλο όγκο δηλαδή,
0: mm-hmm.
1: να έχει πολύ καύσιμη ύλη και κάτι να το πυροδότησε.
0: Ναι.
1: Τότε ναι, φαντάζομαι πως τότε μιλάμε για έκρηξη της μεγέθους.
0: Ναι. Το κτίριο έχει άδεια το 79, δηλαδή δεν είναι εξαιρετικά παλιό κτίριο. Προφανώς πρέπει να έχει γίνει αλλαγή χρήσης από το 79 και μετά και στον ηλεκτρομηχανικό
1: Αλλαγή χρήση γιατί όμως, κατοικία πρέπει να ήταν το 79, κατοικία λογικά και τώρα.
0: Επειδή ήταν κατάστημα το ισόγειο, ήταν μάλλον αίθουσες που γινόντουσαν μαθήματα το πρώτο, δεν ξέρω αν όλα αυτά έχουν αλλάξει τη χρήση του κτηρίου.
1: Ναι, κοιτάξτε, αν όλα δείχνουν ότι το φαινόμενο εκλήθηκε στον δεύτερο όροφο,
0: ναι.
1: Κατοικία ήταν, κατοικία είναι.
0: Το λέω γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί οι αλλαγές που έγιναν στον πρώτο όροφο στο Airbnb να ευθύνονται στο γεγονός κατάρρευσης, στο αποτέλεσμα της κατάρρευσης.
1: Εννοείται αν έχουν κάνει κάποια παρέμβαση στα δομικά στοιχεία.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, συνήθως είναι ακραίο να πειράξει κάποιος το φέρον οργανισμό. Δηλαδή, αν κάτι, σε ό,τι βλέπουμε γενικά, αν κάτι δεν παίζουν, ας πούμε, συνήθως, είναι το φέροντα. Ναι. Δεν έχω ενδείξεις,
0: ναι.
1: Ούτε έχω δεδομένα για να σου το πω, αλλά ήθιστε να μην πειράζει κανένας, γιατί φοβούνται και αυτοί οι ίδιοι προφανώς για την περιουσία τους.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν έχουν κάνει, αν για λόγους, για τους λόγους της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν κάνει κάποιες αλλαγές οι οποίες δεν έχουν πιστοποιηθεί ή αν ήταν στο πόδι κτλ. Δεν έχουμε τέτοια εικόνα προς το παρόν.
0: Ναι. Και κλείνοντας, το δίκτυο.
1: Και να σου πω και τη μαύρη αλήθεια, δεν βρήκα και σήμερα θα γίνει λόγω του Σαββατοκύριακου. Σήμερα θα γίνει διελεχίστερος έλεγχος και στις αδειοδοτήσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά και αν υπάρχει κάποια ένδειξη στους υπολογιστές για κάποια άδεια, ας πούμε, που βγάζουν οι μηχανικοί μόνοι τους χωρίς να κατέχουν την πολεοδομία.
0: Ναι.
1: Αλλά το πλήρες ιστορικό δεν το έχουμε.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, μια πρώτη αναζήτηση δείχνει ότι η τελευταία άδεια ήταν το 2000. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι τελευταίο.
0: Ναι. Και κάποιοι λένε ότι δεν γινόταν και έχει να γίνει και πολλά χρόνια έλεγχος της εγκατάστασης του φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο, που εκεί ήταν ενεργή η εγκατάσταση του φυσικού αερίου, αλλά αυτό είναι εικασίες προς ώρας. Το δίκτυο.
1: Οι εικασίες δεν έρχονται και εις γνώση του Δήμου. Δηλαδή.
0: Σωστό. Μα όλα αυτά που συζητάμε δεν είναι γιατί φταίει ο Δήμος. Απλά επειδή καλός ή κακός είναι το πρώτο σκαλοπάτι ο Δήμος πάντα σε όλα αυτά τα πράγματα, μέχρι να φτάσεις παραπάνω. Κλείνοντας, έλεγχοι για όλο αυτό, για το δίκτυο, για τις εγκαταστάσεις, όλα αυτά γίνονται από κάπου, δεν εννοώ από το Δήμο, γενικά ελέγχει κάποιος τι γίνεται ή είναι ανεξέλεγκτο όλο αυτό?
1: Και να έχει περιγραφεί στην νομοθεσία κάποιος δηματοληπτικός έλεγχος ή το οτιδήποτε, μου φαίνεται με τόσες χιλιάδες εγκαταστάσεις, δηλαδή αν θυμάστε και όλα τα έργα της οικονόμησης ενέργειας,
0: ναι,
1: μέχρι και το προτελευταίο, αν δεν κάνω λάθος, επιδοτούσαν την εγκατάσταση αερίου. Επομένως, είναι τόσες πολλές χιλιάδες εγκαταστάσεις που αποκλείεται να μπορεί να έχει τη δυνατότητα κάποιος
0: να τα ελέγξει
1: φορέας, να κάνει. Ναι.
0: Ναι.
1: Και όσο αυτό από το 2010, αν δεν κάνω λάθος και μετά, σταδιακά η εκδοτική της δημόσιας διοίκησης έχει δώσει όλες τις αναδιότητες σε ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω πια ότι μόνοι μας έχουμε κάνει μια μεταστροφή, άρα δηλαδή σε τέτοια φαινόμενα, σε τέτοια συμβάντα, όλοι θυμούνται το κράτος και λένε πού είναι ο Δήμος, πού είναι η κυβέρνηση, πού είναι η πολιτεία. Αλλά είναι οι πρώτοι οι οποίοι νομοθετούν και λένε ότι ξέρεις κάτι, θα βγουν οι αρμοδιότητες στο ιδιώτες, γιατί φταίει το δημόσιο.
0: Να αναλάβεις την προσωπική σου ευθύνη για ό,τι έχει συμβεί, και εγώ δεν έχω καμία ευθύνη για ό,τι μπορεί να συμβεί. Ως συνήθως. Κύριε Χαραλάφτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση.
1: Καλημέρα και ό,τι άλλο να έχουμε, θα συντοπίσουμε.
0: Βέβαια, θα μιλήσουμε ξανά μόλις υπάρχει καλύτερη εικόνα. Πάρης Χαραλάφτης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, δημοτικής περιουσίας και ψηφιακής διακυβέρνησης, πολιτικός μηχανικός ο ίδιος. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν φταίει ο Δήμος για ό,τι έχει γίνει. Απλά ο Δήμος είναι το πιο κοντινό μας κομμάτι στην διοίκηση, και πάντα έχουμε την αίσθηση ότι μπορεί να έχει μια σφαιρική εικόνα για το τι έχει γίνει. Δηλαδή, μην χτυπάμε μόνο το Δήμο, είπε ο κ. Χαραλάφτης. Συνήθως νομοθετούμε και νομοθετούμε έτσι ώστε να αποποιούμαστε την ευθύνη, και άντε τρέχα γύρω μετά να δεις ποιος φταίει. Και αυτός γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, ο Benny King. Βέβαια, όταν έχεις τραγουδίσει το Stand By Me, είναι δύσκολο να βρεις ένα τραγούδι άλλο που να μην λένε «Α, αυτός που έχει τραγουδίσει το Stand By Me». Ξέρεις, δεν είναι και εύκολο. Έφυγε το 2015, κατάφερε να κάνει αρκετές επιτυχίες. Το 1975 αφήνει για λίγο την κλασική soul, μπαίνει στο κλίμα της εποχής, κυκλοφορεί το funk, το εντελώς funky τραγούδι, το Supernatural Thing. Με αυτό θα πάμε στη διαφήμιση και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Άιντες να πεθάνει ο Χάρος. Σήμερα θυμηθήκαμε τον Μανώλη Ρασούλη.
1: Είσαι γύρω μου ένα θαύμα, είσαι μέσα μου ένα τραύμα.
0: Μην κρατιέσαι, Ελένη, μην κρατιέσαι. Δώσ' το, μην κρατιέσαι, αφού σε βλέπω. Σας βλέπω όλους, θέλετε να χορέψετε. Αφαιθείτε.

Αυτό είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης, το σουξεδιάρικο του Μανώλη Ρασούλη, τότε που πάλευαν με την καθιστική ατάξη. Αν αυτά τα πράγματα πρέπει να παίζουν και να γράφονται κτλ., διότι τότε πρέπει μόνο πολύ βαριά κουλτούρα να γράφουν. Αλλά κουλτούρα να φύγουμε.

0: και από την Καστέλα καταφορήσαμε στο Πασαλιμάνι με την πόλη πάνω που και αυτή την θυμηθήκαμε σήμερα για να ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Εβδομάδα που στη μέση θα σπάσει γιατί θα τελειώσει ο ένας μήνας για να έρθει ο άλλος μήνας. Θα έχουμε και ανακοινώσεις, αυτά, φτηνότερα, τα πετρέλαια και τέτοια. Κρατηθείτε, ράψτε τσέπες, έρχονται λεφτά, παιδιά. Αυτό ήταν. Βασίλης Δέτσικας στο στούντιο με το δελτίο ειδήσεων και τις τελευταίες εξελίξεις. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής αμέσως μετά, αν όλα πάνε καλά. Λίγο μετά τις 9, λίγο μετά τις 7. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Αύριο 29, λίγο μετά τις 7. Ό,τι να είναι. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλημέρα. Κουράγιο, παιδιά. Έχει κίνηση πολύ.
1: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Πυρκαγιά σε κτίριο στην πλατεία Κάνιγκος. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Θεμιστοκλέως από το ύψος της Ακαδημίας ως την Κυταρά. Στο σημείο 5 οχήματα με 15 πυροσβέστες. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτιρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την έκρηξη στην πλάκα, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους. Από τις 5 Οκτωβρίου 2025 είχαμε επισημάνει με επιστολή στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Αθηναίων την ιδιαιτερότητα της περιοχής, τους στενούς δρόμους, τις πολλαπλές χρήσεις, παράλληλα με την κατοικία, τη συρροή των τουριστών και την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, γραμματέας της κίνης κατοίκων Πλάκας. Όπως είπε, ουδής απάντησε στην έκκληση για ελέγχους και ολοκληρωμένες ασκήσεις ώστε να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα όπως αυτό στην οδό Λυσικράτους. 3 με 4 κτίρια στην Πλάκα εμφανίζουν προβλήματα, θα γίνει πιο εκτενής αυτοψία, τόνισε επίσης στα Παραπολιτικά πριν από λίγο ο Πάρης Χαρλάφτης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών δημοτικής περιουσίας και ψηφιακής διακυβέρνησης του Δήμου Αθηναίων. Σημείωσε ότι πρέπει να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την έκρηξη, ώστε να βρεθεί ο υπεύθυνος που θα δώσει και τις αποζημιώσεις. Σε ό,τι αφορά την έκρηξη, εξέφρασε την προσωπική άποψη να είχε συσσωρευτεί μεγάλη μάζα αερίου και κάτι να την πυροδότησε. Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της πυρκαγιάς σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία που καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε διαμερίσματα της τριόρουφης πολυκατοικίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν από την πυρκαγιά προηγήθηκε έκρηξη. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι κάποιο ατύχημα που συνδέεται με έφλεκτα υλικά ή φιάλες υγρά αερίου που ενδεχομένως βρίσκονταν στο κατάστημα εστίασης. Στην καφετέρια έχει σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρόν το Φεβρουάριο του 2023. Κάλεσμα στους υπουργούς του να βγουν μπροστά και να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο θα απευθύνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο της ερχόμενης Τετάρτης, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Ο κ. Μητσοτάκης φέρεται εκνευρισμένος με τη συζήτηση περί αλαζονίας τελεχών του κόμματος. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα επικυρωποιείται κάθε 15 ημέρες θα ανακοινώσει την Τετάρτη η κυβέρνηση, ενώ την ίδια ημέρα εκπτώσεις που θα αφορούν και την αμόλυβδη θα ανακοινώσουν τα δηληστήρια στις 14 Οκτωβρίου. Οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης την ίδια ώρα, νέες πιέσεις για τα νοικοκυριά, καθώς από τον Οκτώβριο αναμένονται ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στις αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη αρχίσει να καταφθάνουν τιμοκατάλογοι με αυξήσεις σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, μεταξύ των οποίων γαλακτοκομικά, τυριά και αρτοσκευάσματα. Θέμα χρόνου είναι η προσχώρηση της Νίνας Κασιμάτη και του Ευάγγελου Αποστολάκη στο Πασό. Κοντά στις εκλογές θα ενταχθεί και η Θεοδόρα Τζάκρη. Την ίδια ώρα, νέες παραιτήσεις από βουλευτές που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί αναμένονται στο ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο την ένταξη στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, μεταξύ αυτών και ο Διονύσης Καλαματιανός. Ενώ σύντομα θα ενταχθούν στο επικοινωνιακό επιτελείο πρόσωπα όπως ο Γιώργος Καραμέρος και ο Σιμεών Κεδίκοκλου. Παράλληλα, εντός του Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί και η πρώτη φουρνιά των υποψήφιων βουλευτών της Ελλάς. Εξελίξεις και στο κόμμα Σαμαρά που εκτός απροόπτου θα ανακοινωθεί πριν από τα Χριστούγεννα. Ως και την 5η 1η Οκτωβρίου οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πολιτεία Ούταρ Πραντές της Ινδίας, ενώ ακόμη 12 θάνατοι καταγράφηκαν στο γειτονικό Νεπάλ, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και κατολιστήσεις. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, Αθηναϊκός Μέχελεν στο μπάσκετ γυναικών στο πλαίσιο του Athens Cup, στις 7 το απόγευμα ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο handball.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς, αλλά όσο πέφτει η θερμοκρασία, τόσο ανεβαίνει η διάθεση για ζεστές και cozy επιλογές. Πάλι καλά! Στο νέο κατάστημα Pepco που ανοίγει στις 30 Σεπτεμβρίου θα βρούμε τις πιο ιδανικές λύσεις. Από είδη ένδυσης και υπόδησης μέχρι είδη σπιτιού και διακόσμησης, αλλά και πολλές ακόμη εκπλήξεις στις πιο ασυναγώνιστες τιμές. Και όχι μόνο, την ημέρα του opening θα υπάρχει και παιχνίδι που θα μοιράζει δώρο επιταγές. Τετάρτη λοιπόν, 30 του μήνα, στην οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου, το νέο κατάστημα Pepco μας βάζει για τα καλά σε φθινοπορεινό mood.
3: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
5: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
4: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Diamonds
7: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Και καλή εβδομάδα.
0: Σε όλες και σε όλους.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρίς.
1: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο κύριος Χρήστος Μυρίδης εδώ μαζί μας. Γεια σου κύριε Μυρίδη.
1: Για το κούρεμα και το ξύρισμα.
0: Ποιος ξυρίστηκε?
1: Εδώ, το βλέπεις. Λοιπόν, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: 2-11-10-80-8-80, κυρία Ελένη Τάγκα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά και Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια τα οποία ακούτε. Σήμερα είναι Δευτέρα, είναι 28 Σεπτεμβρίου, πλησιάζουμε στο τέλος και αυτού του μήνα. Ωραία ξεκίνησε η μέρα, καλοκαιρινά, εκτός αν οδηγάς.
1: Εκκίνηση.
0: Εσύ τι λες, Δευτέρα πριν να μην έχει? Κάτσε μισό λεπτό να ρίξω, γιατί κοιτούσα στο κινητό μου τηλέφωνο να δω λέω, και στο μεγάλο ταμπλό εδώ πέρα την κίνηση. Ναι, δεν είναι τα πράγματα καλά, αλλά πότε είναι Δευτέρα πρωί. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον Κηφισό. Ο Κηφισός έχει, βλέπω εδώ, μισό λεπτάκι. Κάθε μέρα και περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, πριν από τη λεωφόρο Αθηνών ξεκινάει στην άνοδό του και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφια. Εντάξει, όχι πολλά πράγματα. Από τη Φιλαδέλφια ψηλά και μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών και πιο κάτω στην κάθοδό του. Στην παραλιακή, από το τέρμα του Κηφισού μέχρι τον Πειραιά, χαμούλης. Χαμούλης γίνεται και στην παραλιακή όλη. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα, φαίνεται κανένα έργα στην Γλυφάδα. Από. Τι να σου τώρα, από τη Συγκρού, από δίπλα δεν Συγκρού σχεδόν μέχρι και την παραλία του Καλαμακίου. Στο άλλο ρεύμα, καλύτερα τα πράγματα, στην άνοδο της Συγκρού εδώ από τον Νέο Κόσμο, στην Κατεχάκη τα γνωστά, όχι σπουδαία πράγματα, στο Χαϊδάρι μέχρι και τους Καλαμαγκά τα καθημερινά αρκετή κίνηση και εκεί είναι πολύ μεγάλη κίνηση στην... μισό λεπτάκι στην που κοιτούσα πριν στην Κηφισίας, στην άνοδο της μέχρι και το Χαλάνδρι, έχει πάρα πολύ κίνηση και στη Μεσογείρνα από κάτω Χαλάνδρι προς τα εκάτω, προς την Αθήνα δηλαδή. Αυτά σε γενικές γραμμές. Τα βόρεια, εντάξει, το Μαρούσι και στα Πέριξ έχει κίνηση αρκετή και μέχρι το δάσος Συγκρού όπως ανεβαίνει η Κηφισίας. Και τα υπόλοιπα, για να είμαι ειλικρινής, εκεί βλέπω Πευκάκια, Γέρακα και όλο το κομμάτι αυτό, το ανατολικό βορειο προς το αεροδρόμιο, αρκετά κόκκινο. Εντάξει, είναι μια Δευτέρα κλασική, χωρίς ευτυχώς βροχή, γιατί αν είχε βροχή, αυτά ήταν διπλάσια όλα.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε με 6 νεκρούς από το κτίριο της στην Πλάκα.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι.
0: Την Παρασκευή το πρωί έγινε αυτό, όταν ήμασταν στο στούντιο. Περίπου,
1: ορισμένες πληροφορίες καινούργιες. Νομίζω, όχι νομίζω, καινούργιες πληροφορίες. Πρώτον, θα κατεδαφιστούν και τα δύο κτίρια τα οποία ήταν δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε.
0: Ναι.
1: Κατεδάφιση.
0: Τα οποία αυτά πρέπει να είναι διατηρητέα.
1: Είναι διατηρητέα, συνεπώς θα χρειαστεί χρόνος γιατί θέλει από το Αρχαιολογικό Συμβούλιο, από το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ναι. Σε 10 χρόνια περίπου θα κατεδαφιστούν. Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν, φαντάζομαι όχι, ρε, αλλά.
0: 8.
1: αλλά υπάρχει ένα θέμα με τους κατοίκους που είναι μέσα, τι θα γίνουν εκεί. Ναι. Επίσης υπάρχει και ένα θέμα με την κίνηση στην περιοχή, γιατί η Λυσιστράτου, που είναι η κεντρική οδό στην Πλάκα, θα είναι κλειστή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί θα έχουμε και σκάψιμο για το φυσικό αέριο, να δουν το δίκτυο τι υπάρχει και τι θα πάει, που σημαίνει μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.
0: Επίσης θα σκάβουν ένας-ένας, δεν θα πάνε όλοι μαζί. Θα σκάψουν πρώτα το φυσικό αέριο, μετά θα έρθει η ΔΔΕ, μετά θα έρθουν οι υπόλοιποι.
1: Λοιπόν...
0: Εντάξει, δεν το δούμε εμείς αυτό αν τελειώνει. Ναι, είναι βέβαιο αυτό. Ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα που θα πάνε με τους κατοίκους. Πληροφορούμε ότι ο Δήμος Αθηναίων προτείνει να γίνει όπως έγινε με τη γιάφκα στους Αμπελόκηπους, θυμάσαι που ήταν μια γιάφκα τρομοκρατών και έσκασε η βόμβα μέσα που ετοίμαζαν και η πολυκατοικία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επειδή όπως λες θα αργήσουν κιόλας, πήρε τους κατοίκους και τους μετέφερε σε άλλο μέρος με δικιά του ευθύνη για να μπορούν να ζουν το επόμενο διάστημα.
0: Το λέω εγώ, η ζωή το λέει.
1: ας γίνει λοιπόν έτσι και εκεί, δεν ξέρω τι θα επιλεγεί, αλλά και εκεί δεν πρέπει να γίνει όπως γίνεται στα Πετράλωνα που ακόμα δεν έχουν μαζευτεί τα μπάζα.
0: Το ερώτημα,
1: γιατί υπάρχουν γραφειοκρατικά κολλήματα.
0: Από τον πόνο των ανθρώπων που έχουν χάσει τους ανθρώπους τους. Εκτός από όλα τα υπόλοιπα που περιγράφεις τώρα και είναι πολύ ενδιαφέροντα, υπάρχει ένα βασικό θέμα. Υπάρχει η αγωνία και το άγχος των ανθρώπων οι οποίοι χρησιμοποιούν φυσικό αέριο.
1: Σωστό.
0: Με τους βλάχοι αυτούς. Στο λέω πάρα πολύ απλά.
1: Σωστό.
0: Και εγώ χρησιμοποιώ φυσικό αέριο στην πολυκατοικία που μένω. Λοιπόν, αν αρχίζουν να μπαίνουν οι αμφιβολίες για το αν το συγκεκριμένο, ας πούμε, έχει θέματα, ένα κουμπί λέει, πάτησε το διακόπτη, λέει, εκείνη τη στιγμή για να ανοίξει το φως, και από το πάτημα του κουμπιού, ας πούμε, κάτι συνέβη. Προφανώς. Κάτι δεν δούλευε σωστά, κάπου υπάρχει πρόβλημα. Να βρουν γρήγορα τι είναι αυτό, αν αυτό μπορεί να υπάρχει κι αλλού. Και δεν είναι μόνο σε συγκεκριμένο κτίριο. Λοιπόν, τα ερωτήματα δηλαδή, πέρα από το γεγονός αυτό καθ' αυτό που είναι τραγικό και έχει 6 νεκρούς και δεν το συζητάμε, είναι και το πιο κάτω. Δηλαδή, εγώ μίλησα με ανθρώπους από το διήμερο που έχουν αγωνία, πραγματική αγωνία.
1: Και υπάρχουν ερωτήματα τα οποία νομίζω ότι είναι βασικά, Σωτήρη. Πόσο συχνά πρέπει να συντηρούμε τα συστήματα αερίου?
0: Αγία σου, να το πρώτο.
1: Ναι. Πρέπει να κρατάμε μετά τη συντήρηση ή την επισκευή, για παράδειγμα. Ναι. Λέω.
0: Ξέρουμε, σαν σέρα, ας πούμε, μια φορά το μήνα περνάει κάποιος και το συντηρεί.
1: Τι κάνουμε να ανιχνεύσουμε έτσι αέριο, ως μη, πώς το λένε αυτό, να μυρίσουμε φυσικό αέριο.
0: Τι θα πούμε, πέρασε ένα πλοίο και έφυγε.
1: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει τρόπος να καταλάβουμε ότι υπάρχει διαρροή αερίου ή δεν υπάρχει? Υπάρχουν ερωτήματα τα οποία μένουν, αλλά είναι και πολλά άλλα ερωτήματα. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τον κύριο Λέκα να συζητήσουμε μετά για τα κτίρια.
0: Στα ανθρακοριχεία δεν βάζανε καρδερίνα? Καρδερίνα τι βάζανε? Πουλάκια, καρδερίνα λέει στα ανθρακοριχεία, για να δουν αν είχε οξυγόνο. Ναι, αυτό βάζανε. Πάρουμε και εμείς καρδερίνες να βάζουμε στο σπίτι μέσα να δούμε αν ζουν ή αν.
1: Ξέρεις, το απόγευμα της Παρασκευής ήταν η συζήτηση ότι όσοι ήταν μέσα δεν ζούσαν γιατί είχαν πάει τα σκυλιά. Μπήκαν το απόγευμα νωρίς. Αργά το μεσημέρι είναι ακριβή ώρα. Μπήκαν μέσα και δεν είδαν σημάδια ζωής. Συνεπώς ήταν σαφές και είχαμε όλη αυτή την τραγωδία. Άνθρωποι που ήρθαν για να παντρεύτηκαν για το μήνα του μέλητος.
0: Υπήρξε κάποια στιγμική σκέψη, θέλω να σου πω, μιλώντας και εγώ. Μην είχαμε το ίδιο με τη Βιολάντα. Στη Βιολάντα, όπως ξέρεις, είχαμε και εξαερώσεις ανθρώπων. Οι οποίοι δεν βρήκαν καθόλου. Ναι, δεν τους βρήκανε καθόλου. Δεν είχαν τι να θάψουν οι άνθρωποι τους. Είναι πολύ μακάβριο που το λέω πρωί-πρωί. Τελικά βρήκανε και τους 6 νεκρούς. 4 νεότεροι είναι, 2 μεγαλύτεροι που ήταν και μόνιμοι κάτοικοι εκεί στο σπίτι. Λοιπόν, πολύ μεγάλη ιστορία αυτή. Πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Μακάρι να μπορέσουμε να βρούμε τον κύριο Λέκα να μας πει δύο κουβέντες παραπάνω ως ειδικός.
1: Νωρίτερα θα έχουμε τον κύριο Χρυσοχοίδη για την κίνηση και για πολλά άλλα πράγματα και για την πολιτική.
0: Να δούμε και τι κάνει ο Κόμβος. Ο Κόμβος.
1: Η ομαδάρα πάντως, οι πολιτικοί νάνοι κέρδισαν τους πολιτικούς γίγαντες.
0: Μπιλ και το έγραψε αυτό,
1: Μπιλ, ναι, όπως πάντα, μας αγαπάει πολύ.
0: Η νάνη. Τσούζι, τσούζι, μην πω τίποτα χειρότερο τώρα πρωί-πρωί για δευτεριάτικα.
1: Για φορά κερδίσαμε και εμείς.
0: Τσούζι, γερμαναράδες, έτσι. Ναι,
1: πάντσερ, λέει, είναι πάντσερ.
0: Πάντσερ, μάντσερ, τους έκανε τη τρίπλα που έκανε. Ποιος ήταν αυτή η τρίπλα που του πέρασε την ποδίτσα από κάτω καρέτσα, πω.
1: Τον έπαιζαν τα εθνικοπατριωτικά του.
0: Δεν χρειάζεται ένα εθνικοπατριωτικό για να χαίρεσαι ο κερδίζει ο Γερμανός.
1: Λοιπόν, περίμενε, ρε.
0: Κάθε κανονικός άνθρωπος χαρούμενος πρέπει να είναι.
1: Το ποδόσφαιρο δεν είναι πια και αυτό ένα άθλημα που παίζουν και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί.
0: Όχι.
1: Το πάντσερ, ξέρεις, ήταν το πάντσερ.
0: Ξέρω το πάντσερ, ξέρω πολύ καλά το πάντσερ.
1: Ήταν ένα πολύ βασικό το τεθωρακισμένο που έπαιξε.
0: Ήταν το τεθωρακισμένο το οποίο τους βοήθησε να κάνουν αυτό το blitzkrieg, πώς το λέγανε,
1: ναι.
0: το πολύ γρήγορο ευνηδιασμό ότι πήραν τη Γαλλία. Μέσα σε 24 ώρα πήραν τη Γαλλία,
1: παίξει,
0: διότι ήταν πάρα πολύ γρήγορα. Δεν μπορούσε να τα ακολουθήσει κανένας.
1: Είχε τάξη.
0: Τα πάντσερ.
1: Είχε τάξη, και, μέθοδο.
0: Και τα πάντσερ, ναι, αν ήταν στη θέση τους και με σωστή διοίκηση, αλλά κοιμότανε ο Χίτλερ και δεν τον ξυπνούσανε. Είχε επέτειο γάμον ο Ρόμελ, νομίζω, ή ποιος άλλος στρατηγός εκεί και ήταν στο Παρίσι με τη γυναίκα του. Αν υπήρχαν τα πάντσερ στην Ορμανδία, μπορεί η εξέλιξη της Ορμανδίας να μην ήταν ίδια, αλλά ευτυχώς δεν ξυπνούσαν το Χίτλερ, φοβόντουσαν να το ξυπνήσουν από τα ναρκωτικά που έπαιρνε, που τον ποτίζαν τότε. Και επίσης ήταν στρατηγός, ήταν με την επέτειο των γάμων του. Και σου λέει: την επέτειο του γάμου του, δεν πειράζει, χάσουμε την ομάδα στην Ορμανδία.
1: Πάντως μετά από ένα διάστημα που αμφιβάλαμε, δεν αμφιβάλλουμε, η καλύτερη γενιά ίσως ιστορικά στην εθνική ομάδα της Ελλάδας.
0: Τώρα, ναι.
1: Και μετά και κάποιοι παίχτες, δηλαδή αν δεν το λέγανε Αντρούτσο και τον λέγανε Αντρούτσοφ, 10 εκατομμύρια θα έδιναν για να τον πάρουν.
0: Και τώρα η αξία της εθνικής είναι, έβλεπα τώρα τη Σερβία, είναι πιο μεγάλη από τη Σερβία.
1: Συμφωνώ αυτό. Λέω ότι οι Έλληνες παίχτες, τις οποίες θα δίνουν οι ομάδες εδώ στην Ελλάδα σημασία, βλέπεις ότι διαπρέπουν εκεί που πάνε.
0: Πίλιοφ.
1: Πίλιοφ.
0: Λοιπόν.
1: Ξέχασα, αύριο θα είναι μια δημοσκόπηση, πληροφορούμε. Η οποία τελειώνει απόψε. Αλλά ξέρω το αποτέλεσμα
0: Πριν ξεκινήσει.
1: Όχι, ρε, από το πρωί τη Κυριακή. Εμένα μου ήρθε, γιατί γίνεται ηλεκτρονικά και μου ήρθε.
0: Και εμένα μου ήρθε. Και εμένα μου ήρθε.
1: Ως δημοσιογράφος δεν μπορώ.
0: Η ίδια δημοσιογράφηση μου ήρθε και εμένα. Στη διαβάσω τα ερωτήματα, τα έχω μπροστά μου.
1: Ναι. Θα σου πω τα αποτελέσματα.
0: Τη γνωστή εταιρεία. Αφού ήρθε ακόμα η δημοσιογράφηση τη εξέλιξη, ξέρει τα αποτελέσματα.
1: Δεν μπορεί να κάνω και λάθος στην ημερομηνία, ρε παιδί μου. Μην απόψε να ήταν χθες το βράδυ.
0: Για πέ.
1: Το πρωί τα έχω.
0: Ναι, για πέ.
1: 26,9, δεν ξέρω αν θα είναι έτσι.
0: Ναι.
1: 14. Ναι. 12,7. Η διαφορά αυτή θα είναι και ήδη σε 1,3.
0: Μεταξύ Ελλάς και Πασό. Ότι έχει μειωθεί η διαφορά μεταξύ των
1: αυτό
0: δύο.
1: Αυτό βγάζανε. Είναι η εταιρεία, να βοηθήσω λίγο. Ναι. Που είχε μεγάλη. Πώς να το πω. Μεγάλη διαφορά στην αρχή υπέρ της Ελλάς και την είχε καταγγείλει το Πασό. Αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, κάτι. Πασό είχε καταγγείλει πολλές εταιρείες στην Ελλάδα. Δύο-τρεις είχε καταγγείλει, νομίζω. Και δεν λέω.
1: Κάτσε, θα δούμε αν θα επαληθούν. Αν οι πληροφορίες είναι ορθές. Θα το δούμε αύριο.
0: Ναι. Μου ήρθε και εμένα, σου λέω. Πρέπει να έρθει την Πέμπτη Παρασκευή η δημοσκόπηση. Και εγώ δεν απαντάω. Γιατί ξέρουν ποιος απαντάει. Δηλαδή. Αυτό είναι κάπως. Εντάξει, μπα περιπτώσει. Λοιπόν, ναι, το άσε βαριέμαι κάθε φορά που την ψάχνω. Την είδα όμως. Έχει και επιμέρους ερωτήματα με ενδιαφέρον. Δεν έχει μόνο ερωτήματα πρόθεση ψήφου κλπ. Έχει κάποια επιμέρους ερωτήματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον αυτά τα επιμέρους ερωτήματα. Τα κοίταξα, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
1: Τώρα δεν προλαβαίνουμε, αλλά τη δεύτερη ώρα θα σας βάλουμε για τον κύριο Θεοχάρη, θα σας βάλουμε για τον κύριο.
0: Δεν προλαβαίνουμε.
1: Θεοχαρόπουλο.
0: Λίγο Θεοχάρη θα προλαβαίνουμε εσύ.
1: Προλαβαίνουμε, βάλτε.
0: Κακομύρδε εσύ. Βάλτε τον κύριο Θεοχάρη, σε παρακαλώ, εσύ, τον κύριο Θεοχάρη με τους κακομοίρηδες. Ναι,
2: γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στον δρόμο προς εκλογές και νομίζω θα ενταθεί όσο πλησιάζουμε. Να εκφράζουμε ότι η χώρα περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ότι είμαστε η χώρα των κακομοίρηδων.
3: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα,
2: δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίρηδες.
3: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει.
2: Δυστυχώς το ακούμε και στην εξωτερική πολιτική.
3: Δεν μπορεί να αυτούς εκπροσωπείτε.
2: Όχι, δεν εκπροσωπούμε.
3: Πολύ εκπροσωπούμε καλά τους τα λέτε. Μιλάτε τη γλώσσα της αλήθειας.
2: Εκπροσωπούμε τους ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν πέρα με δυσκολία.
1: Ναι. Είχαμε ένα άδειασμα καταρχήν από τον βουλευτή, δεν ξέρω αν το έχουμε ηχητικό, θα μας το έστειλε ο Πάνος ο Κάτσιος πριν από λίγο, από τον κύριο Καλογερόπουλο.
0: Το Μίτσο.
1: Ναι, το βουλευτή τον κύριο Καλογερόπουλο.
0: Ναι, το έχεις. Για βάλτε, ναι.
4: Κάποιοι το καλάμι μπορεί να του αρέσει να το καβαλάνε και να νομίζουν ότι είναι καβαλάριδες. Όμως, η κυρία Μπακογιάννη έχει δίκιο. Το άλλο που μου αναφέρεται δεν μπορεί να του λες ότι είναι φωκαράδες. Όταν ένας χώρος πολιτικός σε φιλοξενεί και σε κάνει και υπουργό και είσαι και από άλλο χώρο και σε έχουν και υφυπουργό εξωτερικών και έχεις ψηφίσει και τις πρέσπες και κανείς δεν σου λέει τίποτα, ή θα σέβεσαι τον κόσμο αυτόν ο οποίος στηρίζει αυτή την παράταξη, αλλά όχι για να αλλάξει, έτσι. Μην μπερδευόμαστε. Άρα λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ο καθένας κρίνεται από αυτά που λέει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική και πιο σεβάσμη στον κόσμο. Δεν μπορεί να του λες, ή η δημοκρατία ακόμα που σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις μια άλλη επιλογή. Δεν μπορεί να του λες ότι είσαι φουκαράς.
0: Αυτά. Γιατί ο Μέτσος Καλογερόπουλος είναι μεγαλωμένος στο εργάλεο, είναι αυτοδημιούργητος ο άνθρωπος, μηχανικός εργολάβος, τι είναι ο άνθρωπος στα έργα. Περπατάει μέσα στους δρόμους του εργάλεου, ήταν δήμαρχος του εργάλεου, νομίζω, δύο τετραετίες. Είναι άνθρωπος που περπατάει άνετα μέσα και την περιοχή, η οποία δεν είναι και δεξιά περιοχή, έτσι κακά τα ψέματα. Και τον σέβονται και τον αγαπάνε και οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Γιατί μιλάει έτσι όπως μιλάει, σαν κανονικός άνθρωπος. Το άλλο τώρα. Εντάξει, θα πάμε στις κάλπες να ψηφίσουμε. Εκεί λοιπόν ο κόσμος μπορεί να δώσει την απάντησή του.
1: Είναι ίδιο. Και ο φουκαράς και ο ημίρης και ο κακομύρης είναι το ίδιο. Στην καλπίνα από μία ψήφο. Λοιπόν, τώρα πάμε σε διαφημιστικό χρόνο και μετά θα συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη.
3: Κάτσε, γιατί μου πέσανε τα γυαλιά, περίμενε.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνία παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες και καινοτόμα προϊόντα και AI λύση για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθει περισσότερο για τι νέε δυνατότητε που φέρνει η Telecom πάνω από τη διάλειμμα.
1: Και εκεί γύρω μετά τι 10 παιδιά θα έχει πολύ παρασκήνιο και άλλε πληροφορίε εσωτερικέ.
0: Έχει, λοιπόν, έχει πράγμα, σας πούμε, μπόλικο που σαλεύει και το μουστηρί γυρεύει.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
2: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
1: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
2: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
1: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
2: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
1: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
2: Τηλέφωνο 26 23 0 22 22 34.
3: Ακούτε Ionian FM.
4: Καταρχήν από τον κόμβο, μιας και το πρωτό είχαμε ανοίξει από εδώ, να δώσουμε μια συνέχεια, Υπουργέ. Έχετε κάποια αποτελέσματα, πώς μειώθηκε ο χρόνος, για παράδειγμα, στην κυκλοφορία, τι αποτέλεσμα υπάρχει μέχρι τώρα?
5: Σε κεντρικούς δρόμους, ας πούμε, όπως
6: Κυρσίας και λοιπά. Κύριε Σκουρή, όχι αυτή τη στιγμή ακόμα και δεν θέλω να έχουμε αποτελέσματα, είναι πολύ νωρίς. Το παρακολουθούμε καθημερινά, κάθε εβδομάδα και ελπίζω κάθε μήνα το επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε τους επόμενους δύο μήνες να έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία έχουμε αποφασίσει να επεξεργαζόμαστε και να βελτιώνουμε συνεχώς κάθε μέρα όλο και περισσότερο την κίνηση. Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα στην πόλη, στο λεκανοπέδιο, εν πάση περιπτώσει.
5: Ναι.
6: Δεν έχουν βελτιωθεί σχεδόν καθόλου τα πράγματα στον Κηφισό. Λίγο καλύτερα πάει ο Κηφισός, αλλά έχει τα γνωστά προβλήματα για τους λόγους που γνωρίζουμε όλοι. Με χειρότερο, θα έλεγα, πρόβλημα και πιο διακριτό, και δυστυχώς το γεγονός ότι υπάρχουν μικρά τροχαία που κάνουν ανάσχεση, κάποια αυτοκίνητα που μένουν ακόμα και από καύσιμα, και αυτά δημιουργούν προβλήματα. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι καλύτερη. Τα δεδομένα θα τα δούμε σε πάνω από ένα μήνα και θα τα αξιολογήσουμε. Έχω ζητήσει κάθε μήνα ένα report το οποίο θα περιγράφει τα προβλήματα, τις καθυστερήσεις, τις δυσκολίες και για να μπορούμε να βελτιωθούμε. Το βέβαιο είναι ότι οι πολίτες βλέπουν κάθε μέρα δεκάδες τροχονόμους μέσα στους δρόμους. Το βέβαιο επίσης είναι ότι δεκάδες μοτοσυκλετιστές διασχίζουν τις λεωφόρους μέσα στην Αττική για να βοηθήσουν τους πολίτες. Άρα λοιπόν είμαστε σε ένα καλό δρόμο, θέλουμε ακόμα δουλειά και θέλω να σας πω επίσης, που αφορά εσάς, εννοώ τα μίντια, και αφορά και τους πολίτες, έχουμε εκπονήσει ένα σχέδιο έτσι ώστε να μπορείτε κι εσείς να μεταδίδετε ζωντανά την κυκλοφορία και να ενημερώνετε τους οδηγούς.
4: Από πότε, Υπουργέ, αυτό?
6: Αυτές τις μέρες είμαι σίγουρος, κύριε Σκουρή, ότι θα πάρετε ένα μήνυμα όλοι σας για να ξεκινήσουμε αυτή τη συνεργασία.
5: Μέσα από το θάλαμο που είναι ο κόμβος θα γίνεται αυτό? Εκεί,
6: ναι, θα υπάρχει μια ενημέρωση ψηφιακή, αντιλαμβάνουμε.
5: Ναι, φαντάζομαι. Και εγώ
6: έτσι ώστε, με χάρτες, έτσι ώστε να μπορείτε οι μεν τηλεοράσεις να δείχνουν το συγκεκριμένο χάρτη, τα δε ραδιόφωνα να περιγράφουν ακριβώς τα σημεία τα οποία είναι κρίσιμα και χρειάζεται πληροφόρηση και ενημέρωση για τους οδηγούς.
4: Πόσους τροχονόμους βγάλατε έξω, Υπουργέ, και κυρίως που τους βρήκατε, γιατί τους ψάχναμε και καιρό να τους δούμε, χρόνια.
6: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να σας πω ότι από την ημέρα που επέστρεψα στο Υπουργείο δώσαμε πολύ μεγάλη βαρύτητα στην τροχαία, γιατί το κυκλοφοριακό και τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα. Το κυκλοφοριακό, νομίζω, μετά την ακρίβεια είναι το πιο σημαντικό ζήτημα στην Αττική. Για να ξεκινήσουμε αυτή τη συνεργασία.
5: Μέσα από το θάλαμο που είναι ο κόμβος θα γίνεται αυτό? Εκεί,
6: ναι, θα υπάρχει μια ενημέρωση ψηφιακή, αντιλαμβάνουμε.
5: Ναι, φαντάζομαι. Και εγώ δεν
6: έτσι ώστε, με χάρτες, έτσι ώστε να μπορείτε οι μεν τηλεοράσεις να δείχνουν το συγκεκριμένο χάρτη, τα δε ραδιόφωνα να περιγράφουν ακριβώς τα σημεία τα οποία είναι κρίσιμα και χρειάζεται πληροφόρηση και ενημέρωση για τους οδηγούς.
4: Πόσους τουρχονόμους βγάλατε έξω, Υπουργέ, και κυρίως που τους βρήκατε, γιατί τους ψάχναμε και καιρό να τους δούμε. Χρόνια.
6: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να σας πω ότι από την ημέρα που επέστρεψα στο Υπουργείο δώσαμε πολύ μεγάλη βαρύτητα στην τροχαία, γιατί το κυκλοφοριακό και τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα. Το κυκλοφοριακό, νομίζω, μετά την ακρίβεια είναι το πιο σημαντικό ζήτημα στην Αττική. Έτσι λοιπόν.

0: δούμε. Χρόνια.
1: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να σας πω ότι από την ημέρα που επέστρεψα στο Υπουργείο δώσαμε πολύ μεγάλη βαρύτητα στην τροχαία, γιατί το κυκλοφοριακό και τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα. Το κυκλοφοριακό, νομίζω, μετά την ακρίβεια είναι το πιο σημαντικό ζήτημα στην Αττική. Έτσι λοιπόν τριπλασιάσαμε την δύναμη της τροχαίας και γι' αυτό γίνονται τα χιλιάδες αλκοτέστ εδώ στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα φυσικά. Και από την άλλη πλευρά, κύριε Σκουρή.
0: Τους πήρατε αποσπάσεις αυτούς οι υπουργοί?
1: Όχι, όχι, ήταν τοποθετήσεις, κανονικά. Τοποθετήσεις νέων αστυνομικών, νέων ειδικών φρουρών, οι οποίοι βγήκαν από τις σχολές και τοποθετήθηκαν ακριβώς. Αν δείτε κάποια νέα κορίτσια αστυνομικούς που υπάρχουν στην ΟΕΠΤΑ, δηλαδή την ομάδα αυτή που κάνει τους ελέγχους, θα διαπιστώσετε ότι είναι όλοι νέα παιδιά που πραγματοποιούν, που είναι ενταγμένοι σε αυτή την υπηρεσία και πραγματοποιούν τους ελέγχους. Τώρα σε αυτή την υπηρεσία τη συγκεκριμένη της, του κόμβου έχουμε αποσπάσει κάποιους αστυνομικούς. Έχουμε διαθέσει αρκετούς, θα διαθέσουμε κι άλλους, ούτως ώστε να υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός για να μπορεί σε όλο το 24ωρο, κυρίως δηλαδή βέβαια από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10, 11 το βράδυ, να υπάρχει συνέχεια παρουσία και διευκόλυνση.
0: Τώρα σκέφτομαι καμιά φορά ότι γίνεται μια προσπάθεια από αυτούς τους ανθρώπους, πραγματικά είναι, τους βλέπεις στον δρόμο δηλαδή και λες αμάν τι δουλειά είναι αυτή, πόσο κουράζονται, τι τραβάνε με τον ήλιο και με τη ζέστη και με τη βροχή, είναι αλήθεια. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω πόσο θα διευκόλυνε και τη δικιά σας δουλειά και αυτών των παιδιών αν δεν υπήρχαν εγκατελειμμένοι δρόμοι από αυτοκίνητα, λόριδες, όριδες, συγκρού, ακαδημίες, το βλέπουμε κυρίως έξω από ξενοδοχεία, αν δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα δηλαδή. Πάνω στα φανάρια σταματάνε αυτοκίνητα.
2: Δεν θα χρειάζονταν.
0: Και γι' αυτά μπορεί να γίνει κάτι.
1: Θα γίνει και γι' αυτά, αλλά κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μέρος της αντίληψής μας για τα πράγματα, ένα μέρος της κουλτούρας μας, ένα μέρος δυστυχώς της συμπεριφοράς μας. Όπου μπορεί ο καθένας, όπου βολεύει με την κακή έννοια τον καθένα, αφήνει το αυτοκίνητό του. Επικαλούμενος την έλλειψη χώρου στάθμευσης, πάρκινγκ. Λοιπόν, πραγματικά αυτό είναι, πρέπει να το χαρακτηρίσουμε, είναι μια απαράδεκτη συμπεριφορά. Και κάποια στιγμή, αν θέλετε, θέλω να κάνουμε μια, να αφιερώσουμε μια εκπομπή, κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή, για τις απαράδεκτες συμπεριφορές που παρατηρούνται τα τελευταία 2-3 χρόνια με τα προγράμματα αυτά το σπίτι μου, όπου πολίτες, πάρα πολλοί πολίτες της Αθήνας, ιδιοκτήτες διαμερισμάτων και γενικότερα ακινήτων, εξυγχρονίζουν τα σπίτια τους, φωνάζουν ένα Ρωμά, του δίνουν 20 ευρώ και πηγαίνει τα μπάζα και τα αφήνει μπροστά στην πόλη του Ασπροπύργου και έχει έτσι επαγγελματιστούν χιλιάδες τόνοι. Θέλω να πω ότι αυτές οι συμπεριφορές είναι τόσο απαράδεκτες και τόσο ζημιογόνες για το περιβάλλον, για την υγεία των ανθρώπων και γενικότερα για τον πολιτισμό μας, θα έλεγα. Λέω λοιπόν ότι αυτό το ζήτημα με την στάθμευση θα το αντιμετωπίσουμε επίσης. No. Θέλουμε φυσικά βοήθειες και από την Δημοτική Αστυνομία, η οποία έχει ως κύριο έργο αυτό, αλλά να είστε βέβαιοι ότι δεν θα τα αφήσουμε και αυτό έτσι. Βεβαίως, να έχετε υπόψη σας ότι για όλα αυτά υπάρχουν διαμαρτυρίες σε καθημερινή βάση, διότι σπάνουν αντιλήψεις, συμπεριφορές δυστυχώς πολλών δεκαετιών, οι οποίες τελικώς εισήλθαν στο DNA μας και τις θεωρούμε φυσικές και φυσιολογικές συμπεριφορές, αλλά πρέπει να το κάνουμε.
2: Πάντως, εγώ θέλω να σου πω το εξής μόνο και το λέω εμπειρικά γιατί το έχω ζήσει με τα μάτια μου. Επειδή πιστεύω βαθιά στο φόβος φυλάει τέρμα, υπήρχε μια περίοδος που ερχόντουσαν τα αυτοκίνητα και παρκάραν πάνω στην, εκεί που είναι τώρα η Μαρίνα του Φλίσου. Πάνω, τα Σαββατοκύριακα κάθετα πάνω στον δρόμο, δεν περνούσε τίποτα. Μια εποχή, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν επί υπουργεία σας, μπορεί να ήταν το πιο πιθανό που ήταν επί υπουργεία σας. Ξαφνικά άρχισαν να μαζεύουν πινακίδες. Αβέρτα όμως να μαζεύουν πινακίδες. Δηλαδή, μαζεύαν πινακίδες, αφήνανε 50, 60, 80, 100 αυτοκίνητα χωρίς πινακίδες. Και αυτό γινόταν κάθε Σαββατοκύριακο. Ένα, δύο, τρία. Για πολύ μεγάλο διάστημα μετά, σταμάτησαν να παρκάρουν τα αυτοκίνητα εκεί. Βρίσκαν τρόπο και θα πηγαίναν κάπου αλλού. Ή δεν πηγαίναν εκεί, πηγαίναν κάπου αλλού τα Σαββατοκύριακά τους. Μετά τόνισε αυτό και αρχίσαμε πάλι τα ίδια. Θέλω να πω ότι δυστυχώς δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο πέραν της διαδικασίας της αστυνόμευσης και μάλιστα με ποινές σκληρές. Δηλαδή παίρνω την πινακίδα του αυτοκίνητου. Δεν έχεις αυτοκίνητο για 2 μήνες, για 1 μήνα, δεν ξέρω για πόσο.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για όλους εκείνους οι οποίοι δεν σέβονται το δημόσιο χώρο, δεν σέβονται τους συμπολίτες τους,

0: δεν αντιλαμβάνονται πώς λειτουργεί η δημοκρατία. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και θα συνεχίσουμε αυτό το έργο. Όπως είδατε, το αλκοτέστ, ναι, τα αλκοτέστ,
1: τα οποία αυτό είναι
0: 45.000 το διήμερο, τριήμερο, έχουν οδηγήσει σε μεγάλη πτώση ατυχημάτων, σε μεγάλη μείωση προσέλευσης στο ΚΑΤ, στο κέντρο, στο νοσοκομείο ατυχημάτων, και γενικότερα σε μια πιο ασφαλή Αθήνα. Λοιπόν, και Ελλάδα γενικότερα, με τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, τη μείωση των νεκρών που έχουμε, λιγότερα προβλήματα, λιγότερες αναπηρίες, λιγότερα έξοδα από τα ταμεία και λιγότερα προβλήματα από πόνο, από τον πόνο των ανθρώπων, και το σωματικό και το ψυχικό.
2: Θα ρωτήσω τώρα για τον Ριζάη. Λέτε, έχετε κάνει δηλώσεις, είναι θέμα χρόνου, θα τον πιάσετε. Θα σας ρωτήσω με τον τρόπο των αδειών. Υπάρχει θέμα κατά τη γνώμη σας?
0: Όχι. Όχι, κύριε Σκουρή. Δεν πρέπει να ανοίξουμε αυτό το θέμα με την έννοια να καταργήσουμε δηλαδή τις άδειες. Δεν θα ήταν ανθρώπινο. Δεν μπορεί. Η δημοκρατία έχει ψηφίσει κάποιους νόμους. Θέλει πάντα έλεγχο ποιος παίρνει άδεια, πώς παίρνει την άδεια. Αυτά να τα δούμε. Αλλά να καταργήσουμε τις άδειες των κρατουμένων θα είναι απάνθρωπο. Υπάρχουν κάποιοι...
3: Όχι όλων.
0: Υπάρχει... Και όλοι που παίρνουν και όσοι παίρνουν, ναι, κύριε Ξενάκη, δεν παίρνουν έτσι. Παίρνουν μετά από χρόνια, ναι, παίρνουν μετά από κάποιες προϋποθέσεις. Οι νόμοι είναι πλήρεις. Ναι. Δεν είναι κουβέντα αυτή που κάνουμε. Ναι. Απλώς όταν το ποσοστό των αποδράσεων είναι κάτω από 1%, λοιπόν, ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι το μέτρο είναι κακό, είναι αποτυχημένο. Ναι. Είναι βλαπτικό για την κοινωνία.
2: Όμως οι φυλακές...
0: Επίσης πρέπει να σας πω, οι φυλακές μας δεν είναι σε καλή κατάσταση.
2: Είναι υπερφορτωμένες, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, Υπουργέ.
0: Έχουμε...
2: Και μέσα ήθελα να προσθέσω αυτό να το σχολιάσετε. Βρίσκονται, λένε, πολλοί εγκέφαλοι των συμμοριών. Πώς είναι μέσα στις φυλακές οι εγκέφαλοι? Δεν ελέγχονται, έχουν κινητά, πώς δουλεύουν?
0: Κύριε Σκουρή, υπάρχουν τώρα, με ρωτάτε κάτι το οποίο πραγματικά... Υπάρχουν χρόνια τώρα αυτά τα ζητήματα.
2: Σωστό.
0: Υπάρχουν χρόνια αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ισοβίτες, 4-5 φορές ισόβια, δεν έχει να χάσει κάποιος τίποτα και προφανώς κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μπορεί να πραγματοποιεί τις εγκληματικές του πράξεις. Ακόμα και μέσα από τις φυλακές, στέλνοντας μηνύματα, ζητώντας από τον ένα και τον άλλον να πράξουν κάτι το οποίο θα ωφελήσει αυτόν. Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα υπάρχουν. Δεν είναι ο χώρος η φυλακή, όπως ξέρετε, αγγέλων. Είναι χώρος ο οποίος φιλοξενεί και ισοβίτες και εγκληματίες. Άρα λοιπόν αυτό που έχει σημασία είναι να δημιουργήσουμε νέες φυλακές. Ορισμένες από αυτές πρέπει να είναι υψηλής ασφάλειας, έτσι ώστε να μην παρατηρούν τα φαινόμενα που λέτε. Και ταυτόχρονα να ζουν οι άνθρωποι κάτω από ανθρώπινες συνθήκες. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 35% σε σχέση με τα πριν 4-5 χρόνια πληθυσμό μες στις φυλακές. Είναι άσχημες συνθήκες, σας το λέω εγώ που έχω και την ευθύνη, την πολιτική ευθύνη λειτουργίας των φυλακών. Αλλά αποφασίσαμε ως κοινωνία να αυξήσουμε τις ποινές, να περιορίσουμε τους παραβατικούς να κυκλοφορούν ελεύθερα έξω. Άρα λοιπόν. Υπάρχουν συνέπειες. Τώρα ετοιμάζουμε 5 φυλακές καινούργιες, οι οποίες, όπως αντιλαμβάνεστε, με κρίσιμη και κορυφαία τη φυλακή αυτή στον Ασπρόπυργο, που θα αντικαταστήσει τη φυλακή του Κορυδάλλου. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτά θέλουν χρόνο. Παρά το γεγονός ότι προχωράμε γρήγορα.
2: Και ένα δύο πολιτικά θέματα, Υπουργέ.
0: Μάλιστα.
2: Δηλώσεις, για παράδειγμα, όπως αυτές, ότι τα άλλα κόμματα έχουν κακομύριδες και εσείς νοικοκύριδες βοηθούν.
0: Ναι. Κύριε Σκουρή, εγώ δεν είμαι σχολιαστής τώρα. Δεν θέλω να σχολιάζω το τι λέει ο κάθε πολιτικός, ο κάθε συνάδελφος, ο κάθε βουλευτής. Ναι, δεν είναι δουλειά μου αυτή.
1: Σας
0: απλώς
1: αρέσουν, σου... ναι, αυτό θέλω να πω.
0: Μη μου μιλάτε έτσι, σας παρακαλώ. Με το λέω με καλή έννοια. Δεν θέλω να ανοίξω την κουβέντα έτσι, αυτόν τον τρόπο. Σας παρακαλώ πολύ, ναι. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι αν μ' αρέσουν ή δεν μ' αρέσουν. Ούτε θέλω να σχολιάσω όλα αυτά. Απλώς να πω το εξής για να σας απαντήσω.
1: Βοηθάνε την παράταξη, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω. Έτσι. Θέλω να πω ότι ο κόσμος, οι πολίτες, η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται από ένα σημαντικό. κοινωνικό πρόβλημα το οποίο συνίσταται στις συνέπειες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή λόγω της παγκόσμιας αναταραχής. Ποια χώρα δεν δοκιμάζεται σήμερα? Ποια χώρα, η Γερμανία για παράδειγμα, με πρώτη και καλύτερη Γερμανία, ακόμα χειρότερη η Γαλλία με τα τεράστια ελλείμματα και το χρέος, ακόμα επίσης χειρότερα, χείριστα θα έλεγα, η Ιταλία και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή προβάλλει σαν μια χώρα που στέκεται ανάμεσα σε αυτούς τους γίγαντες που είναι στο G7 και οι τρεις, μια χώρα σταθερή, με δημοσιονομική υγεία και ταυτόχρονα με μεγάλες δυνατότητες, εξαντλεί τις δυνατότητες προκειμένου να στηρίξει τον κόσμο, τους πολίτες, την κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Και το ζητούμενο για μας, τους υπουργούς, τα μέλη της κυβέρνησης, είναι να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ούτως ώστε να ανακουφίσουμε την ελληνική κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.
2: Ναι. Τώρα, επίσης, η αυτοδυναμία είναι ένα στόχος. Αν δεν είναι, σύμμαχος είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, κοιτάξτε, αυτή είναι μια κουβέντα, και αυτό τώρα το ζήτημα. Ναι. Είναι μια κουβέντα η οποία απέχει από την εκλογή πάρα πολύ καιρό ακόμα. Ο πολιτικός χρόνος είναι...
2: τεράστιο, σωστό είναι. Είναι πολύ γρήγορο. Συμφωνούμε.
0: Πολύ, πολύ μεγάλος. Και δεν ξέρει κανείς τι γεγονότα θα μεσολαβήσουν, ούτως ώστε φτάνοντας στις εκλογές, το κάθε κόμμα να πάει με τη δική του δυναμική και τις δικές του δυνατότητες και τις δικές του φιλοδοξίες. Άρα λοιπόν, εδώ είμαστε κύριε Σκουρίνη, θα τα δούμε στην πορεία αυτά όλα.
1: Λοιπόν.
2: Δεχόμαστε καταρχήν την πρόταση να κάνουμε μια εκπομπή για όσα συμβαίνουν συμπεριφορές στους δρόμους, Υπουργέ. Να βρούμε τον χρόνο να την κάνουμε. Θα χαρούμε πολύ να
3: συμβαίνουμε. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ
3: πολύ. Γεια σας.
2: Ποιος λες, ο κύριος Χρυσογοήδης, ναι, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
3: Κομψά, το είπε με έναν τρόπο πολύ κομψά όμως. Έχουμε και 22-20 βενζίνη, άρα κυκλοφορεί αντικειμενικά υποχωρεί, λέει ο Κώστας Χαριάδης, στέλεχος της Ελλάς. Δίκιο έχει. Ισχύει και αυτό. Κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν αυτοκίνητο πια γιατί δεν μπορούν να το κυκλοφορήσουν. Την καλημέρα μας, την καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ορέστη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Λάμπρο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη. Σε πολλούς ακόμα καλημέρα. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Οπωσδήποτε να έχουμε αργήσει κιόλας. Διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, και όταν άκουγα σε συζητήσεις, έκανα επενδυτικό πρόγραμμα, ήξερα πως μάλλον αυτή η κουβέντα δεν με αφορά, μέχρι που άκουσα για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή που είναι φτιαγμένο για όλους. Γιατί επιλέγεις εσύ αν η επένδυσή σου θα γίνεται κάθε έναν ή τρεις μήνες. Καθορίζει το ποσό που θες να επενδύσεις από μόλις 50 ευρώ. Μπορείς να αλλάξεις επιλογές σου ή να το διακόψεις ανά πάσα στιγμή. Και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός προσωπικού συνεργάτη που σε ενημερώνει ώστε να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτεί το mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η εταιρεία διαχείρισης των αμοιβών κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση και χρηματοπιστωτικά μέσα, αν έχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές, κύριε Μύριδη. Πάμε σε ένα διαλυματάκι, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
4: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
5: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
4: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
5: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
4: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
7: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός.
9: Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
10: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
11: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
12: Θανασάκη!
11: Ναι, ναι μαμά.
12: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
13: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
14: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
15: Διαβάστε στην απογευματινή κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας, πως η τραγωδία με τους 6 νεκρούς στη Λυσικράτους επαναφέρει με κοφαντικό τρόπο την ανάγκη λήψης μέτρων. Δελτίωσε φυσικό αέριο και ρεύμα στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρίσιμη σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας την Τρίτη στο Δουβλίνο, μετά και το σχέδιο Τραμπ να μπλοκάρει τις εξαγωγές δίζελ. Καύσιμα, ακρίβεια και ελληνοτουρκικά, τα θερμά μέτωπα της κυβέρνησης στο δρόμο προς τις κάλπες. Το φαινόμενο αναβίση σε αριθμούς. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
16: Ακούτε Ionion FM.
17: Avanti maestro.

0: ευκαιρία που μας έπληξε το, που μας ταλαιπώρησε το Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Μέχρι το μεσημέρι λοιπόν στην Κρήτη θα έχουμε καταιγίδες, από το απόγευμα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Τώρα στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι καλός, ίσως το μεσημεράκι λίγο στα ορεινά της ανατολικής υπηρετικής χώρας να βγάλει κάποιες σύντομες μπόρες. Αλλά και η θερμοκρασία λίγο, ένα τσάκα συγκριτικά με το Σαββατοκύριακο, ανεβαίνει σήμερα. Δηλαδή θα κοιμανθεί γύρω στους 25 με 26 βαθμούς. Αλλά οι βοριάδες στο Αιγαίο θα είναι ισχυροί. Δηλαδή πνέουν μέχρι και 7 μποφόρ και θα παραμείνουν ισχυροί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Τώρα στην Αθήνα θα φτάσει η θερμοκρασία μέχρι 25 βαθμούς, με 5-6 μποφόρ οι άνεμοι. Αρκετό ήλιο, το μεσημεράκι θα βγάλει λίγη συννεφιά και αντίστοιχα και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα να σας πω για, για το πώς θα κυλήσει η εβδομάδα, γιατί αύριο λίγες βροχούλες έτσι με μια συννεφιά θα την έχουμε εδώ στην Αθήνα, όχι κάτι το σημαντικό, περιφερειακά του κέντρου δηλαδή ίσως να βρέξει. Mm. Από Τετάρτη όμως και ουσιαστικά κυρίως την Τετάρτη, το δήμερο Τετάρτη και Πέμπτη, κυρίως όμως την Τετάρτη, θα έχουμε βροχές στην Αθήνα πάλι, θα πέσει και πάλι θερμοκρασία, θα κάνει αρκετή ψύχρα. Και παράλληλα θα ενισχυθούν και οι άνεμοι στο Αιγαίο που θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Οπότε τουλάχιστον θερμοκρασιακά δεν φαίνεται να παίρνουμε κάποια ανάσα. Το φθινόπωρο, όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, φαίνεται ότι ήρθε για να μείνει. Ναι. Αυτές οι θερμοκρασίες γύρω στους 21 με 24 βαθμούς, που είναι πιο χαμηλές από τα κανονικά, θα παραμείνουν μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη. Μετά φαίνεται λίγο να ομαλοποιείται το κρύο και να επανέρχεται η θερμοκρασία στα κανονικά επίπεδα. Και φυσικά δεν συζητάμε και για την πρωινή ψύχρα που ειδικά πάνω στα βουνά το θερμόμετρο είναι το πρωί γύρω κοντά στους 0 βαθμούς. Βέβαια, εδώ στην Αθήνα για παράδειγμα σήμερα ξημερώσαμε με 16 βαθμούς.
1: Το λεκανοπέδιο μας λέτε ότι θα έχουμε ψιλοβροχούλες, έτσι δεν είναι, όχι φοβερές, αλλά θα έχουμε. Χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, πιο χαμηλές λιγάκι.
0: Σωστά, δύο στην Τετάρτη. Δηλαδή η Τετάρτη φανταστείτε θα είναι όπως περίπου το Σαββατοκύριακο. Έτσι με μουντό καιρό, με βροχή,
1: ψυχρούλα.
0: Με ψύχρα, ναι.
1: Και λέτε ότι αυτό όλο μας οδηγεί στο φθινόπωρο έτσι κι αλλιώς. Δεν φαίνεται δηλαδή κάτι που να ανεβάζει τη θερμοκρασία έτσι.
0: Ίσως τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτώβρη να πούμε ότι πιθανόν η θερμοκρασία να ξεπεράσει λίγο τους 25. Πάντως εγώ θα πρότεινα και λίγο τα χειμερινά να τα κατεβάσουμε σιγά-σιγά. Θα χρειαστούν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ρίτη.
2: Τα προηγούμενα χρόνια πηγαίναμε καμιά φορά αρχές Οκτώβρη για μπάνιο.
0: Όχι καμιά φορά, πηγαίναμε. Φοράγαμε ζακέτες τέλη Οκτώβρη.
1: Τώρα το χρειαζόμαστε. Η θάλασσα κρατάει ακόμα ζεστή. Το πρόβλημα είναι όταν βγαίνεις έξω, επειδή το έπαθε την περσμένη εβδομάδα, αν φυσάει, εκεί κρυώνεις. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Διαβάζω εδώ στο Μέγα, βλέπω στον αέρα, ότι το φυσικό αέριο λέει. Μία εταιρεία έστειλε λέει μήνυμα, λέει να ελέγξουν τις εγκαταστάσεις τους εκεί στην περιοχή όλοι, μην τυχόν και έχει κάποιο πρόβλημα. Πώς γίνεται αυτός ο έλεγχος και ποιος τον κάνει τον έλεγχο αυτόν?
2: Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω, αλλά πρέπει να το ψάξουμε για να δούμε. Γιατί έχει ενδιαφέρον, σου λέω, πάντως σίγουρα θα αξιολωθούν κάτω οι δρόμοι να δουν πώς γίνεται με τις εγκαταστάσεις, τι υπάρχει οτιδήποτε. Και σας είπαμε ότι θα κατεδαφιστούν και τα δύο σπίτια που είναι δίπλα στο σπίτι που κατέρευσε.
1: Ναι, προφανώς έχουν γίνει, δεν είναι κατακίσιμα. Λέει ο Φανούρης, τώρα με πήρε η τάδε εταιρεία για το ρεύμα, λέει κλπ. Και έχει μόνο κειμενόμενο. Παίζουμε τζόγο με τους ιδιώτες. Λέει με τη χασούρα όλοι στον πολίτη. Το καζίνο είναι πιο τίμιο. Μπορεί να κολλήσει κουλοχέρι και να πάρει και τίποτα. Ναι, δεν ξέρω αν το καζίνο είναι πιο τίμιο. Δεν πάω στο καζίνο. Έχω να πάω 30 χρόνια. Αλλά πάντως αυτό που λες, δεν το ξέρω. Και αυτό επίσης, ότι δίνουν μόνο μία δυνατότητα, δεν δίνουν δεύτερη.
2: Την λέει, Τετάρτη που έχει και Υπουργικό Συμβούλιο, περιμένουμε την ανακοίνωση των πρώτων μέτρων από την κυβέρνηση. Έτσι.
1: Αυτή.
2: Τετάρτη.
1: Και 14 του μήνα τα δεύτερα. Που θα αφορούν το επίδομα θέρμανση ουσιαστικά.
2: Σωστό.
1: Το Νίκο λέει του Ρωμά που πυροβολούσε σε πρόσφατη κηδεία του συνέλαβαν ή μόνο μεγάλου αραβώνες στην Κρήτη ασχολείται ο Σερίφης. Νομίζω ότι όποιο πυροβολούσε σε τέτοιες διαδικασίες έχει συλληφθεί. Και στους αραβώνες έχει συλληφθεί. Τώρα για την κηδεία δεν ξέρω, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι εφόσον έγινε θέμα, σίγουρα θα έχουν συλληφθεί. Αν δεν έχουν, θα έχουν προσαχθεί σίγουρα. Δεν ξέρω αν έχουν συλληφθεί και είναι μέσα και όλοι.
2: Δεν το ξέρω.
1: Όλοι,
2: το, εντάξει.
1: Έτσι. Λοιπόν, και καλό συλλαμβάνονται όσοι συλλαμβάνονται, γιατί είπαμε ότι αυτό το πράγμα είναι μια ιδέα. Έτσι. Χάνονται άνθρωποι. Πάνε να πα τώρα σε κηδεία και να ανοίξει μπαλωθιά στην κηδεία και να έχουμε και άλλη κηδεία μετά την κηδεία. Δηλαδή, αναρτία από το Θεό, δηλαδή έτσι. Λοιπόν, η υπόθεση Μαζονάκη, όπως λέγαμε, όχι μια εβδομάδα. Ένα εξάμηνο νομίζω θα τη συζητάμε. και μαθαίνουμε πολλά και διάφορα και ενδιαφέροντα νομίζω. Και μαθαίνουμε ότι οι αφελείς δεν είναι μόνο οι παππούδες και οι γιαγιάδες και που λέμε ότι αφελείς, που το παθαίνουν λόγω ηλικίας, δεν είναι θέμα αφέλειας, έτσι που τους πιάνουν κοροϊδά και τους παίρνουν χρήματα κλπ. Αλλά και πολλοί άλλοι επώνυμοι.
2: Ήθελα να πω μια αιρετική άποψη που δεν είμαι και καθόλου σίγουρος, θα μας πούνε ακροατές αν είναι αιρετική ή οτιδήποτε. Πιστεύω ότι αν ζούσε ο Μαζονάκης με πολλούς οι οποίοι εκμεταλλεύονται για τηλεθέαση, για δημοτικότητα ή για ότι να βγουν για 5 λεπτά στην τηλεόραση τον νεκρό που χάθηκε με τόσο άδικο τρόπο, θα ήταν ο πρώτος που θα θύμωνε. Νομίζω είναι κάποιες στιγμές που το θέμα αυτό ξεφεύγει προς άλλες κατευθύνσεις και όχι εκεί που χρειάζεται, να βρούμε τι πραγματικά συμβαίνει και να ελεγχθούν αυτά τα πράγματα για να μην πάνε κι άλλοι άνθρωποι και για να μην υπάρχουν επιτίδη που παίρνουν τα λεφτά από τον άνθρωπο που πιστεύει ότι μπορεί να γίνει όμορφο στα 80 του και να βγάλει γκόμενο ή γκόμενα για από έναν άνθρωπο, ξέρω εγώ, είναι ένα θέμα κατά τη γνώμη μου όπως πηγαίνει
1: στο...
2: και δεν νομίζω ότι μας τιμά και ως δημοσιογραφία από ένα σημείο και μετά. Όχι στο σύνολο, μερικώς.
1: Μερικώς σε μεγάλο βαθμό όμως. Έβλεπα κάτι τίτλους που παίζανε χθες σε εκπομπές πάνω στο ζάπινγκ που έκανα για να δω ειδήσεις το μεσημέρι, οι οποίες είχαν κάτι ορολογίες μέσα από που δεν τις καταλαβαίνει κανείς νομίζω. Και τι να σου πω τώρα, πουλάει φαίνεται αυτό, άμα πουλάει.
2: Καλά, πουλάει.
1: Πουλάει, το έχει πει και ο Λαζόπουλος. Ναι. Άμα πάω να χέσω κατά μεσή της πλατείας Ομονίας και φωνάξω τις κάμερες, θα κάνω 80% τηλεθέαση. Αλλά αυτό δεν είναι προϊόν, λέει.
2: Ναι. Αυτό.
1: Είχε απόλυτο δίκιο.
2: Λοιπόν, το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων, Βασίλης Ντέτσικας.
1: Και εμείς επιστρέφουμε και όλα την κατά.
2: Με καινούργια μαλλιά, αλλά όχι με καινούργια μυαλά, ίδιος. Με γεια, το κούρεμα.
1: Τα μυαλά είναι δε στο φόρτε τους.
2: Λοιπόν, και επιστρέφουμε.
3: Ακούτε. Ιόνιες

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην πόλη έχουν μια μικρή βελτίωση. Η κατάσταση στο Κυφισό είναι λίγο καλύτερη μετά τη λειτουργία της ομάδας Κόμβος, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος είπε ότι σε ένα μήνα θα υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα. Ξεκαθάρισε πως είναι αποφασισμένος να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης και έκανε λόγο για απαράδεκτες συμπεριφορές οδηγών. Ερωτηθείς για τις άδειες που λαμβάνουν οι κρατούμενοι, τόνισε ότι δεν μπορούν να καταργηθούν. Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις περί κομμάτων που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη. Απάντησε πως η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται από τις συνέπειες της παγκόσμιας αναταραχής και πρέπει με όλες τις δυνάμεις μας να ανακουφίσουμε την κοινωνία. Στην κατεδάφιση των δύο διπλανών διατηρητέων μετά την κατάρρευση κτηρίου από τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα θα προχωρήσουν οι αρχές σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Σε ό,τι αφορά τους ενίκους των δύο κτηρίων, ο Δήμος Αθηνών προτείνει να μετακομίσουν με δικά του έξοδα. Η οδός Λυσικράτους παραμένει κλειστή, ενώ θα τεθούν σε ισχύ για μεγάλο διάστημα μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από τις 5 Οκτωβρίου 2025 είχαμε επισημάνει την ιδιαιτερότητα της περιοχής, τους στενούς δρόμους, τις πολλαπλές χρήσεις παράλληλα με την κατοικία, τη ροή των τουριστών και την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, γραμματέας της κίνησης κατοίκων Πλάκας. Όπως είπε, ουδής απάντησε στην έκκληση για ελέγχους και ολοκληρωμένες ασκήσεις ώστε να αποφευθούν τέτοια φαινόμενα όπως αυτό στην οδό Λυσικράτους. Κάλεσμα στους υπουργούς του να βγουν μπροστά και να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο, θα απευθύνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο της ερχόμενης Τετάρτης, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Ο κ. Μητσοτάκης φέρεται εκνευρισμένος με τη συζήτηση περί αλαζονίας τελεχών του κόμματος. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα επικαιροποιείται κάθε 15 ημέρες θα ανακοινώσει την Τετάρτη η κυβέρνηση, ενώ την ίδια ημέρα εκπτώσεις που θα αφορούν και την αμόλυβδη θα ανακοινώσουν τα δηληστήρια. Στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την ίδια ώρα νέες πιέσεις για τα νοικοκυριά, καθώς από τον Οκτώβριο αναμένονται ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στις αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη αρχίσει να καταφθάνουν τιμοκατάλογοι με αυξήσεις σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, μεταξύ των οποίων γαλακτοκομικά, τυριά και αρτοσκευάσματα. Θέμα χρόνου είναι η προσχώρηση της Νίνας Κασιμάτη και του Ευάγγελου Αποστολάκη στο Πασόκ, ενώ η Θεοδόρα Τζάκρη θα ενταχθεί κοντά στις εκλογές την ίδια ώρα. Νέες παρετήσεις από βουλευτές που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί να μένονται στο ΣΥΡΙΖΑ με στόχο την ένταξή του στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, μεταξύ αυτών και ο Διονύσης Καλαματιανός, ενώ σύντομα θα ενταχθούν στο επικοινωνιακό επιτελείο Γιώργος Καραμέρος και Σημεών και Δικογλού. Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της πυρκαγιάς σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, όπου καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε διαμερίσματα της τριόροφης πολυκατοικίας. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι κάποιο ατύχημα που συνδέεται με έφλεκτα υλικά ή φιάλες υγρά αερίου που ενδεχομένως βρίσκονταν στο κατάστημα εστίασης. Έως και την 5η-1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ταϊλάνδη εξαιτίας πλημμυρών, τις οποίες προκάλεσαν καταρακτώδεις βροχές. Στα αθλητικά, στις 4 το απόγευμα, Athens Καλυθέα Αστέρας Άκτορ Β για τη Super Bet League 2. Απόψε, στις 10 παρατέταρτο, Βέλγιο Γαλλία, Σουηδία Πολωνία, Βόρεια Ιρλανδία Ουγγαρία και Τουρκία Ιταλία για το UEFA Nations League.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
1: Μιχάλης Γιουλάρης και τυχωματά τραγουδάρα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, παραπολιτική 90,1, ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος μας κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε κύριε Κύρκο, να είστε καλά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως γι' αυτό.
1: Και Σπανός, να το πούμε μουσικάρα, Γιάννη Σπανός.
0: Ναι.
1: Από τις επιλογές του Βασίλη Κρυμπάσκης.
0: Από τα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ ωραία. Για τους φίλους που μας τρέχουν για τον κύριο Δούκα, ο κύριος Δούκας θα βγαίνει τακτικά. Θα τον φέρουμε πάλι μια μέρα εδώ να κάτσουμε να μιλήσουμε για το θέμα της Αθήνας γενικότερα. Εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά στην ιστορία αυτή που έγινε στην Πλάκα την Παρασκευή.
1: Και που για να είμαστε και δίκαιοι, δεν αφορά το Δήμο πρωτίστως αυτό, έτσι?
0: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Την ιστορία της Κυψέλης, που επίσης δεν αφορά το Δήμο πρωτίστως. Αφορά το μετρό, δεν ξέρω ποιον άλλον αφορά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν έχει σημασία, επειδή λέμε τα παράπονα στον Δήμαρχο και ό,τι γίνεται στην πόλη είναι θέμα του Δημάρχου, κατά ψέματα. Και απαντάει και δίνει απαντήσεις. Τώρα οι ικανοποιητικές θέσεις αρέσουν σε
1: όλους. Το κρίνεται, παιδιά.
0: Αυτές κρίνονται απαντήσεις, όπως και των πολιτικών απαντήσεις κρίνονται.
1: Προς το παρόν, σήμερα φεύγει. Πάει στην Ισπανία να τιμήσει αύριο με το βραβείο των Αθηνών τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέτρο Σάντσεθ.
0: Σάντσεθ.
1: Ναι,
0: οπότε, Αναστασία, θα αναφερθούμε στο θέμα της καθαριότητας στην Κυψέλη. Εντάξει. Θέματα καθαριότητας έχει, νομίζω, όχι μόνο Κυψέλη, και άλλες περιοχές και άλλοι δήμοι και πολλοί ακόμα. Μπάσε τόση. Λοιπόν, περιμένοντας τον κύριο Λέκα, δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω να το ξεκινήσουμε να κάνουμε έτσι ένα. Πώς το λένε, το ρεσιτάλ που δόθηκε τις προηγούμενες ημέρες από πολιτικά πρόσωπα τα οποία προέρχονται από τον κυβερνητικό χώρο, με πρώτο, νομίζω, τον κύριο Κουλκουδίνα. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει βουλευτής
1: της Νέας Δημοκρατίας
0: με το όνομα Κουλκουδίνας, που εκλέγεται στην Πιερία, νομίζω εκλέγεται. Ο κύριος Κουλκουδίνας, λοιπόν, εκλέγεται στην Πιερία και ήταν σε ένα τηλεοπτικό πάνελ και τον ρωτήσαν, νομίζω πια έχει γίνει το κοφτετάου, δεν ξέρω, η Ελλάδα. Αλλά δεν πειράζει να κάνει μια υπενθύμηση, είναι η μητέρα της μάθησης και η θεία της Βαρεμάρας, βέβαια. Για βάλτε τον κύριο Κουλκουδίνα.
2: Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
0: Πώς θα πάω, κύριε Κουλκουδίνα, με εγώ στη δουλειά μου από το παλιό Φάλιρο που φεύγω στα Βρυλίσια που πάω το βράδυ? Γιατί εδώ Συγκρού, ας πούμε, την εύκολη. Στα Βρυλίσια που πάω στην απογευματινή μου δουλειά. Πόσα λεωφορεία πρέπει να αλλάξω για να φτάσω εκεί? Πόση ώρα πρέπει να μένω στον δρόμο κάτω από τη βροχή, έτσι? Τι ωραία που τα λέει κάποιος ο οποίος έχει βουλευτικό αυτοκίνητο. Οδηγό δεν έχει, γιατί άκουσα ότι έχει και οδηγό, είπε κάποιος. Οδηγό, αλλά μπορεί και να έχει οδηγό.
1: Είναι αστυνομικός που συνέβη, κάνει ρόλο τώρα να είναι οδηγό.
0: Ναι. Δεν του δίνουν, θέλω να πω, οδηγό, του δίνουν αστυνομικό. Όμως μπορεί να του κάνει οδηγό. Κύριε Κουρκουδίνα μου, πώς σας λένε. Πώς θα το κάνει ένας ο οποίος, δηλαδή, να πω κάτι, έχει και τα όρια της η. Λοιπόν,
1: και να μαθαίνει καταρχήν. Πέρυσι κυκλοφόρησε, μπορεί προχθές διαβάζαμε τα στοιχεία, εμείς που δεν είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε, που διαβάζαμε, ας πούμε, τα στοιχεία. Έχει αυξηθεί ο κόσμος πολύ που πήγε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Μεταφράζουν, ναι.
1: Και πώς να σου πω. Και έχουν και καθυστέρηση. Είναι δηλαδή
0: και δεν
1: λιγότερα, δρομολόγια, περισσότερη επιβάτηση.
0: Δεν μπορούν να πάνε στην ώρα.
1: Στην ανακοίνωση που έδωσε, ναι.
0: Δεν μπορούν να πάνε στην ώρα του. Εκτό να ξεκινήσουν καμιά ώρα νωρίτερα από τη δουλειά, έτσι, από τη
1: συνέχεια. Όχι, είναι πολλές φορές που είναι καλά, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Άλλες φορές έτσι, άλλες φορές αργούν. Δεν είναι κάτι ούτε άσπρο ούτε μαύρο. Ότι υπάρχει πρόβλημα, λοιπόν, όμως υπάρχει.
0: Το περίεργο είναι ότι ο κ. Κουλκουδίνα, εκτό αν έχει κάνει λάθο και με ζητήσει συγγνώμη, αν έχει βγει έξω να πει συγγνώμη, δεν έπρεπε να πω αυτό που είπα.
1: Μέχρι τώρα έκανε μια δήλωση.
0: Ότι το αλλάξαμε.
1: Ο κύριος Θεοχάρης δεν έκανε δήλωση μετά.
0: Ο κύριος Θεοχάρης. Βάλτε τον κύριο Θεοχάρη μια φορά. Ναι.
3: Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στο δρόμο προς εκλογές και νομίζω θα ενταθεί όσο πλησιάζουμε. Να εκφράζουμε ότι η χώρα περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ότι είμαστε η χώρα των κακομύριδων, ότι είμαστε μίζεροι. Είτε αυτό είναι στην εξωτερική πολιτική. Όχι όλοι. Και όχι η πλειοψηφία. Όλοι μας έχουμε δυσκολίες, όλοι ζουν την ακρίβεια και ο πιο πλούσιος κατανοεί την ακρίβεια και ο πιο φτωχός.
4: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
3: Δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
4: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, το χαρακτηρίζετε κακομοίρη.
3: Και ότι δεν το χαρακτηρίζω, εσείς το χαρακτηρίζετε.
4: Εσείς μόνο εσείς
3: θεωρείτε ότι η Ελλάδα είναι μικρή, είναι μίζερη. Δυστυχώς το ακούμε και στην εξωτερική πολιτική.
4: Αλλά καλά λέτε, γιατί μπορεί να τους εκπροσωπείτε.
3: Όχι, δεν εκπροσωπούμε.
4: Πολύ εκπροσωπούμε καλά τους τα λέτε, μιλάτε τη γλώσσα της αλήθειας.
3: Εκπροσωπούμε τους ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν πέρα με δυσκολία.
0: Λοιπόν, θα κάνω αυτό που δεν μου αρέσει να κάνω, θα το κάνω. Αν με επιτρέπεις. Με επιτρέπεις.
1: Ελευθερία της έκφρασης.
0: Λοιπόν. Μηνιαία βουλευτική αποζημίωση. Ακαθάριστη μηνιαία βουλευτική αποζημίωση είναι θεσμικά εξουσιωμένη με τις αποδοχές του πρώην του Αρείου Πάγου και είναι 5.135,04 ευρώ. Φορολογικά προνόμια. Υπάρχει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς ή εν μέρει αφορολόγητο. Δαπάνες οργάνωση γραφείου. Ποσό που κυμαίνεται από 665 έως 850 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία της εκλογικής περιφέρειας για τα λειτουργικά έξοδα του πολιτικού γραφείου. Ταχυδρομική ατέλεια. Σταθερό μηνιαίο ποσό ύψους 900 ευρώ για την κάλυψη των ταχυδρομικών εξόδων επικοινωνίας με τους πολίτες. Έξοδο κίνησης. Μηνιαίο επίδομα μετακίνησης που ξεκινά από 290 ευρώ για τους βουλευτές Αττικής και κοντινών νομών και φτάνει τα 650 ευρώ για βουλευτές πιο απομακρυσμένων περιοχών. Συμμετοχή σε επιτροπές. Κάθε βουλευτής λαμβάνει εξτρά αποζημίωση ύψους 75 ευρώ ανά συνεδρία σε επιτροπή. Βουλευτικό αυτοκίνητο. Παρέχεται δυνατότητα χρονομίσθωσης leasing οχήματος με τα έξοδα καλυμμένα των προϋπολογισμών της Βουλής. Για τους βουλευτές της επαρχίας προβλέπονται αυτοκίνητα ως 1.800 κυβικά σε σχέση με αυτούς της Αθήνας που είναι 1.400. Κάλυψη διαμονής για βουλευτές επαρχίας. Όσοι εκλέγονται στην επαρχία δικαιούνται επιδότηση ενοικίου για τη διαμονή τους στην Αθήνα ή δωρεάν διαμονή σε συμβουλευμένα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας. Τηλεφωνική ατέλεια. Κάλυψη των δαμανών για σταθερή και κινητή. Προσωπικό. Κάθε βουλευτής δικαιούται να αποσπάσει το γραφείο του δημοσίου υπαλλήλου και να προσλάβει επιστημονικούς συνεργάτες. 3 και 2 νομίζω είναι αντίστοιχα το νούμερο. Αστυνομική φύλαξη. Διάθεση προσωπικού της ελληνικής αστυνομίας για την προσωπική ασφάλεια και τη φύλαξη των πολιτικών του γραφείων. Αυτό εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου να το κάνω. Ναι, αλλά.
1: Και δεν έπρεπε να το κάνεις κάτι. Γνώμη την έννοια ξέρεις τώρα.
0: Αλλά υπάρχουν στιγμές.
1: Που ξυπάσουν.
0: Υπάρχουν στιγμές.
1: Ναι.
0: Που δεν μπορείς να μην το κάνεις αυτό. Και την πληρώνουν μαζί και αυτοί οι οποίοι είναι οι άνθρωποι ευπρεπείς, σωστοί, σεμνοί, ταπεινού και όλα τα υπόλοιπα, που είναι η πλειοψηφία, θέλω να πω εγώ. Για κάποιους οι οποίοι. Λοιπόν. Δεν μπορεί αυτός λοιπόν που απολαμβάνει όλα αυτά να λέει στον άλλον. Πάρε τις συγκοινωνίες άμα δεν βρίσκεις άμενα κρύπη βενζίνη.
1: Και να είναι και καλές τις συγκοινωνίες, ρε παιδιά, να είναι καλύτερες.
0: Αλλά εγώ στηρίζω.
1: Αλλά μπείτε μέσα
0: 40
1: και
0: χρόνια στηρίζω όλους αυτούς που δέχονται το λαϊκισμό και λένε σφάστε τους, κλεβάστε τους, κάντε τους, δείξτε τους. Τους έχω συνδείξει και τους στηρίζω, και τους στηρίζω για πάντα γιατί το συζητώ αυτό. Θεωρώ πως είναι καλά αμοιβόμενοι βουλευτές. Θεωρώ όλα αυτά τα θεωρώ.
1: Και εγώ αλλά και εσύ. Πρέπει να είναι καλά αμοιβόμενοι.
0: Δεν το συζητώ.
1: Πρέπει να ελέγχονται για να μην παίρνουν από αλλού λεφτά, να μην κλέβουν, να μην δωροδοκούνται.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Αλλά
1: να μην έχουν μαύρα χρήματα που σπαταλούν στην προεκλογική
0: στρατεία. Απολύτως συμφωνώ και το
1: και γι' αυτό πρέπει να
0: φορές.
1: Πληρώνονται
0: το
1: καλά.
0: Το αυτό 5 χρόνια.
1: Όχι ποτέ. Και
0: δεν
1: αυτό
0: μου
1: κάνει έκπληξη.
0: Ναι, σου κάνει έκπληξη. Αλλά μου γύρισε το μάτι.
1: Ναι,
0: μου γύρισε το μάτι με το συγκεκριμένο κύριο. Δεν έχω τίποτα μαζί του. Ο άνθρωπο μπορεί να είναι ευπρεπή άνθρωπο κλπ. Μπορεί να του ξέφυγε. Αν του ξέφυγε, βγαίνει έξω τα Χριστιανά και πει έκανα λάθο. Εγώ πώ βρισκόπη έκανα λάθο. Και δημοσίω και ιδιωτικό. Έκανα λάθο, δεν πρέπει να το πω αυτό. Λοιπόν, βγαίνει και πέστε κανένα λάθο. Και επίση διαβάζω εδώ, εγώ δεν τον άκουσα. Έναν άνθρωπο που τον εκτιμώ πολύ, εγώ θέλω να σου πω. Δεν ξέρω τι άρα, τον έχω σε πολύ μεγάλη
1: ναι, σωστό τον
0: που κάτι είπε και εκείνο. Να τον ακούσουμε.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
0: Εντάξει.
1: Δεν θες.
0: Δεν θα το σχολιάσω.
6: Γιατί... Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά δεν την έχω δει.
0: Θυμήθηκα τα γεμιστά που είναι ένα πολύ ωραίο φαγητό. Που μπορούμε να τρώμε γεμιστά. Που μπροστά τους δεν είναι τίποτα γεμιστά τώρα να το τα λέμε έτσι. Ναι, ναι, ναι, όταν θυμήθηκα το που κάναμε πλάκα, δεν λέγαμε.
1: Είναι. Πώς λένε, το τέταρτο διασύμου λίγο πριν από τις εκλογές είναι να μιμηθούμε όλοι τον Άδωνη. Αλλά ο Άδωνης είναι
0: ξέρει
1: ένας. Ξέρει πώς να το κάνει.
0: Δεν το κάνει ποτέ.
1: Και τι να το κάνει.
0: Κάνει άλλα,
1: και αν το έκανε, αλλά θα βρει και τρόπο. Δεν,
0: ναι, το
1: έκανε.
0: Το...
1: Δεν είπε ότι ζούμε την ευτυχιέστερη, πώς την είπε.
0: Ευημερία.
1: Την ευημερία περίοδο της Ελλάδος.
0: Το έφτιαξε όπως εσύ. Δεν μιλούσα για όλους, δεν μιλούσα για αυτό. Το έφτιαξε.
1: Και εν πάση περιπτώσει, μαθαίνει κάποιο το όνομά του, αλλά παιδιά είναι κάποιες φορές που μαθαίνεται για πολύ κακό.
0: Αυτό που λένε αυτό. Ότι δεν υπάρχει κακή δημοσιότητα και καλή δημοσιότητα είναι μια μπούρδα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και καλή δημοσιότητα και κακή δημοσιότητα. Λοιπόν, και θα το καταλάβουν όσοι φτάσει, όταν φτάσει η κρίσιμη ώρα της κάλπης, αρκετοί νομίζω. Και στο χέρι μας είναι να το καταλάβουν στο φινάλε. Έτσι δεν είναι. Ακόμα και αν ψηφίζουμε διαφορετικά κόμματα, τουλάχιστον στα κόμματα που ψηφίζουμε, να κοιτάμε να βγάζουμε τους αυτούς που είναι πιο κοντά στον κόσμο, να το πω έτσι.
1: Και είπαμε και ορισμένες ειδήσεις. Νομίζω να κρατήσουμε εντός των επόμενων ημερών, να, μέσα στη βδομάδα φαντάζομαι, τουλάχιστον ένας βουλευτής, πιθανότητα και άλλοι δύο ακόμα, ανεξάρτητα θα παραδώσουν τις έδρες τους. Πάμε προς την Ελλάδα, φαντάζομαι. Θεωρώ δηλαδή ότι ένας είναι ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός. Αύριο ο κύριος Τσίπρας θα είναι στην Ηλία για να ήταν σε συνέδριο εκεί. Ολυμπία, πώς το λένε.
0: Έχει μια ρίζα εκεί, δεν έχει, όχι τον
1: έχω. Τον έχουμε εδώ στο ραδιόφωνο μέχρι την άλλη εβδομάδα το πολύ.
0: Άντε να είσαι εδώ.
1: Ναι, όχι, όχι, τον έχω. Τον έχω εδώ στο στούντιο.
0: Έχω να του κάνω συνέντευξη 10 χρόνια.
1: Ωραία.
0: Ναι. Θα χαρώ πολύ.
1: Έχουμε τα απόκριση στο έτοιμο.
0: Μακάρι.
1: Λοιπόν, και θα το χαρούμε. Έχουμε λοιπόν αυτό. Τι άλλο έχουμε? Το αμέσως επόμενο διάστημα είπαμε Υπουργικό Συμβούλιο την Τετάρτη και μέτρα.
0: Τα οποία πρέπει να έχουν, να είναι μέτρα που κάπως, εγώ δεν λέω ότι θα λύσουν το πρόβλημα, δεν θα λύσουν κανένα πρόβλημα. Κάπως να το κάνουν λίγο πιο απαλό. Που βάζει το 50 μέσα στο αυτοκίνητο και δεν φαίνεται το 50. Ναι.
1: Λοιπόν, το ραδιόφωνο θα ξεκινήσει μια καμπάνια τις αμέσως επόμενες ημέρες. Θα το δείτε. Ναι. Η ακρίβεια στο μικρόφωνο, οι τιμές, οι πολίτες, οι απαντήσεις. Όλο το ραδιόφωνο θα χτυπήσει τα σφυρία εκεί. Ημέρες.
0: Ναι.
1: Αρκετές και θα δείτε ρεπορτάζα, θα δείτε πράγματα και θα αναδείξουμε μαζί με εσάς το θέμα της ακρίβειας.
0: Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει να μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ να πάρεις δύο προϊόντα. Όπως συμβαίνει κάθε φορά που μπαίνεις μέσα, θυμάστε κάτι άλλο που θέλεις. Λιγότερο από 30 ευρώ δεν θα βγεις από μέσα. Και λίγο λέω. 50, 70, ναι. Και λέει, μα τι πήρα. Δεν πήρα τίποτα. Ναι. Αυτά πήρες. Ναι, ναι. Και να κάνουμε. Αλλά έχουμε συμφωνία κυρίων. Ευτυχώς. Είναι σε εξέλιξη συμφωνία κυρίων. Φαντάζομαι μόλις φύγει η συμφωνία κυρίων τι έχει να γίνει.
1: Ένα ρεπορτάζ επίσης από την Καθημερινή, τη χθεσινή που ξεκίνησε συζητήσεις, είναι του συναδέλφου του Βασίλη Νέδου. Λέει: σύμφωνα με πηγές, Αθήνα και Παρίσι φαίνεται να έχουν καταλήξει ότι θα πρέπει να γίνει ελαφρύς ανασχηματισμός της πορείας του καλωδίου, ώστε να μην περνάει από περιοχές του αποκαλούμενου Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Φετιγέ Κας.
0: Πού είναι το πράγμα δηλαδή?
1: Δεν ξέρω. Καταρχήν πρέπει να μας πει η κυβέρνηση αν είναι έτσι. Έτσι δεν υιοθετούμε τίποτα. Έγκυρος ο συνάδελφος, εγκυρότατος.
0: Τι είναι το Φετιγέ Κας, παιδί μου, είναι σε εξαίσθητο σημείο.
1: Το πάρκο, παιδί μου, εκεί που έχει γίνει κάτω. Είναι ένα πράγμα που θα το ψάξουμε κι εμείς να σας ενημερώσουμε, να σας δώσουμε παραπάνω στοιχεία για αυτό.
0: Ποια είναι αυτή η Φετιγέ? Έχω ειδικό κάτι απορίες ο άτιμος. Έβλεπα ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ για την πολιορκία του Χάντακα. Χάντακα, ξέρεις ποιος είναι? Το Ηράκλειο. 25 χρόνια το πολιορκούσαν οι Τούρκοι. Ναι. Το πήραν τελικά. Πώς το πήρανε? Από μέσα το πήρανε. Πώς τον έκανε αυτόν? Ένας απότσις νομίζω. Ναι. Το κάρφωσε και κάρφωσε την ίσο τις δύο αδύναμες πλευρές και μπήκαν τούρ και το πήρανε.
1: Πάντα υπάρχει ένας εφιάλτης, ένας πήλιος, πιάσε κόκκινο, ένας πήλιος γούσης.
0: Μα 22 χρόνια το παλεύαν και δεν μπορούσαν και τους έδειξε τα αδύναμα σημεία, διότι αυτός δεν νιώθε ότι ήταν ρηγμένος. Ένιωθε πως αυτός έπρεπε να είναι αξιωματικός και αξιωματούχος, δεν του δίνανε τέτοιο αξιωματούχος. Έτσι είσαι πάγος, στους Τούρκους τους δίνουν τα μυστικά όλα. Λοιπόν, μπάσει εκτός. Πάντως πολύ ντοκιμαντέρ θέλω να πω έτσι, που δείχνει πως τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Θες να πάμε σε διάλειμμα?
1: Σιγά σιγά νομίζω ότι πρέπει
0: πόσο
1: να πάμε.
0: Πόσο σιγά να πάω. Πότε έρχεται το ποδόσφαιρο, εσύ? Δεν είχε ποδόσφαιρο και έχω πάθει τέτοιο.
1: Εθνικάρα, χθες δεν είχε ποδόσφαιρο.
0: Ναι, εθνική, αλλά με τις ομαδάρες.
1: Και μπασκετάρα είχε. Και απ' όλα είχε.
0: Ο ΠΑΟΚ, είδες.
1: Ναι, φτιάχνει ομάδα.
0: Ομάδα καλή.
1: Κάνει το με το πατάκι. Και η ΑΕΚ φτιάχνει ομάδα.
0: Η ΑΕΚ έχει 7η, τη βλέπω 8η.
1: Σιγά. Η ΑΕΚ έχει πολλές απουσίες. Περίμενε, μην είσαι τώρα.
0: Θα παρακολουθείς.
1: Γουρλίες εννοείται. Το μπάσκετ μου αρέσει πιο πολύ απ' όλα. Θέμα χρόνου να πω επίσης είναι προσχωρήσεις. Και αυτή τη βδομάδα μπορεί. Ευάγγελος Αποστολάκης και Νίνα Κασιμάτη.
0: Εντάξει τώρα αυτά είναι.
1: Τζάγκρι τελευταία.
0: Αυτά είναι όμως, πώς το λένε, τα αναμενόμενα, θέλω να σου πω. Εμείς θέλουμε να ακούω καμιά έκπληξη.
1: Για το τώρα λέμε, παιδί μου, το χρονικό διάστημα.
0: Κάνε αριστερό μπακ για την άγγιξη, ακούσει. Λοιπόν, καλημέρα μορφόπεδα, έχει διαφορά να τρως ορφανά γεμιστά της αριστεράς από τα δεξιά γεμιστά του Γυριάκου με κουκουνάρι και κοιμά. Ξυπνήστε, ο φαρμακοποιός της καρδιάς σας.
7: Καλημέρα. Ξυπνήσουμε, εντάξει.
1: Ισχύει το ίδιο που πήγα να πω για το Σωτήρι πριν. Μου μπει τη συζήτηση που λέει ο Μακαρίτης ο Γαλβατζής.
7: Τι θες ρε παιδί μου, λέει εσύ θες και ας με λέω ότι θέλω. Α, δεν τα πάμε καλά. Λοιπόν, πού είναι ρε φίλε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ Magenta γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονίες θα δεις τα κινητά καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Πάμε διαλυματάκι.
1: Πάμε, να μου κάνει εντύπωση. Έτσι βλέπω ένα ρεπορτάζ Βασίλης Γιώργας, Κώστας Αρής, Αντώνης Τριανταφύλλος από παραπολιτικά.gr. Ενεργειακός συναγερμός στην Ευρώπη προετοιμάζονται για ελλείψεις στο τραπέζι μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης. Κόψε το ρεύμα, αδερφέ μου.
7: Πάρε λεωφορείο, ρε.
1: Τι τώρα είναι το μενζίνι,
7: 10 ευρώ. Άμα δεν έχει 10 ευρώ για μενζίνη, πάρε λεωφορείο.
1: Καλούν λοιπόν τις κυβερνήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ρεύματος. Δεν είμαστε καλά, παιδιά.
8: Πού πάμε, ρε. Πού πάμε.
9: Ακούτε Ιόνιον FM. Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
10: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση λιανική και χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
11: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230 23085.
12: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας, πάρα πολύ την καλανητικό μέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και Βασίλης Κουρίς.
1: Και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, τέλεχο.
0: Το μέρα της εργασίας της Ελλάς, να το πούμε έτσι.
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ πάλι.
0: Και εγώ πήγα από το ΣΥΡΙΖΑ, θα μας πάει λίγο καιρό σε αυτό, θα το ξεπεράσουμε όμως. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα κύριε Τεμπονέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Ας μην σας ανησυχείς, όλες τις δημοσκοπήσεις έχουμε μια ψαλίδινα της διαφοράς από το ΠΑΣΟΚ. Σας ανησυχεί, μπορούμε να σας δούμε τρίτο κόμμα.
2: Κύριε Σκουρή, σε 120 μέρες η Ελληνική Εταιρεία Συμπαράταξη έχει εδρεωθεί στη δεύτερη θέση, έχοντας κατά όψή μας με σύγχρονους πολιτικούς όρους επιτύχει αυτό το οποίο θα λέγαμε ένα μικρό πολιτικό θαύμα. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί πρώτο μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
1: Με δικιά σας επιλογή.
2: Βεβαίως. Δεν έχει κρατική χρηματοδότηση. Έχει νέα στελέχη. Έχει βεβαίως έναν έμπειρο πρώην πρωθυπουργό. Από εκεί και πέρα όμως είναι δεδομένο ότι έχει προκαλέσει μια ευρύτερη ανασύνθεση σε όλο τον αριστερό και προοδευτικό χώρο, έχοντας πρόθεση να καλύψουμε ένα επακτό πολιτικό κενό που διαμορφώθηκε μετά τις εκλογές του 2023. Άρα λοιπόν το να μιλάει κάποιος για ένα κόμμα 4 μηνών και έχει κάμψει, ενώ ακόμα δεν έχει ξεδιπλώσει καλά το πρόγραμμά του, ενώ δεν έχει ολοκληρώσει καλά-καλά την οργανωτική του διάταξη, ενώ δεν έχει...
1: Συγγνώμη, μιλάμε γιατί πριν λέγαμε ότι είχε άνοδο, δεν μπορούμε τώρα να πούμε ότι υπάρχει...
0: Και εκτός από αυτό υπάρχει και μια μικρή λεπτομέρεια που δεν είναι μικρή λεπτομέρεια, τώρα το λέω μικρή λεπτομέρεια, ότι σε 6 μέρες έχει εκλογές.
1: Σωστό.
2: Άρα υπάρχει όλος ο πολιτικός χρόνος, το μήνυμα το οποίο εξέδωσε ο Αλέξης Τσίπρας την Διεθνή Θεσσαλονίκη πριν από μερικές εβδομάδες, να διαχυθεί σε όλη την ελληνική κοινωνία και κυρίως στην περιφέρεια, αλλά βεβαίως και να φτάσουμε παντού στους μαζικούς χώρους, προκειμένου να μπορέσουμε ακριβώς να...
1: Δεν σας ανησυχεί, δεν είναι κάτι δηλαδή που δεν κάνετε καλά που υπάρχει αυτή η κάμψη. Είναι, θα σου πω, παρεπόμενο, ότι είναι μια διόρθωση.
0: Φυσιολογικό λέτε.
2: Είναι μια συνέπεια μιας οργανωτικής διάταξης που ακόμα δεν είχε ολοκληρωθεί, γιατί μπορεί σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής εκφώνησης το μήνυμα να φτάνει. Αυτό όμως δεν αρκεί πάρα πολύ καλά. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει το πολιτικό σχέδιο να περιγραφεί και να εξειδικευτεί από όλους τους τομεάρχες βεβαίως και να φτάσει σε όλη την επικράτεια. Άρα νομίζω ότι εδώ και εν μέσω Θέρους και κυρίως Αυγούστου ήταν πάρα πολύ λογικό να υπάρξουν τέτοια φαινόμενα.
1: Γίνεται μια συζήτηση, τώρα είχαμε εδώ τον κύριο Δραγασάκη που την άνοιξε τις προηγούμενες ημέρες, πώς να το πω, ακόμα και για κοινή κάθοδο στις εκλογές των δυνάμεων του προοδευτικού τόξου. Βοηθάει αυτή η συζήτηση? Γιατί γίνεται? Μήπως γιατί δεν πείθετε και εσείς και τον ΠΑΣΟΚ?
2: Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή την κάναμε αναλυτικά τα προηγούμενα 3 χρόνια.
1: Πώς να το να σου πω, παρεπόμενο, ότι είναι μια διόρθωση.
0: Φυσιολογικό λέτε.
2: Είναι μια συνέπεια μιας οργανωτικής διάταξης που ακόμα δεν είχε ολοκληρωθεί, γιατί μπορεί σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής εκφώνησης το μήνυμα να φτάνει. Αυτό όμως δεν αρκεί πάρα πολύ καλά. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει το πολιτικό σχέδιο να περιγραφεί και να εξειδικευτεί από όλους τους τομεάρχες βεβαίως και να φτάσει σε όλη την επικράτεια. Άρα νομίζω ότι εδώ και εν μέσω Θέρους και κυρίως Αυγούστου ήταν πάρα πολύ λογικό να υπάρξουν τέτοια φαινόμενα.
1: Γίνεται μια συζήτηση, τώρα είχαμε εδώ τον κύριο Δραγασάκη που την άνοιξε τις προηγούμενες ημέρες, πώς να το πω, ακόμα και για κοινή κάθοδο στις εκλογές των δυνάμεων του προοδευτικού τόξου. Βοηθάει αυτή η συζήτηση? Γιατί γίνεται? Μήπως γιατί δεν πείθετε και εσείς και τον ΠΑΣΟΚ?
2: Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή την κάναμε αναλυτικά τα προηγούμενα 3 χρόνια. Δεν βλέπω

0: τις προηγούμενες ημέρες. Πώς να το πω, ακόμα και για κοινή κάθοδο στις εκλογές των δυνάμεων του προοδευτικού τόξου. Βοηθάει αυτή η συζήτηση? Γιατί γίνεται? Μήπως γιατί δεν πείθετε και εσείς και τον Πασόκ?
1: Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή την κάναμε αναλυτικά τα προηγούμενα 3 χρόνια. Δεν βλέπω σήμερα τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε σύνθεση των δυνάμεων, όταν αυτό με άπλετο πολιτικό χρόνο και με χρόνο για προγραμματικές κυρίως συνεννοήσεις δεν κατέθεται εφικτό όλο το προηγούμενο διάστημα. Τώρα, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ας είμαστε ρεαλιστές, παραμονές των εκλογών και με τα κόμματα να έχουν τη στρατηγική τους, μια τέτοια συζήτηση περισσότερο θα έλεγα ότι ρευστοποιεί την υφιστάμενη πολλή κατάσταση και δυστυχώς βγάζει κερδισμένη τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα, υπό την έννοια αυτή, εμείς καλούμαστε να υπερβούμε αυτή την παθογένεια, η οποία πράγματι αναπτύχθηκε το προηγούμενο διάστημα, με μια ισχυρή ηγεσία, με ένα όραμα, με ένα σχέδιο, με στελέχη, αλλά και με οργανωτική δομή πια, προκειμένου να μπορέσουμε πράγματι να συγκροτήσουμε αυτό το οποίο είναι στρατηγικός μας στόχος, τον εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης, με στόχο την πολιτική ανατροπή και την αλλαγή πολιτικής.
0: Τώρα, με το Σωτήρι, το κουβεντιάζουμε πολλές φορές. Βλέπουμε ένα πόλεμο Πασόκ Ελλάς. Σφοδρό, πιο σφοδρό ίσως από ό,τι γίνεται με την κυβέρνηση. Να σας ρωτήσω καταρχήν, είναι όμορος χώρος για την Ελλάς το Πασόκ ή δεν είναι?
1: Απαντώ καταφατικά σε κάθε περίπτωση. Προφανώς όμως αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε σε μια σχέση αντιπαλότητας με το Πασόκ. Είμαστε σε μια σχέση, θα έλεγα, περισσότερο προγραμματικού ανταγωνισμού. Εμείς χαιρόμαστε που ενώ πρώτοι καταθέσαμε τις προτάσεις, για παράδειγμα για τα καύσιμα, ήρθε το Πασόκ εκ των υστέρων να καταθέσει τη δική του πρόταση και οι πολίτες μπορούν να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αποφασίσουν ποια είναι εκείνη η πληρέστερη πρόταση που μπορεί πράγματι να οδηγήσει, για παράδειγμα, σε μείωση των τιμών, προκειμένου να μην υποφέρουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Ο προγραμματικός ανταγωνισμός για μας είναι θεμητός. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε μονομέτωπο αγώνα ενάντια στη Νέα Δημοκρατία και κυρίως αυτό το πλήρω στόχο μα, τι δεξιέ πολιτικέ τι οποίε θέλουμε να ανατρέψουμε και να αντικαταστήσουμε με ένα συνεκτικό προοδευτικό σχέδιο διακυβέρνηση.
2: Πάντω, εγώ θα επιμείνω λίγο στην αρχική μα ερώτηση. Και γιατί θα επιμείνω, λέτε, και όχι μόνο εσεί, όλα τα στελέχη που περνάνε από αυτό το μικρόφωνο και εκπρόσωπό σα του κόμματο πριν από λίγε μέρε, είμαστε 4 ημερών κόμμα.
0: Μηνών.
2: Τυπικά είστε. Ουσιαστικά δεν είστε. Εδώ και πάνω από 1 χρόνο, 1,5, από τότε που ξεκίνησε το ιστορία του βιβλίου του κ. Τσίπρα, συζητάμε για το κόμμα Τσίπρα. Άρα λοιπόν αυτό 4 μήνες για μένα δεν είναι πιστικό επιχείρημα. Μπορεί να αφορά τον εαυτό μου αυτό. Ο χρόνος που σας έχει δοθεί είναι άπλετος από το βιβλίο του κ. Τσίπρα και μετά άπλετος χρόνος στο στελέχη το οποίο είναι κοντά του να βγαίνουν, να δημοσιοποιούν τις προθέσεις του. Ο ίδιος απλώς είπε θα κάνω κόμμα πριν από 4 μήνες. Πιστεύετε ότι αυτό το 15, 16, 17, σας λέω εγώ 18, παίρνω την καλύτερη εκδοχή που είδαμε τελευταία. Αυτή είναι η καλύτερη εκδοχή, πάνω από 18 δεν είδαμε. Real Polls πριν από 10 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με αν δεν κάνω λάθος, στην εκτίμηση. Διότι στην πρόθεση ψήφου μπορεί να γίνει 35, 36, 37 μέσα σε 6 μήνες.
1: Κύριε Ξενάκη, όλους τους προηγούμενους μήνες συζητούσαμε αυτοκριτικά και συζητούσε ο χώρος βεβαίως για τα λάθη τα οποία έγιναν την προηγούμενη περίοδο, για τα συμπεράσματα της κυβερνητικής εμπειρίας, για το τι έπρεπε να γίνει αλλιώς ή διαφορετικός ή διαφορετικά ή ο απόλυτος πρωταγωνιστής της περίοδου, αν θέλετε, μέχρι στη δική του πολιτική εκτίμηση και σκοπιά για τα γεγονότα της περίοδου, κυρίως της κυβερνητικής, αλλά και όσα κουνήθησαν από το 19 μέχρι το 2023. Άρα η συζήτηση αναλώθηκε σε αυτό. Νέο πολιτικό σχέδιο όμως, με βάση μια νέα διακήρυξη, ένα νέο όραμα και τη συνάντηση των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων με αυτή την σύμπτυξη την οποία επιθυμούσαμε μεταξύ σοσιαλδημοκρατίας, αριστεράς και πολιτικής οικολογίας, επιτρέψτε να σας πω ότι αυτό το σχέδιο ξεκίνησε να ξεδιπλώνεται από τις 26 Μαΐου και μετά. Άρα νομίζω ότι η συζήτηση ήταν τελείως διαφορετική με τους όρους που γινόταν
2: πόσο
1: πριν.
2: Πόσο ήταν τότε το πρώτο ποσοστό που καταγράφηκε? 12%? Τόσο ήταν, δεν ήταν λιγότερο?
1: Εννοείται όταν.
2: Όταν μετρήθηκε πια, όταν μετρήθηκε πια σαν κόμμα Τσίπρα.
1: Θα σας πω το εξής πολύ απλό.
2: Το λέμε στο Πασόκ αυτό, θέλω να πω, δεν είναι ότι το κάνουμε τώρα έτσι. Και επίσης λέμε στη Νέα Δημοκρατία αντιστοίχως πως το 23 της πρόθεσης 25 θα γίνει 37, έτσι. Γιατί είναι το ίδιο παράλογο, κατά την άποψή μου, και τα τρία είναι το ίδιο παράλογα. Για πες το.
1: Επίσης αρκετοί παρομοίαζαν τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, παράδειγμα το φέρω σαν αναλογία, με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και έλεγαν ότι θα είναι ένα τηλοτέχνημα το οποίο θα ξεφουσκώσει αμέσως μετά τις. Από ανακοινωθεί και αμέσως μετά τις.
2: Ισχύει αυτό που λέτε, όντως το έλεγαν πολύ αυτό. Ναι, κάποιοι το έλεγαν.
1: Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα.
2: Και όλες τις δημοσιοποιήσεις.
1: Βεβαίως, αυτό λέω. Διαψεύδονται λοιπόν όσοι είχαν ένα τέτοιο αφήγημα. Αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται σε όλες, επαναλαμβάνω, σε όλες τις δημοσιοποιήσεις είναι ότι η δεύτερη θέση είναι πλέον καθαρή, δηλαδή υπάρχει μια απόσταση αρκετών μονάδων στις περισσότερες των δημοσκοπήσεων. Άρα αυτό έχει εμπεδωθεί από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον στις

0: στο ελληνικού λαού. Αυτό όμως δεν μας αρκεί. Ναι. Για μας αυτό το 17-18% στην 6,5 ψήφου είναι περίπου ο βατήρας προκειμένου να αρχίσει η πολιτική ανατροπή. Και αυτή είναι η δουλειά την οποία ασχοληθούμε τους επόμενους μήνες.
1: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ναι. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στο κόμμα σας και παραμένουν βουλευτές. Μέχρι πότε θα. Τώρα δεν είναι δική σας απόφαση αυτή, βέβαια. Αυτή είναι του Προέδρου του απόφαση, προφανώς, του κ. Τσίπρα. Αλλά εσείς μια εκτίμηση έχετε μέχρι πότε θα πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία. Θέλω να πω, θα πάμε μέχρι τις εκλογές, έτσι.
0: Κύριε Ξενάκη, ήδη έχουμε βουλευτές οι οποίοι έχουν παραδώσει τις έδρες
1: τους,
0: έχουν ενταχθεί στην Ελλάδα,
1: συμμετέχουν
0: στις διαδικασίες, εμφανίζονται ως πολιτικά στελέχη.
1: Ισχύει.
0: Άρα σε κάθε περίπτωση αυτό αποδεικνύει ότι οι πόρτες μας είναι υπέρα για πέρα ανοιχτές.
1: Ναι.
0: Έχουμε βάλει μόνο δύο προϋποθέσεις.
1: Ναι.
0: Έχουμε πει ότι δεν θα έχουμε ενεργεία βουλευτές σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι συνειδητό, γιατί δεν θέλουμε να δώσουμε μια εικόνα πολιτικού μεταγραφικού.
1: Και πολύ καλά κάνετε, νομίζω.
0: Και βεβαίως. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι όλοι όσοι στρατεύονται στην προσπάθεια αυτή δεν σημαίνει ότι θα έχουν κάποια ειδική μεταχείριση, κάποιο ειδικό προνόμιο.
1: Ναι.
0: Όταν έρθει η ώρα να συγκροτηθούν τα όργανά μας, η Επιτροπή Ψηφοδελτίων, θα αποφασίσουν με βάση την πολιτική στρατηγική, τα χαρακτηριστικά, το πολιτικό διακύβευμα, ποια είναι η πολιτική, αν θέλετε, κατεύθυνση την οποία θέλει να δώσει ο χώρος και ο φορέας εν ώψη και των επικείμενων εθνικών εκλογών.
1: Μάλιστα. Κύριε Τεμπονέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Τεμπονέρας, από τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, του νέου κόμματος, του κ. Τσίπρα, τομεάρχης εργασίας. Ένα θέμα που επίσης το ξέρει πάρα πολύ καλά. Είναι εργατολόγος και εξαιρετικός.
2: Να κρατήσω κάτι από τη συνέντευξη. Λοιπόν, ερωτήθη αν το Πασόκ είναι όμορος χώρος.
1: Είναι.
2: Είπε καταφατικά σε κάθε περίπτωση.
1: Είναι, ναι.
2: Θυμίζω δήλωση της εκπροσώπου τύπου της Ελλάς που έλεγε ότι δεν είναι όμορφος χώρος πριν από καιρό. Όχι, είναι μια αναδίπωση.
1: Το θυμήθηκες, ρε Βηρία, το θυμήθηκα και εγώ. Δεν ήθελα να το πω απλώς.
2: Μα είναι, νομίζω ότι έχει το ενδιαφέρον.
1: Ήθελα να σου πω την αμαρτία μου, σκεφτόμουν να θα ρωτήσω αυτό ή το προηγούμενο που ρώτησα, αλλά προτίμησα το προηγούμενο, δεν πειράζει. Αλλά την επόμενη φορά, άλλωστε είναι έρχεται και στο
2: κρατήσω.
1: Δεν λέει όχι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αλήθεια όμως, στο μυαλό μου. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τη συναλλαγή, αλλά και τι επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
2: Να πω πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα κάτι που δεν πρέπει να το ξεχάσουμε και θέλω και κάτι αυτοαναφορικό, ζωτήρι με συγχωρείς. Σταμάτησε την δημοσιογραφία με ένα αποχαιρετισμό στους αναγνώστες του.
1: Γιάννης Μαρίνος.
2: Ο Γιάννης Μαρίνος, ένας πολύ σπουδαίος δημοσιογράφος. Έτσι, χρόνια τον μάθαμε πρωτίστως από τον Οικονομικό Ταχυδρόμο, το οποίο υπήρξε διευθυντής περιοδικό που έβγαινε μια φορά τη βδομάδα, Πέμπτη αν θυμάμαι καλά, και που ήταν ένα πράγμα που εμείς ως νεαροί, εμείς που ήμασταν στην αριστερά τότε παιδιά, συγκρουστήκαμε πολύ μαζί του. Εγώ θυμάμαι ότι μέρες ολόκληρες πάλευα να έχω αντεπιχειρήματα σε αυτά που έγραφε ο Γιάννης Μαρίνος στον Οικονομικό Ταχυδρόμο. Σφοδρή ιδεολογική και πολιτική αντιπαράθεση, σε βάθος τα πράγματα, με μια συγκεκριμένη αντίληψη που την πήγαινε μέχρι το τέλος, πολυδιαβασμένος κλπ. Και μέσα από αυτό νομίζω ότι χρωστά ένα θέμα, ότι ήταν σαν μια αυτομόρφωση, ρε παιδί μου, ότι έμαθα πράγματα δηλαδή σε όλη αυτή την ιστορία.
1: Αντιπαρατήθεσαι με ανθρώπους οι οποίοι έχουν δομημένη σκέψη και απόψεις που μπορεί να μην είναι ίδιες με τις δικές σου, αλλά έχουν.
2: Και το άρεσε και του ιδίου έτσι αυτό. Ξανάγραφε, απαντούσε. Οικονομικός ταχυδρόμος διευθυντής από το 1965 μέχρι το 1996. Αυτό γράφει στο σημείωμά του. Αντικονομικά, Κρητόβουλος κλπ. Ένας πολύ σημαντικός δημοσιογράφος, μακάρι να είχαμε πολλούς, μακάρι να το μοιάζαμε.
1: Να πω και εγώ κάτι άλλο, το οποίο δεν ισχύει το θέμα, αλλά έχει μείνει μέσα μου, γιατί το είδα χθες το βράδυ, ότι έφυγε σε ηλικία 87 ετών η ηθοποιός, τη χορεύτρια Ελένη Προκοπίου. Αυτά τα υπέροχα μάτια, θα τα θυμάστε όλα, του ελληνικού κινηματογράφου, που είχε παίξει μικρούς ρόλους βέβαια. Συνήθως ήταν χορεύτρια, ένα χόρευε εκπληκτικά. Και συμμετείχε σε μερικές από τις πιο αγαπημένες ελληνικές ταινίες του κινηματογράφου, με το οποίο μεγαλώσαμε εμείς, Ελένη Προκοπίου. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε διαλυματάκι, μας επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
7: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα έτοιμο παράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
9: Διαβάστε στην απογευματινή κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας, πως η τραγωδία με τους 6 νεκρούς στη Λυσικράτους επαναφέρει με κοφαντικό τρόπο την ανάγκη λήψης μέτρων. Δελτίωσε φυσικό αέριο και ρεύμα στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρίσιμη σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας την Τρίτη στο Δουβλίνο, μετά και το σχέδιο Τραμπ να μπλοκάρει τις εξαγωγές δίζελ. Καύσιμα, ακρίβεια και ελληνοτουρκικά, τα θερμά μέτωπα της κυβέρνησης στο δρόμο προς τις κάλπες. Το φαινόμενο αναβίση σε αριθμούς. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Σωτήρη, μια έκανε διόρθωση ο κύριος Στεοχάρης, δεν την έχουμε ακόμα, σε λίγο θα την ξέρουμε πώς ακριβώς
1: ναι.
0: Και τι ακριβώς είπε.
1: Α, γιατί τον άρω τον κύριο Κουρκουδίνα δεν τον έχω ακούσει καθόλου.
0: Και αυτό είχε μια διόρθωση, αν δεν θυμάμαι τι.
1: Καλά, άμα διόρθωση είναι.
0: Ξέρουμε εμεί.
1: Συγγνώμη, άμα διόρθωση είναι, παρερμηνεύτηκαν αυτά που είπα, δεν είναι διόρθωση.
0: Επειδή
1: τα ελληνικά μα πιάνει καλά, το παρερμηνεύτηκαν όσα είπα, δεν είναι διόρθωση.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι.
1: Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε καλημέρα δεν έχω πει μαζί του, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει ω βουλευτή. Μπορεί να μην ήξερε και αυτό ότι υπάρχει ω δημοσιογράφο. Όχι, αλήθεια το λέω, δεν είναι θέμα, δεν είναι υποτιμητικό αυτό.
0: 4 Οκτωβρίου, γενέθλια Νέα Δημοκρατία, εκδήλωση μεγάλη. Αλλά επαλαφέρον μάλιστα και στην αφίσα τον Πυρσό.
1: Καλό, ωραίο, συγκινητικό.
0: Το είδες, λοιπόν.
1: Για τους παλαιότερους.
0: Ναι. Νομίζω αυτοί που περιμένουν, που θα στείλουν πρόσκληση στον Κώστα Καραμαλή, αλλά και στον Ευάγγελο Μημεράκη.
1: Καλά θα κάνουν να στείλουν εδώ πέρα.
0: Όχι, λέω μην περιμένουν ανταπόκριση, γιατί βλέπω γράφουν διάφορα ότι μπορούν να πάνε. Νομίζω μην έχουν πάει και στα προηγούμενα, δεν θα πάνε και τώρα.
1: Καμιά άλλη δουλειά να κάνεις, εγώ από τηλέφωνο όλη τη μέρα κάνεις εσύ.
0: Διαβάζω τα.
1: Για καλό το λέω. Για καλό το λέω. Για καλό το λέω. Παιδιά δεν είναι. Το πολυμηχάνημα είναι εδώ πέρα, το έχω δίπλα μου. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ που το έχω.
0: Άρχισε το δούλευμα, παιδιά, αλλά δεν πειράζει.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αλέξανδρος Σόμπογλου είναι στο τηλέφωνο και μαζί με. Τι κοιτάς έτσι.
0: Ναι, αλλά είναι σοβαρό. Δεν βλέπω εγώ μακριά. Έχω.
1: Κοντά βλέπεις δηλαδή. Γεια σου, Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα. Ευτυχώς έβλεπε ο Κουρμπέλη στην εστία χθες καλά.
1: Καλά, ευτυχώς να έσκασε και σε κάτι πόδια, αλλά θέλει και λίγο τύχη το πράγμα. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Προφανώς θέλει τύχη. Προφανώς θέλει τύχη.
0: Αν το έκανε και λίγο λιγότερα ο Ιωαννίδης.
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ θα επιμείνω αυτά που λέγαμε και την Παρασκευή. Επαναλαμβάνω, μπορεί να τρώγαμε να μην ήταν σε καλή μέρα ο Τζολάκης, ρε παιδάκι, και να χάναμε.
1: Τι έπιασε αυτό το παιδί πάλι χθες.
2: Εντάξει, πλέον σου δεν το συζητάμε. Είναι. Πραγματικά είναι αυτή τη στιγμή, είναι μέσα στο top 10 των Ευρωπαϊκών Τερματοφυλάκων.
1: Εσύ λες top 10, εγώ πήγα να πάω στο top 3.
2: Μπορεί να είναι top 3, top 5, εγώ δεν ξέρω. Και το, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι ταλέντο υπάρχει σε αυτή την ομάδα, γιατί επιμένουμε και φωνάζουμε ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων ότι θέλει υπομονή, θέλει προσαρμογή, ακόμα και του Γιοβάνοβιτ σε αυτό το ταλέντο που έχει. Ξέρετε, μια εθνική ομάδα που έχει μάθει 40 χρόνια να παίζει με κορυφαίους παίχτες τα στόπερ της και τα αμυντικά της ΑΠ και ξαφνικά πρέπει να επενδύσει στους επιθετικούς της. Δεν είναι εύκολη αυτή η προσαρμογή ούτε για τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό.
1: Έτσι είναι.
2: Για μένα το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα από αυτά τα δύο παιχνίδια με Σέρβους και Γερμανούς είναι ότι έπαιξε ο Γιοβάνοβιτς με εντεκάδες με τέσσερις επιθετικογενείς παίχτες και χθες το Augsburg αποδείχθηκε ότι αν έχει σωστό πλάνο και οι παίχτες υπηρετήσουν μια σοβαρή αμυντική αλληλοκάλυψη, κάνουν τη δουλειά που κάνουν και στην Dortmund και στην Arsenal, γιατί και στην Arsenal ο Τζόλης πρέπει να τρέχει να καλύπτει το back του, ο Καρέτσα στην Dortmund πρέπει να τρέχει να καλύπτει το δικό του back. Έτσι είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο, δεν υπάρχουν αμυντικοί και επιθετικοί όπως ξέραμε. Χθες λοιπόν είδαμε μια ομάδα να ξεκινάει με τέσσερις επιθετικογενείς παίχτες, να τους διατηρεί σχεδόν σε όλο το παιχνίδι και να μπορεί να αμήνεται πάρα πάρα πολύ καλά.
1: Πάντως είναι θράσος να ξεκινάς με τέσσερις επιθετικογενείς παίχτες με τη Γερμανία στη Γερμανία.
2: Όχι, θα
1: μου επιτρέψεις. Καλώς εννοούμενο, καλώς εννοούμενο.
2: Ναι, θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω. Δεν είναι θράσος.
1: Δεν είναι, λες έτσι, ναι.
2: Να σου πω τι είπε, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Τι είπε ο Μπάστιαν Σφάινστάγκερ, αυτή πολύ μεγάλη.
1: Τον άκουσα.
2: Όλοι στο εξωτερικό και ο Κλόπ πριν στην συνέντευξη του παραμονή του αγώνα μίλησε για αυτή τη φοβερή τετράδα που μπορεί ανά πάσα στιγμή να παρουσιάζει η εθνική ομάδα. Είναι μονόδρομος, δεν είναι θράσος. Να σας πω σαν θεατές και τους δύο, και το Βασίλη και εσέναν. Χθες το βράδυ, βλέποντας τις εντεκάδες των δύο ομάδων, αισθανθήκατε ότι κυρίως μεσοεπιθετικά το ταλέντο των Γερμανών. Ήταν ανώτερο.
1: Όχι, αν βγάλεις τις στολές, όχι. Ναι, αν βγάλεις τις στολές, όχι.
2: Και ατομικά, πάρε τον Βίρτς, ρε παιδάκι μου, τη μεταγραφή των 150 εκατομμυρίων της Λίβερπουλ. Και πες μου, παίζεις football manager αυτή τη στιγμή που είναι και τρέλα στις νεότερες ηλικίες. Και έχεις να πάρεις την εντεκάδα σου τον Τζόλι της Arsenal και τον Βίρτς της Λίβερπουλ. Ποιον θα πάρεις.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω ότι πρέπει να φύγουμε και εμείς για να κυρίσουμε το φόβο μας. Πρέπει να καταλάβουμε τι ποδοσφαιρικό πλούτο διαθέτουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τον Αντρούτσο, τον λέγανε Αντρούτσοβιτς, πόσο θα τον αγοράζαν οι ομάδες του Big 4.
2: Συμφωνώ.
1: Τώρα έχουμε Ολλανδία, λέει.
2: Συμφωνώ. Έχουμε Ολλανδία και Γερμανία στη Τούμπα. Ναι. Πιστεύω σε μια κατάμεση Τούμπα πλέον, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι λιγότερο. Ναι. Με μια πάρα πολύ γερή έδρα. Επαναλαμβάνω όμως, το Nations League προφανώς. Μιλάμε για μια υπερβατική πορεία που δεν την περίμενε κανείς να ξεκινήσει.
1: Τι έχουμε να κερδίσουμε.
0: Μας το λες λίγο αυτό τώρα, έτσι, εμάς που τα χάσαμε.
1: Πέραν του ότι έχουμε ανέβει πώς το λέμε ψυχολογικά και χαιρόμαστε.
2: Το πιο σημαντικό, επαναλαμβάνω, είναι ότι πλέον η πορεία στο Nations League συνδέεται με την κλήρωση που θα έχει στα
1: αποκλειστικά
2: του Euro. Αυτός είναι ο στόχος μας. Μπορεί να
1: πάμε στους δυνατούς δηλαδή.
2: Βεβαίως. Μπορεί να πάμε και στα προημιτελικά του Nations League, μπορεί να πάμε και στα ημιτελικά, πάμε και στο Final Four. Ό,τι θέλουμε μπορούμε να κάνουμε στο Nations League. Αυτή η ομάδα χτίζεται για τις μεγάλες διοργανώσεις. Και αυτές είναι το Euro και το Mundial. Έχουμε μπροστά μας δύο πολύ μεγάλες προκλήσεις. Θυμίζω ότι και στο προηγούμενο Nations League είχαμε βγάλει μάτια, δεν το διαχειριστήκαμε σωστά και μετά φάγαμε τα μούτρα μας στα προκληματικά του Mundial. Αυτή η διαδρομή θα μας κάνει πιο σοφούς, πολύ πιο σοφούς, και κυρίως θα μας βοηθήσει, επαναλαμβάνω, και πρώτα απ' όλα τον Γιοβάνοβιτς, θα τον βοηθήσει να... Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπω έναν 64χρονο προπονητή να αφήνει, να προσαρμόζει τη δική του φιλοσοφία στη δεξαμενή των παιχτών. Κάτι, για παράδειγμα, που ο Μεντιλίμπαρ κάποια στιγμή σταμάτησε να το κάνει στον Ολυμπιακό. Αναφέρω το παράδειγμα του Μεντιλίμπαρ γιατί είναι δύο προπονητές ίδιας ηλικίας. Ο Γιοβάνοβιτς τον βλέπει. Το είπε μετά το τέλος του αγώνα με τη Σερβία, παιδιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς ένιωσε όταν έβαλα τέσσερις επιθετικούς μέσα στο τέλος του αγώνα. Είναι
0: και
2: κόντρα.
0: Και να είμαστε κι εμείς, οι φίλαθλοι, οι δημοσιογράφοι, πιο υπομονετικοί, να μην χάνουν τα παιδιά καμιά φορά και να το στρίβουμε το ανάθεμα, έτσι. Να σου ρωτήσω τώρα, μπασκετάκι.
2: Ναι, μπασκετάκι, καταλάβαμε όλοι ότι ο ΠΑΟΚ όχι, δεν έρχεται απλά, είναι εδώ. Είναι ένας πάρα πολύ ανταγωνιστικός ΠΑΟΚ. Καταλάβαμε, δεν ξέρω πόσο διεκδικητικός θα μπορέσει να γίνει σε βάθος χρόνου, γιατί ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα γίνονται όλο ένα και καλύτεροι στο κατά πόσο θα μπορεί να σπάσει το δίδυμα από φέτος. Το βλέπω δύσκολο και να μπει στο τελικό της μπάσκετ λίγο όπως μπήκε στο τελικό του Super Cup. Και πιστεύω ότι παίρνουμε λίγο ένα δείγμα γραφής για τον Παναθηναϊκό. Είναι πάρα πολύ νωρίς, είναι πάρα πολλές οι ελλείψεις που έχει στο ξεκίνημα της χρονιάς, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Πρέπει να περιμένουμε. Για τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι ότι θα μιλάμε για μια ομάδα που θα παίζει σε διαστημικές ταχύτητες, που έχει κάνει μακράν τις δεύτερες, στα δικά μου μάτια, την καλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, που λέγεται Γιάν Μοντέρο. Και με τον Μοντέρο και με τον Μακιντάιρ θα αλλάξει τελείως το μπάσκετ και νομίζω ότι θα δούμε αυτό το Μπαρτζόκας μπολ πιο αναβαθμισμένο από ποτέ.
1: Και θα έχουμε, πιστεύω εγώ, τις δύο υπερομάδες που έχουμε, ήδη έτσι και σε όλη την Ευρώπη είναι. Άλλες δύο πάρα πολύ καλές ομάδες που θέλουν, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
2: Προφανώς.
1: Και από κάτω την ΑΕΚ, τον Ατρόμητο, το Περιστέρι, το Προμηθέα. Όλοι θα είναι από κάτω, ναι, δεν το συζητώ. Μετά είναι αρκετά πιο κάτω.
2: Πόσο διεκδικητικοί θα μπορέσουν να είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ακόμα και πόσο βοηθητικοί θα μπορούν να γίνουν απέναντι στου Ολυμπιακού Παναθηναϊκού για να του πρόξουν.
1: Θα έχουμε καλύτερο πρωτάθλημα, αυτό θέλω να σου πω.
2: Εννοείται.
0: Πολύ καλύτερο. Ερώτημα, τώρα που είναι βασικό, ξέρω δεν σου αρέσει αυτή η συζήτηση, αλλά την ερώτηση την κάνω.
2: Δεν έχω πρόβλημα κανένα.
0: Λοιπόν, είναι η Euroliga και τώρα έχουν την άλλη εβδομάδα στο κόμμα οι ιδιοκτήτες των ομάδων της Ευρωπαϊκής Λίγας αν θα πουλήσουν στο NBA. Τι είναι αυτά τα πράγματα, πες τα μας για εμάς που δεν τα ξέρουμε.
2: Καταρχάς υπάρχει να
0: ξέρουμε,
2: το κόμμα στο τέλος της εβδομάδας υπάρχει μια συνάντηση των ιδιοκτητών. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη φημολογία αυτή τη στιγμή ότι έχει καταθέσει μια πρόταση εξαγοράς εντός και εκτός αγωγικών της EuroLeague το NBA. Αυτό από μόνο του είναι μια πολύ μεγάλη νίκη της EuroLeague απέναντι στο NBA και στη FIBA. Γιατί θυμίζω ότι ακούγαμε εδώ και ένα χρόνο ενάμιση το περίφημο NBA Euro που θα δημιουργεί το, με ομάδες από το Manchester, το Μιλάνο, θα πηγαίνανε οι φωστήρες οι Αμερικάνοι να έρθουν στην Ευρώπη και να κάνουν λίγα ευρωπαϊκή μπασκετική με τη Manchester United και τη Μίλαν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Προφανώς αυτό το project έχει πάει στα σκουπίδια, όπως καταλαβαίνετε, πιθανότατα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν προσπαθούν οι δύο πλευρές να συνεργαστούν. Οι Ευρωπαίοι είναι πολύ επιφυλακτικοί, γιατί συνήθως τα πλάνα των Αμερικάνων είναι επεκτατικά και κυριαρχικά. Περιμένουν να διαπιστώσουν αν είναι αναπτυξιακά για το ευρωπαϊκό μπάσκετ ή είναι απλά στο πλαίσιο του πάμε να ελέγξουμε το ευρωπαϊκό μπάσκετ, γιατί οι Ευρωπαίοι μας έχουν πει πολύ στη μύτη και σε λίγο θα χάνουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα παγκόσμια κύπελα. Ακούγονται μυθικά ποσά ότι κάθε ομάδα, για παράδειγμα, οι Αμερικάνοι προσφέρουν 25 εκατομμύρια ευρώ σε κάθε ομάδα που θα γίνει franchise στη νέα λίγα. Εγώ λέω να περιμένουμε.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν. Αλέξανδρε, πρέπει να πάμε προς τις ειδήσεις.
1: Σε ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονίες θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη τηλεόρασή σου θα δεις το Magenta TV και στο Wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους που σε καθοδηγήσουν σε αυτήν τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερο στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom GR. Τελειώσαμε εδώ. Έρχεται ο Βασίλης Ντέτσκης στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στο Λαγκαντών Αθανάσης Φουσκίδης. Τα λέμε αύριο το πρωί εμείς με το καλό.
0: Γεια σας.
3: Δεν μου λες, Γιώργο. Εκείνο το ωραίο, το βάλες. Ποιο? Ένα ωραίο που σκαβεί. Μάσα ένα ωραίο που σκαβεί, ένα πολύ ωραίο, ένα που το θαύμασες. Ποιο? Ένα που μου είπες, τι είναι αυτό που είπατε, κύριε Υπουργέ μου. Πώς το είχα πει, Γιώργο, είναι πολύ ωραίο.
4: Ναι.
3: Σου είχα πει ότι το να προσφέρει ένας πολιτικός τη ζωή του στην υπηρεσία της πατρίδος δεν είναι θυσία, αλλά καθήκον.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στην κατεδάφιση των δύο διπλανών διατηρητέων μετά την κατάρρευση κτηρίου από τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα θα προχωρήσουν οι αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες του ρέδιο σταθμού Παραπολιτικά 90,1. Σε ό,τι αφορά τους ενίκους των δύο κτηρίων, ο Δήμος Αθηναίων προτείνει να μετακομίσουν με δικά του έξοδα. Η οδός Λυσικράτους παραμένει κλειστή, ενώ θα τεθούν σε ισχύ για μεγάλο διάστημα μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ουδής απάντησε σε επιστολή της 5ης Οκτωβρίου 2025, στην οποία είχαμε επισημάνει την ιδιαιτερότητα της περιοχής, τους στενούς δρόμους, τις πολλαπλές χρήσεις παράλληλα με την κατοικία, τη συρροή των τουριστών και την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, γραμματέας της κίνησης κατοίκων Πλάκας. Πιθανότατα η έκρηξη στην Πλάκα οφείλεται στη συγκέντρωση μεγάλης μάζας αερίου που κάτι την πυροδότησε, είπε επίσης στα Παραπολιτικά 90,1 ο Πάρης Χαρλάφτης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών δημοτικής περιουσίας και ψηφιακής διακυβέρνησης του Δήμου Αθηναίων. Το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική μετά τη λειτουργία της ομάδας Κόμβος, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σημείωσε πάντως ότι παρατηρείται μια μικρή βελτίωση στην πόλη, ενώ όπως είπε η κατάσταση στον Κυφισό είναι λίγο καλύτερη. Εμφανίστηκε αποφασισμένος να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης, ενώ ερωτηθείς για τις άδειες που λαμβάνουν οι κρατούμενοι, τόνισε ότι είναι απάνθρωπο να καταργηθούν. Την Τετάρτη η κυβέρνηση θα ανακοινώσει παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα επικυρωποιείται κάθε 15 ημέρες στις 14 Οκτωβρίου. Οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης την ίδια ώρα. Νέες πιέσεις για τα νοικοκυριά, καθώς από τον Οκτώβριο αναμένονται ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στις αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη αρχίσει να καταφθάνουν τιμοκατάλογοι με αυξήσεις σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, μεταξύ των οποίων γαλακτοκομικά, τυριά και αρτοσκευάσματα. Η Ελλάς βρίσκεται σε σχέση προγραμματικού ανταγωνισμού με το ΠΑΣΟΚ, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο τομέαρχης εργασίας του κόμματος Διονύση Τεμπονέρας, ο οποίος ερωτηθείς αν πρόκειται για όμορο χώρο, απάντησε καταφατικά. Έκανε λόγο για μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ενώ σε ερώτηση για κοινή κάθοδο των κομμάτων του προοδευτικού τόξου απάντησε πως δεν βλέπει πως μπορεί να γίνει σύνθεση των δυνάμεων ως εκλογές, όταν κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό το προηγούμενο διάστημα. Την παραίτησή του από βουλευτής αναμένεται να ανακοινώσει ο Διονύσης Καλαματιανός, ο οποίος έχει ανεξαρτητοποιηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ και θα ενταχθεί στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Σύντομα θα ενταχθούν στο επικοινωνιακό επιτελείο της Ελλάς Γιώργος Καραμέρος και Σιμεών Κεδίκογλου. Άγνωστα παραμένουν τα αιτία της πυρκαγιάς σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία που καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε διαμερίσματα της τριόροφης πολυκατοικίας. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι κάποιο ατύχημα που συνδέεται με έφλεκτα υλικά ή φιάλες υγρά αερίου που ενδεχομένως βρίσκονταν στο κατάστημα εστίασης. Στη διεθνή ενημέρωση, 8 Αμερικανοί πεζοναύτες τραυματίστηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια ιρανικής επίθεσης σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το NBC News, το οποίο επικαλείται 3 Αμερικανούς αξιωματούχους. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, Αθηναϊκός Μέχελεν στο μπάσκετ γυναικών στο πλαίσιο του Athens Cup. Στις 7 το απόγευμα, ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο handball.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
4: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
3: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
4: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
3: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Ακούτε Ionion FM.

0: Γεια σας, γεια σας, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή εβδομάδα να έχετε, παιδιά. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι στον Παραπολιτικά FM για το καλό σας με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη.
1: Την κυρία Σέλα Καντώνα, στο πρώτο κυνηγηγό της εβδομάδος.
0: Έχω να δω το Θανάση δύο μέρες. Γι' αυτό είμαι έτσι, να ξέρεις, ντεφορμέ. Όταν δεν βλέπεις το Φουσκίδη μπροστά σου, να ξέρεις, για ένα 24ωρο, αρχίζει μετά το σύστημα και κλειδονίζει.
1: Αρχίζεις και παθαίνεις ένα. Πώς το λένε, σύνδρομο στέρησης. Σύνδρομο στέρησης από Φουσκίδη.
0: Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε πάρα πολύ καλά σε πρώτη φάση, με υγεία, το σημαντικότερο.
1: Αμήν.
0: Για το κέφι θα φροντίσουμε εμείς, να ξέρετε. Αν και η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται ούτε εμείς να φροντίσουμε. Η κυβέρνηση αυτή κάνει τα πάντα για να μας ανεβάζει ψυχολογικά και όχι μόνο. Θα πούμε σήμερα ειδήσεις πολλές, χρηστικές, δεν το συζητώ. Να, τώρα εδώ για παράδειγμα. Έπεσε στα χέρια μου, παιδί μου, σήμερα ένα ρεπορτάζ που φιλοξενούν τα νέα για το κόστος του γάμου. Είδα χθες ότι είχατε πάει σε ένα γάμο.
1: Είχαμε πάει σε ένα γάμο, βεβαίως, σε ένα καλού φίλου.
0: Ακριβώς.
1: Να ζήσουν τα παιδιά.
0: Να ζήσουν τα παιδιά.
1: Παιδιά τώρα,
0: σιδεροκέφαλοι.
1: Δεν ήταν ο γαμπρός και στην πρώτη νιώτη του, κατάλαβες.
0: Τώρα να δεις τι ρατσιστή είναι.
1: Μα δεν είναι ρατσιστή. Την αλήθεια λέω. Θέλω να πω, δεν παντρεύτηκε 28, 30, 35.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που πια παντρεύονται 28 χρόνια.
1: Δηλαδή, αν εγώ, ας πούμε, παντρευτώ τώρα.
0: Παντρεύονται στα 28
1: χρόνια. Είμαι 45 πλάς. Θα με πει ότι είμαι γαμπρό.
0: Παιδί.
1: Άλλο το πώ φαίνεται.
0: Πώς
1: φαίνεται ο καθένας.
0: Δηλαδή, όσο πιο πολύ μεγαλώνει ο Θανάσης, γίνεται όλο και περισσότερο παιδί.
1: Έχω τάξει τη μούρη μου που το έλεγε.
0: Τι να πω, πάντως. άκου τώρα τι ήθελα να σχολιάσω. Λέει στην καλύτερη των περιπτώσεων, ένας μέσος όρος για να παντρευτείς. Το λέω έτσι για όσες και όσους το πλανάρετε ή το θέλετε ή το επιθυμείτε ή σκέφτεστε να το ζητήσετε, τέλος πάντων. 25.000 ευρώ μέσες άκρες. Να, εδώ για παράδειγμα σου λέει, ρε παιδί μου.
1: Χαλαρά τώρα μιλάμε. Να πας να παντρευτείς.
0: Ξεκινάω με το χαλαρό τώρα, παιδιά. Έτσι.
1: Να κάνεις το γάμο, όχι σε χάσα από τα φέρνα, σε απλά κάτι καλύτερο.
0: Ξεκινάω
1: όμως
0: με τη ζωντανή ορχήστρα.
1: Ναι.
0: 700 έως 2.000 ευρώ. Και είναι και μικρό το κόστος, θεωρώ, έτσι, για τη ζωντανή ορχήστρα.
1: Ποια άρχισα, 2.000. 2.000 ευρώ και από 700 και 2.000 ευρώ παίρνουμε τον Κύρκο να μας παίξει μουσική να κάνει τον DJ.
0: Όχι, ο DJ είναι από 300 έως 1.500 ευρώ το κόστος. Στα των φωτοβιντεογράφων. Ευτυχώς εμείς έχουμε δικούς μας ανθρώπους εδώ πέρα.
1: Περίμενε, κάτσε.
0: Και δεν θα μας κοστίσει πολύ.
1: 700 με 2.000 για να καταλάβετε τώρα είναι.
0: Είναι ορχήστρα, λέμε.
1: Επειδή
0: τώρα
1: το ξέρω.
0: Μάλλον για να παίζει το κλαρίνο
1: Για όσες έχουν ψάξει, για όσες έχουν ψάξει τώρα, έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία.
0: Σε λέμε διαβασμένο.
1: Peanuts. Όχι.
0: Peanuts.
1: Από ό,τι μου λένε φίλοι μου, εγώ δεν ξέρω από αυτά.
0: Λοιπόν, συνεχίζω. Κόστος γαμήλιο για βίντεο και φωτογράφηση.
1: Πόσο? Άμα θα τα βάλει και τρώμε.
0: 1.200 έως 4.500 ευρώ.
1: Γιατί
0: ελπίζω να μα κάνετε μια καλύτερη τιμή όταν σα χρειαστούμε, έτσι, λοιπόν.
1: Για την κάλυψη τη ξεφτύλα τώρα 1.700 ευρώ. Δηλαδή,
0: φτάνει μέχρι 4.500 ευρώ. Αν θέλει παπάδε να κάνει.
1: Να έρθει ο άλλο με την κάνουν τα 1.700
0: ευρώ. Τα μηνύματα έχουν ξεκινήσει και έρχονται βροχή, παιδιά, στο Φουσκίδι. Λοιπόν, πάω στι βέρε. Οι βέρε είναι φθηνέ.
1: Κάτσε να σου πω. Αν θέλει να βάζει ντρόουν και τέτοια, είναι ακόμα
0: ψηλότερο. Αν θε ντρόουν, τώρα θα σε χρεώσουμε παραπάνω. Λοιπόν. Οι βέρες είναι φθηνές.
1: 1.700 είναι με την Canon που το θυμάσαι, που είχε φωτογράφος, που την κρέμαγε κιόλας. Αυτό, πάμε, ναι.
0: Λοιπόν, να έρχονται παιδιά τα μηνύματα με ψυχραιμία.
1: Ωραία, το δωρείς που αγωνιά για το γάμο μου.
0: Με ψυχραιμία. Λοιπόν, πάω στον
1: Α, ναι. Μου λέει έχουμε κονέ μια τραγουδίστρια φίλη μας, αυτή τζάμπα.
0: Τέλειο, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πάω τώρα στο νηφικό.
1: Ναι.
0: Ενοικίαση νηφικού. Από 800 έως 2.500 ευρώ, αγορά 1.300 έως 3.500. Τώρα το αγοράσετε να το κάνετε τι? Να το έχετε μέσα στην ντουλάπα, ας πούμε, το βλέπετε, είναι οι φούλες. Νομίζω η ενοικίαση είναι κομπλέ. Λοιπόν, θα πω κι άλλο. Το Γαβριάτικο τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: 400 έως 1.200 ευρώ. Και πάλι λίγα μου φαίνονται εμένα, για να είμαι ειλικρινής.
1: Και πόσα, πάω, πόσα?
0: 400 με 1.200 ευρώ.
1: Ποιο, για ποιο λες?
0: Για το Γαβριάτικο. Εντάξει, δεν είναι τώρα. Εντάξει.
1: Είναι μια decent
0: είναι,
1: τιμή.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Και ακούστε τώρα.
1: Το 1200.
0: Λέω το τελευταίο, μην σας κουράσω. Ναι. Άλλο μην σας ταράξω δευτεριάτικο. Wedding planner. Είναι αυτοί οι κύριοι που αναλαμβάνουν το σχεδιασμό του γάμου, κατά το κοινό λεγόμενο.
1: Αυτό το έξοδο μπορούμε να το παρακάμψουμε.
0: Ναι, αλλά άκουσε με. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα έξοδα.
1: Ναι,
0: ξεκινάει από 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 5.500.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Κατά το κοινό λεγόμενο, έτσι φτάνουμε σε έναν μέσο όρο 25.000 ευρώ για το γάμο. Το λέω αυτό γιατί από τώρα που είναι Σεπτέμβριος μέχρι του χρόνου, αν κάποιοι θέλετε να παντρευτείτε ή ξαναλέω να το ζητήσετε, να έχετε κατά νου τι θα παιχτεί εδώ, έτσι. Τι άλλο να κάνουμε τώρα δηλαδή. Το γαμπρό, αν θέλετε, σας τον έχουμε έτοιμο. Για σένα λέω.
1: Κοίταξε να δεις. Τώρα πια, βεβαίως, αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα ότι πρέπει να κάνουμε ένα γάμο γκράντε, ακόμα και αν ο γάμος γίνεται σε μια μικροαστική, μεσοαστική συνοικία της Αθήνας.
0: Μάλιστα.
1: Ή σε ένα χωριό, ας πούμε, της Θράκης, νομίζω ότι έχουν παρέλθει ανεπισρεπτοί. Οπότε μπορείτε να σας έρθει πιο οικονομικά, βγάζοντας από πάνω σας αυτή την τρέλα που επικρατούσε τις περασμένες δεκαετίες και που έχει κοπεί από το μνημόνιο και μετά, ιδιαίτερα από το μνημόνιο και μετά. Διότι τα νέα ζευγάρια κάνουν και πιο χαλαρά πράγματα. Ναι. Αν τώρα θέλετε,
0: υπάρχει
1: βεβαίως.
0: Και μια άλλη λίστα, μην παντρευτείτε βέβαια, έτσι, η οποία είναι normal. Δεν είναι θέμα.
1: Αν θέλετε βεβαίως, λέμε για αυτούς που θέλουν να παντρευτούν, αρέσει.
0: Εντάξει.
1: Εάν θέλετε βεβαίως να κάνετε ένα grand event, και αυτό γίνεται, έχετε την δυνατότητα και εφόσον θέλετε να ξοδέψετε να το κάνετε, έτσι.
0: Και μπορείτε...
1: Αυτό που σας είπε η Στέλλα, ναι, ήταν μια κατάσταση, ας πούμε.
0: Okay, παραδοσιακή.
1: Ναι. Εντάξει. Που μπορεί να σου έρθει οικονομικά.
0: Να, όχι, αυτό, για το οικονομικά είπαμε, ναι, τώρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, μέσα σε όλα ξεχάσαμε να πούμε την ταυτότητα της εκπομπής.
1: Να σου πω, έχουμε τζάμπα DJ έχουμε, είναι αλήθεια αυτό.
0: Ωραία.
1: Και από τον Ιχολύπτη μας Αχανιά.
0: Έχουμε,
1: από τον Ιχολύπτη μας Αχανιά. Δηλαδή, το μισό πρόγραμμα θα το δώσουμε στον Κύρκο.
0: Το άλλο μισό στον Κρυμπά.
1: Και το άλλο μισό στον Κρυμπά. Και θα κάνει guest ο Ιχολύπτης από τα Χανιά που θα παίξει και κριτικά τραγούδια. Το
0: κουμπάρο έχω στο μυαλό μου κάποιον, ναι, ο οποίος, ναι, θα μπορεί να υπομείνει το κόστος, οπότε είμαστε normal. Παιδιά, μέσα σε όλα ξεχάσαμε να πούμε την ταυτότητα αυτής της εκπομπής. Πέρα από την αφεντιά μας, Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. 2-11-10-80-8-80, κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Τώρα, αν έχετε τίποτα, είστε τίποτα κουμπάρι και θέλετε να μας στείλετε κανένα μήνυμα, πώς σας έχει στοιχήσει ο Κούκος εδώ πέρα, εδώ είμαστε. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, Βασίλης Κρυμπάς στις ωραίες αυτές μουσικές.

0: γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στον δρόμο προς εκλογές και νομίζω θα ενταθεί όσο πλησιάζουμε, να εκφράζουμε ότι η χώρα περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ότι είμαστε η χώρα των κακομύριδων.
1: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
0: Δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
1: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει.
0: Δυστυχώς το ακούμε και στην εξωτερική πολιτική.
1: Αλλά καλά λέτε, γιατί μπορεί να αυτούς εκπροσωπείτε.
0: Όχι, δεν εκπροσωπούμε.
1: Πολύ καλά τα λέτε. Μιλάτε τη γλώσσα της αλήθειας.
0: Εκπροσωπούμε τους ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν πέρα με δυσκολία.
2: Καταπληκτικά. Τα φρέσκα κουλούρια λένε ότι ο κύριος Θεοχάρης που τον ακούσατε πριν από λίγη ώρα είπε ότι επρόκειτο για ένα λάθος και ότι έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός στην έκφρασή του.
3: Συντονίσει η διατύπωση.
2: Ναι, απλώς κατά την δική μου ταπεινή άποψη δεν είναι θέμα μόνο διατύπωσης, είναι θέμα ουσίας. Δηλαδή,
3: εάν... Εσύ διαφωνείς ότι ήταν λάθος το παιδί μου διατύπωση, δεν τον ξέρουμε τον Θεοχάρη τώρα.
2: Όχι,
3: ήθελε να βρει τον άλλο κακομοίρη.
2: Όχι. Θα σου πω κάτι, δεν ξέρω.
3: Βεβαίως είναι
2: μια... Θανάση μου, δεν κάνω δε και προθέσεων. Δεν ξέρω ο καθένας μέσα στην καρδιά του τι έχει και τι θέλει και τι δεν θέλει. Όταν μου λες όμως ότι για μένα είναι η ουσία αυτού που είπε.
3: Δηλαδή μου ήταν πώς ήθελε να το, πώς το πει ο Άδωνης, ας πούμε, ότι εσείς είστε μίζεροι στους πολιτικούς, ας πούμε, των άλλων κομμάτων. Στα πολιτικά σελέκτη των άλλων κομμάτων. Ή κάπως έτσι ήθελε να το πει ο Θεοχάρης, ότι βγάζετε εσείς μια μιζέρια.
2: Όταν είσαι πολιτικός και ειδικά αυτή τη εμπειρία που έχει ο κύριος Θεοχάρης, γιατί είναι ένας έμπειρος πολιτικός, πρέπει να είσαι 10 φορές πιο προσεκτικός. Δεν μπορώ να αντιληφθώ, επειδή τον ακούσαμε πολύ χαρακτηριστικά τι είπε, ότι εμείς εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες και όχι τους κακομύριδες. Νομίζω ότι ήταν τελείως άστοχο όλο αυτό που είπε και σαν έτσι, πώς να το πω, σαν ιδέα.
3: Και είναι και μία.
2: Και
3: ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα τυχών δηλώσεων, τυχών διατυπώσεων βουλευτών της κυβέρνησης. Είχαμε τον κύριο Κουλκουδίνα, τελευταίο παράδειγμα, πριν από λίγο καιρό, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μπορούμε να τον ακούσουμε τον κύριο Κουλκουδίνα.
3: Ναι, για πάμε.
2: Σαρδάμ, Κουλκουδίνα.
4: Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
3: Καλό είναι να χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά όχι εξ αυτού του λόγου που είπε ο κύριος Κουλκουδίνας, είναι η αλήθεια.
2: Για να καταλάβετε τώρα πόσο ανέπαφοι είναι οι άνθρωποι. Λέει ο κύριος Κουλκουδίνας τώρα, ο οποίος όλη μέρα χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς. Έχουν εξυγχρονιστεί, λέει, τα μέσα μεταφοράς, αλλά δεν τα παίρνει ο κόσμος. Πώς το είπε? Δεν έχουν, λέει, δεν είναι γεμάτα. Ρε παιδιά, είστε με τα καλά σας πραγματικά? Έχετε μπει ποτέ στο μετρό, μα την Παναγία, το πρωί 8 η ώρα να δείτε τι γίνεται? Έχετε μπει ποτέ σε λεωφορείο σε ώρες εχμής να δείτε τι γίνεται?
3: Δηλαδή, έχει πολύ κόσμο, όχι ότι όμως δεν είναι εξυγχρονισμένο.
2: Θανάση μου. Όχι, είπε ότι.
3: Όχι, δεν έχουμε καινούργια λεωφορεία στην Αθήνα.
2: Βρε, άλλο λέω, δεν με ακούς κι εσύ.
3: Ναι, το, ότι είμαστε, είναι τα λεωφορεία.
2: Είμαστε συντονισμένοι και ξαναβάλτε σε παρακαλώ να ακούσουμε τι.
3: Καλά, κατάλαβα τι είπε. Όχι, δεν είπε,
2: όχι, συμφωνούμε ότι έχουν εξυγχρονιστεί. Είπε όμως ότι δεν τα παίρνει ο κόσμος, ότι δεν τα χρησιμοποιεί. Είναι δυνατόν? Έχει περάσει ποτέ από καμιά στάση λεωφορείου? Έχετε πάει δηλαδή στο σταθμό μετρό Συντάγματος που είναι και κοντά στη Βούλη να δείτε τι γίνεται? Ο κόσμος το χρησιμοποιεί πάρα πολύ το μετρό και θα ήθελε.
3: Από την Πιερία νομίζω να είναι ο κ. Κουλκουδίνας.
2: Βέβαια, στην Πιερία δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Μας συστήθηκε έτσι ο κ. Κουλκουδίνας. Δηλαδή, πραγματικά κάτι νορμάλ μπορούμε να ακούσουμε. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, κάποια επιδημία παίχτηκε τις τελευταίες μέρες. Δεν ξέρω τώρα γιατί συμβαίνει
3: αυτό. Ναι, είναι διαδοχικές οι ατυχείς τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών. Γιατί γίνεται όλο αυτό? Διότι όταν υπάρχουν κορυφαίοι υπουργοί οι οποίοι δίνουν το παράδειγμα, του σηκώνουμε το λάβαρο και όποιο πάρει ο χάρος, καταλαβες, σου λέει και το μεσαίο στέλεχος, ας πω κι εγώ, να κάνω το βασιλικότερο του βασιλέως. Και συνήθως αυτές οι λογικές οδηγούν σε γκάφες. Βεβαίως να πούμε ότι γκάφα από γκάφα διαφέρει, ρε παιδί μου.
2: Υπάρχει διαβάθμιση.
3: Ναι, σαφέστατα.
2: Γκάφα Α, γκάφα Β, γκάφα
3: τώρα, τώρα έτσι που ακούμε και το Michael Jackson, το Bad, θα σου πω το εξής. Θα γίνω κι εγώ κακός και θα σου πω. Ότι είναι πιο χαλαρή γκάφα να πεις ότι έχουν λεφτά και χρησιμοποιούν το μετρό.
2: Ναι.
3: Και δεν χρησιμοποιούν το μετρό επειδή έχουν λεφτά να πηγαίνουν με το αυτοκίνητο, ας πούμε, κάπως έτσι. Να το βγάλουμε το συμπέρασμα.
2: Το οποίο μετρό είναι άδειο, ας πούμε.
3: Ναι. Και άλλο να λες ότι θα φορολογήσουμε τις ηρίδες, ας πούμε. Ποια είναι η χειρότερη γκάφα?
2: Εντάξει.
3: Για βάλε την γκάφα σε διαβάθμιση.
2: Άρα θέλει να μας πει τώρα ο Θανάσης ότι οι γκάφες της κυβέρνησης είναι κομπλέ και καλές. Ενώ οι γκάφες της Ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι. Αυτό που λέει τώρα ο Θανάσης, παιδιά, είναι σαν αυτό που είπε ο Τσίπρας σε κάτι συναδέλφους προχθές. Προτιμώ να κάνουν τις γκάφες οι καινούργοι παρά οι παλιοί. Δηλαδή τώρα. Πραγματικά αυτά που ακούμε είναι.
3: Ναι, ναι, όχι, συγκρίνω. Γκάφα με γκάφα. Δεν έχω το δικαίωμα, δηλαδή.
2: Πρέ, δικαίωμα έχει ότι τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Άρα συμφωνεί με Τσίπρα, εκεί καταλήγουμε.
3: Εννοείται συμφωνώ με Τσίπρα.
2: Okay.
3: Σε πάρα πολλά, όχι σε ένα.
2: Θέλω να πω κάτι εγώ για τον κύριο Χρυσοχοίδη, πάντως που μίλησε εδώ στους γείτονες, στους ξενάκηδες και σκουρίδες. Στους σκουρίδες και ξενάκηδες. Ο υπουργός, η αλήθεια είναι, επειδή βγήκε και ο άνθρωπος να πήγε το χαρτοφυλάκιό του, έχουμε και τον Αλκέ Τριζάη που ακόμα δεν ξέρουμε πού βρίσκεται. Τον ρώτησαν και για τις φυλακές, για το αν θα πρέπει τέλος πάντων να αλλάξει το πλαίσιο χορήγησης αδειών, το οποίο βέβαια δεν το αποφασίζει η κυβέρνηση, να πούμε αυτό έτσι, για το πότε θα πάρει άδεια ένας κρατούμενος. Και σωστά, κατά τη γνώμη μου, ο κ. Χρυσοχοίδης είπε ότι αυτό το πλαίσιο δεν πρέπει να αλλάξει, γιατί είμαστε μια χώρα του δυτικού κόσμου και δημοκρατική. Ήρθε όμως σε αρκετά δύσκολη θέση όταν τον ρώτησαν οι συνάδελφοι να σχολιάσει την γκάφα του Θεοχάρη, η οποία μπορεί, όπως λέει και ο Θανάσης, να είναι light γκάφα. Όμως. Σου χαλάει όμως εκ των πραγμάτων. Ένα αλφαφύγημα ως κυβέρνηση. Στο χαλάει, έτσι, δηλαδή εντάξει. Όπως και αν πιστεύω, έρχεσαι σε δύσκολη θέση.
3: Εγώ πιστεύω ότι.
2: Και είπε ο άνθρωπος, δεν είμαι σχολιαστής. Εγώ
3: πιστεύω ότι είτε τα αφηγήματα των κυβερνώντων, είτε τα αφηγήματα των αντιπολιτευομένων χαλάνε από σοβαρούς. Πώς να το πω. Πολύ χτυπητές, ρε παιδί μου, περιπτώσεις γκάφας.
2: Εδώ τώρα μιλάμε για επικοινωνιακές
3: αστοχίες. Ή ανθρωγραφίας. Εδώ μιλάμε για επικοινωνιακές αστοχίες. Δηλαδή, γκάφα τι είναι, γκάφα είναι να κάνεις αυτό που κάνω ο Κατρούγκαλος 10 μέρες στις εκλογές.
2: Αυτό δεν είναι γκάφα. Αυτό είναι εγκληματικό λάθος.
3: Αυτό λέω. Δηλαδή, απλώς, τα αφηγήματα από κάτι τέτοια χαλάνε.
2: Ναι, από την περασμένη εβδομάδα που είχε βγει η κυρία Μπακογιάννη και είχε πει για τα καλάμια. Που περιμέναμε κι εμείς, το είπε και ένας άνθρωπος που έχει την εμπειρία της κυρίας Μπακογιάννη, λέμε κι εμείς, μαζευτούν λίγο. Λες και είπε, παιδιά, ξεχυθείτε και δείξτε πόσο καλαμοκαβαλημένοι είστε άπαντες, ας πούμε, έτσι. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά θα πάμε σε διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε το εξαιρετικό ρεπορτάζ του Προκόπη Χατζηνικολάου, του συναδέλφου μας, που είναι οικονομικός συντάκτης. Θα μας πει ο Προκόπης τι εξετάζει το οικονομικό επιτελείο για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Που το συζητάμε πάρα πολύ. Την Τετάρτη έχουμε και συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός και το Μαξίμου έχουν προειδεάσει ότι για την παρέμβαση που θα γίνει στο πετρέλαιο θα το δούμε αργότερα, αυτό μία μέρα πριν ανοίξει δηλαδή η διανομή, πριν ξεκινήσει η διανομή. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο Προκόπης. Και βεβαίως, κατά το πρόγραμμα, θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, που είχαμε μία επίθεση με μπογιές στο πολιτικό του γραφείο. Απαράδεκτη, να πούμε έτσι. Όλοι αυτοί οι θερμοκέφαλοι δεν ξέρω για ποιο λόγο πιστεύουν ότι με αυτού του τύπου τους ακτιβισμούς κάπως θα. Έτσι,
3: και θα δούμε τι και πώς συμβαίνει σε διάφορα άλλα μέτωπα της επικαιρότητας και όχι μόνο, γιατί. Χανόμαστε. Πάμε.
5: Ακούτε Ionion FM.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Ακούτε Ιόνιο FM

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Ναι, Αναβίση, πολύ ωραίο τραγούδι. Δύο χρόνια έχει βγει, ναι, δύο χρόνια και ακόμα παραμένει βιτιά. Παρ' όλα αυτά, έχω θέλει να πω το εξής: πάρα πολλοί κόσμος.
0: Όλη η Αθήνα, χαμός, παιδιά. Πλήνει μόνο.
1: Ένα stage, όπως μου έλεγε και ένας καλλιτέχνης, κοινός μας φίλος, μου λέει: ήταν σαν να βλέπεις έναν μεγάλο star του εξωτερικού σε παραγωγή που γίνεται στην Ελλάδα. Τέτοιας έτσι εμβέλεια σαν το stage. Δεν σου έκανε εντύπωση πολύ που ο Νίκος Καρβέλας? Πού ήτανε?
0: Κοίτα, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, επειδή εγώ δεν...
1: Εγώ δεν πήγα, ούτε,
0: ναι,
1: κι εγώ,
0: ούτε απλώς κι εγώ πήγα. Συνήθως, ναι, όμως όταν βρίσκεται εκεί ο Καρβέλας, είναι talk of the town αυτό που λέμε. Ναι. Γίνεται talk of the town, μπορεί να ήταν στο σπίτι.
1: 90.000 ξέρω εγώ πώς ήταν και λίγο ο Καρβέλας.
0: Μπορεί να μην μπορούσε, παιδί μου, άνθρωπος. Εγώ τι να σου πω, ναι, δεν το ξέρω, δεν το έχω τώρα.
1: Σωστό και αυτό. Θα διαβάσουμε και πολλά μηνύματά σας. Παίρνετε θέση για αυτά που συζητάμε εδώ με τη Στέλλα, που τσακωνόμαστε, που κάνουμε, που ράνουμε. Να πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Προκόπη τον Χατζη Νικολάου. Γεια σου Προκόπη, καλό μεσημέρι.
0: Καλημέρα, γεια σου Προκόπη.
2: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
0: Λοιπόν, η αφορμή για όσους έχετε μπει τώρα στην ακρόαση, για να καλέσουμε τον Προκόπη, είναι αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει για τα περιβόητα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση για την, για την ενεργειακή ακρίβεια. Τι θα γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Καταλαβαίνουμε, Προκόπη, ότι θέλουμε επί της ουσίας, επιδιώκουμε να υπάρξει μια ευρωπαϊκή, ας πούμε, έτσι, λύση. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Θέλουμε να μας πεις τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες, τι λέει το ρεπορτάζ.
2: Λοιπόν, πρώτα να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο Brent βρίσκεται στα 107,5 δολάρια το βαρέλι, έτσι, ανεβαίνει.
0: Στα 104 νομίζω το αφήσαμε την Παρασκευή, το Σάββατο.
2: Okay, πρώτα, ναι, είμαστε στα 107,4, 107,5 τέλος πάντων, έχει αυξητικές τάσεις και όσο συνεχίζεται αυτή η κόντρα, ο πόλεμος τέλος πάντων στη Μέση Ανατολή, το πετρέλαιο θα κρυβαίνει. Και όσο δεν βρίσκεται λύση. Τώρα να πάμε λίγο στα δικά μας. Σε αυτή τη στιγμή οι μέσες τιμές σε δίζελ και αμόλυβδη είναι 2,22 και 2,20 αντίστοιχα. Και όσο πάνε ανεβαίνουν. Και τις επόμενες μέρες αναμένουμε υψηλότερες τιμές. Αυτές είναι οι μέσες τιμές χώρας. Mm-hmm. Οπότε φανταστείτε ότι σε κάποιες περιοχές η τιμή του λίτρου είναι πολύ υψηλότερη.
0: Σωστά.
2: Εάν δεν υπήρχαν κιόλας, παιδιά, η επιδότηση, ας πούμε, στο ντίζελ, αυτή τη στιγμή θα ήταν μέση τιμή γύρω στα 2,37. Ναι. Τεράστιο νούμερο. Τώρα, κρατήστε μικρό καλάθι για τις ανακοινώσεις. Δηλαδή, τα μέτρα του Σεπτεμβρίου θα έχουμε μια παράταση της επιδότησης στο ντίζελ, στα τα 10 λεπτά που λέμε που υπάρχουν σήμερα, συν 5 από τα δηληστήρια, αυτά τα 15 λεπτά. Ας απαραταθούν, ας πούμε, συνεχίζεται αυτή η κόντρα, ο πόλεμος τέλος πάντων στη Μέση Ανατολή, το πετρέλαιο θα κρυμπαίνει και όσο δεν βρίσκεται λύση. Τώρα να πάμε λίγο στα δικά μας. Σε αυτή τη στιγμή οι μέσες τιμές σε δίζελ και αμόλυβδη είναι 2,22 και 2,20 αντίστοιχα. Και όσο πάνε ανεβαίνουν. Και τις επόμενες μέρες αναμένουμε υψηλότερες τιμές. Αυτές είναι οι μέσες τιμές χώρας. Mm-hmm. Οπότε φανταστείτε ότι σε κάποιες περιοχές η τιμή του λίτρου είναι πολύ υψηλότερη.
0: Σωστά.
2: Εάν δεν υπήρχαν κιόλας, παιδιά, η επιδότηση, ας πούμε, στο ντίζελ, αυτή τη στιγμή θα ήταν μέση τιμή γύρω στα 2,37. Mm-hmm. Τεράστιο νούμερο. Τώρα κρατήστε μικρό καλάθι για τις ανακοινώσεις. Δηλαδή τα μέτρα του Σεπτεμβρίου θα έχουμε μια παράταση της επιδότησης στο δίζελ, στα τα 10 λεπτά που λέμε που υπάρχουν σήμερα, συν 5 από τα δηληστήρια, αυτά τα 15 λεπτά, ας απαραταθούν, ας πούμε, για

0: Ναι. Τεράστιο, τεράστιο νούμερο. Τώρα κρατήστε μικρό καλάθι για τις ανακοινώσεις. Δηλαδή τα μέτρα του Σεπτεμβρίου θα έχουμε μια παράταση της επιδότησης των δίσελ στα τα 10 λεπτά που λέμε που υπάρχουν σήμερα, συν 5 από τα δηληστήρια, αυτά τα 15 λεπτά. Θα παραταθούν ας πούμε για 15 μέρες αυτά. Γιατί υποτίθεται στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τις νεότερες ανακοινώσεις.
1: Πριν ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Πριν, ναι, 15 Οκτωβρίου ήθιστε να ανοίγει το πετρέλαιο.
2: Πάντως, Προκόπη, ούτως ή άλλως έχει δώσει η κυβέρνηση με βάση και το ρεπορτάζ ένα στίγμα ότι επί της ουσίας, εάν δεν πετύχουμε αυτά που θέλουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πολύ δύσκολα. Έως ακατόρθωτο χαρακτηρίζουν κάποιοι να βρεθεί δημοσιονομικός χώρος. Από την άλλη, βεβαίως, υπάρχουν κυβερνητικά στελέχη, και αυτό θα ήθελα να μου σχολιάσεις, που λένε ότι αν δεν βρεθεί άκρη με την Ευρώπη, ίσως η Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσει στο μέτρο των δυνατοτήτων της το δικό της δρόμο. Εσύ τι λες γι' αυτό?
0: Ωραία. Να τα πούμε και τα δύο. Πρώτον, ναι. Δύσκολα να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και να πάρει τέτοια απόφαση η ελληνική κυβέρνηση. Τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Θεωρώ πιθανότερο ένα σενάριο, αν αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, να αυξηθεί το ανώτατο όριο δαπανών, έτσι ώστε να δοθεί κάποιο επίδομα, τόσο δηλαδή κάποια επιδότηση στον δίζελ πάλι στην Αγγλία, όπως και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Να δοθούν επιπλέον επιδοτήσεις και στα νοικοκυριά συνολικότερα. Αλλά αυτό πρέπει να αυξηθεί το όριο δαπανών. Δηλαδή να μπορέσουμε να χαλάσουμε από τον προϋπολογισμό μας, που είναι πλεονασματικός, να έχουμε τη δυνατότητα να χαλάσουμε περισσότερα χρήματα.
2: Και η κυβέρνηση επιδιώκει να πάει ανεξάρτητα το προϋπολογισμό το όποιο κόστος για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Κάτι που φαίνεται δύσκολο για την ώρα.
0: Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό που εκφράζουν μερικά κυβερνητικά στελέχη, εγώ θα έλεγα το εξής. Δηλαδή, πώς μπορώ να το σχολιάσω? Εάν βρεθεί, να πει η κυβέρνηση ότι έχω προγραμματίσει για το Δεκέμβρη να δώσω 100 εκατομμύρια ευρώ για κάποιο έργο, για κάποιες δαπάνες σε κάποιους φορείς, θα τους καθυστερήσω.
2: Έτσι.
0: Δεν θα τα δώσω αυτά τα 100 εκατομμύρια, θα τα δώσω για το επίδομα θέρμανσης. Θα το δώσω γενικότερα για τα καύσιμα, να πάει ένα επίδομα κάπου. Δεν μπορούμε με άλλο τρόπο να το κάνουμε. Το έκανε η Ιταλία. Έκανε περιορισμό άλλων δαπανών για να δώσει επιδοτήσεις και να επιδοτήσει τέλος πάντων τα καύσιμα που και εκεί είναι στα ύψη, που είναι σε όλο τον κόσμο στα ύψη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι, Προκόπη. Ναι. Τα έσοδα στα κρατικά ταμεία από τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο καύσιμο, περίπου σε τι πόσο υπολογίζει? Είναι αρκετά δις.
2: Για να δούμε τη χασούρα.
1: Για να δούμε τη χασούρα.
2: Για να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Ή από πού θα πρέπει να αντισταθμίσουμε.
2: Για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί λένε οι κυβερνώντες ότι θα έχει δημοσιονομικό αποτύπωμα δις ανάλογο αυτού του θετικού αντίκτυπου που θα έχει στη τσέπη του πολίτη, και γιατί λέει το αντίθετο η αντιπολίτευση.
1: Πόσα δις είναι περίπου?
0: Παιδιά, αυτή τη στιγμή, με βάση τα στοιχεία που έχουμε τώρα, οι εισπράξεις είναι 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ οι ειδικοί φόροι κατανάλωση. Όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί.
0: Πάνω από 4 δις είναι στα καύσιμα η ειδική φόρη κατανάλωσης. Φανταστείτε μία μείωση 10% να γίνει στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, μάλλον είναι 400 εκατομμύρια αυτά, χωρίς να είναι βέβαιο το αποτέλεσμα, πόσο θα φτάσει στην Αγγλία. Επίσης θέλω να σας πω και κάτι άλλο σημαντικό. Παρατηρείται, καταγράφηκε μάλλον τώρα τον Αύγουστο.
2: Αυτό που λες είναι το πιο σημαντικό. Χίλια συγγνώμη, Προκόπη. Απλώς επειδή τα λες πολύ συγκροτημένα και συγκεκριμένα και δεν τα ακούμε και εμείς προσπαθούμε να τα καταλάβουμε, γιατί δεν έχουμε το οικονομικό μυαλό το δικό σου. Μας λες ότι ακόμα και αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, δεν ξέρεις εν τέλει τι θα φτάσει ο καταναλωτής στην Αγγλία, σωστά?
0: Φυσικά, γιατί οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται διαρκώς και δεν ξέρουμε, γιατί βλέπουμε κερδοσκοπία υπάρχει παντού.
1: Κάτι πήγες να πεις για τον Αύγουστο.
0: Τον Αύγουστο, ναι, ήθελα να πω ότι μάλλον το οκτάμινο του έτους καταγράφεται μία μείωση των εσόδων από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτό ξέρετε γιατί? Πάρα πολύ απλά, σε αντίθεση με αυτά που έλεγε κάποιος κύριος πριν που βγάλατε, ότι οφείλεται στη μείωση της κατανάλωσης καθαρά. Δηλαδή,
1: άρα οι βουλευτές πρέπει να ενημερωθούν ότι έχει μειωθεί η κατανάλωση. Μπορεί να βλέπετε κίνηση στο δρόμο, αλλά έχει μειωθεί.
0: Δεν αλλάζει.
1: Αυτό, γιατί είμαστε και 6 εκατομμύρια κόσμος εδώ πέρα.
0: Αλλά όταν περιορίσουμε λίγο τη δραστηριότητά μας, είχαμε μια μείωση 200 εκατομμύρια ευρώ, 211 εκατομμύρια ευρώ στον ειδικό φόρο κατανάλωση. Δεν είναι λίγα λεφτά αυτά, δεν είναι μικρό το ποσό, και αυτό δείχνει ότι γεγονός τα νοικοκυριά αρχίζουν να σκέφτονται τις μετακινήσεις τους. Και να σας πω και διαφορετικά, αρχίζουν να σκέφτονται το χειμώνα που έρχεται. Και γι' αυτό και μειώνονται οι μετακινήσεις και κατά δεύτερο ρόλο θα δούμε και αύξηση ενδεχομένως στο ίδιο Τράπεζα της Ελλάδος των χρημάτων στους λογαριασμούς μας.

0: Γιατί δεν είναι ότι αποταμιεύουμε, είναι ότι φοβόμαστε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες. Οπότε αρχίζουμε και κρατάμε, όπως στις κρίσεις, κάποια χρήματα για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, να μπορέσουμε να βάλουμε πετρέλαιο, να ζεσταθούμε. Και είναι λογικό. Γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Και αν ξαφνικά σταματήσουν οι εξαγωγές πετρελαίου από την Αμερική, όλοι οι αναλυτές κάνουν λόγο ότι το βαρέλι θα ξεπεράσει τα $200.
1: Τώρα μιλάμε για τιμές οι οποίες δεν τις είχαμε δει ούτε στην κρίση του 2008, έτσι.
0: Ακριβώς, δεν τις είχαμε δει ποτέ.
1: Τότε δεν ξέρω αν θυμάμαι. Προκόπη, πες καλύτερα εσύ, αν μην πω εγώ κανένα νούμερο που δεν είναι σωστό. Δεν είχαμε φτάσει πάντως εκεί.
0: Όχι, δεν είχαμε φτάσει σε καμία περίπτωση
1: ούτε
0: εκεί. Και ούτε στην κρίση του 2022, στην ενεργειακή κρίση, είχαμε φτάσει εκεί. Απλά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αυτό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι ότι στόχος με τα χρήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ταμείο, και είναι περίπου με 150 με 170 εκατομμύρια, μπορεί να γίνει μια επιδότηση έτσι ώστε να φτάσει η τιμή στον καταναλωτή κάτω από 1,75, πιθανόν και στο 1,60.
1: Θυμίζουμε πέρυσι άνοιξε με 1,10, θυμίζω.
0: Ακριβώς.
1: Βέβαια το πέρυσι με το φέτος δεν έχει καμία σχέση. Επιβάρυνση θα υπάρξει, γίνεται προσπάθεια να υπάρξει λιγότερη δυνατή επιβάρυνση.
0: Εντάξει, είναι περίπου 40% υψηλότερη η τιμή σε σχέση με το περσινό έτος.
1: Μιλάμε για μεγάλη.
0: Θα ανοίξει με την επιδότηση.
1: Σωστό. Έτσι.
0: Οπότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Και αυτό που δεν έχουμε ακούσει ακόμα από την κυβέρνηση, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχουν πει ότι θα μειωθεί η τιμή στην Αγγλία, πέρα από την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν συγκεκριμένα νοικοκυριά, και καλώς το παίρνουν. Αλλά τι θα γίνει με τους υπόλοιπους που έχουν φυσικό αέριο?
1: Έτσι.
0: Γιατί και δεν έχουμε ακούσει κάτι από την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τίποτα. Το απολύτως τίποτα.
2: Και κάτι πιο συγκεκριμένο και για τις επιχειρήσεις που εξαρτώνται άρρηκτα η καθημερινότητά τους από το ρεύμα και ούτω καθεξής, έτσι, και την ενέργεια γενικώς.
0: Είδαμε τις προηγούμενες μέρες τις πρώτες αντιδράσεις των βιομηχάνων. Είδαμε και τον πρόεδρο του ΣΕΒ, έχουμε δει και μικρότερες επιχειρήσεις όπου ζητάνε στήριξη.
1: Θα περιμένουμε να δούμε.
0: Τα στελέχη λένε ότι θα υπάρξει, αλλά αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση, πριν το 27 δεν θα υπάρξει κάποια στήριξη για τις επιχειρήσεις.
1: Λοιπόν, θα περιμένουμε.
2: Σημαντική και αυτή η είδηση. Πριν το 27, όχι στήριξη για τις επιχειρήσεις. Έτσι. Πάμε.
1: Θα περιμένουμε να δούμε τώρα, παιδιά, τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Κρατάμε πολύ μικρό καλάθι για την Ευρώπη. Κρατάμε αυτά που μας είπε ο Προκόπης.
0: Γιατί και το γεγονός ότι ο Επίτροπος, συγγνώμη, σε διακόπτω, είπε κάτι πολύ απλό, αυτό που είπε και το 22. Κλείστε τα φώτα στο σπίτι σας, φορέστε ένα ζυπουνάκι.
1: Απλώς να πούμε κάτι τώρα για αυτό, για τα φώτα και το ζυπουνάκι. Επειδή εμείς εδώ τώρα μιλάμε, μας ακούει το λεκανοπέδιο. Θέλω να πω ότι στη Δυτική Μακεδονία, επειδή τυχαίνει και έχω καταγωγή από εκεί, οι άνθρωποι το χρόνο θέλουν 3 τόνους πετρέλαιο, συγγνώμη, μέρη τα οποία από τώρα έχουν ανάψει καλοριφέρ μέχρι τον Απρίλιο-Μάιο, θέλουν 3 τόνους πετρέλαιο να ζεσταθούν. Μιλάω για ένα σπίτι 100 τετραγωνικά μέτρα. Δεν είναι πολυτέλεια αυτό για τους ανθρώπους εκεί, είναι ανάγκη. Το λέω γιατί δεν έχουν τις θερμοκρασίες που έχουμε εμείς, ούτε στον Ευροκόπη, ούτε πάνω στην Καστοριά, ούτε στη Δράμα. Πρέπει οι άνθρωποι να ζεσταθούν. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο για μένα. Έτσι. Εμείς εδώ στην Αθήνα που λέει ο λόγος, εντάξει, έχουμε κάποιες μέρες κρύο. Δεν είναι η ίδια κατάσταση με εκεί. Γιατί υπάρχει και ο κόσμος, δεν είναι μόνο η Αθήνα, είναι όλη η χώρα. Πώς να το κάνουμε τώρα? Είναι και η πόλη.
0: Όχι, βέβαια, αλλά στην Αθήνα το πρόβλημα του φυσικού αερίου, το οποίο καταγράφει άψη 120%, 130% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Είναι τεράστια η αύξηση και γι' αυτό λέω ότι η κυβέρνηση δεν έχει πει τίποτα για αυτό το πράγμα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Πολύ πονοκέφαλη. Ευχαριστούμε. Γεια σου, Προκόπη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και από εμάς.
2: Γρήγορα σε κάποια από τα μηνύματά σας, έτσι με αυτό το ωραίο μουσικό χαλάκι. Η Λένα λέει: το πιστεύουν αυτό που τους ξεφεύγουν. Αυτή ήταν πάντα η δεξιά, μαύρο. Ο Παναγιώτης λέει: σιγά που θα έκανε κριτική συνουδό Θανάση. Όλα καλά τα κάνουν. Όπως βλέπετε, τεράστια κριτική κάνουμε. Σταύρος, ποιος ασχολείται με. Δεν μπορώ να διαβάσω αυτό το μήνυμα στον αέρα. Το αντιλαμβάνεσαι. Να χρησιμοποιείτε ωραίες εκφράσεις και να τα χρησιμοποιήσουμε. Και να τα επικαλεστούμε, μάλλον, τα μηνύματά σας. Ο Παναγιώτης, 8-10 Έλληνες που δεν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία είναι κακομοίριδες για τον έναν, μίζερ για τον άλλον, φτωχάτζες για τον τρίτο. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι η προσωποποίηση της αστικής ευγένειας που ευαγγελίζεται. Ειδικά ο Νανουγιλέκος που στεναχωριέται όταν δεν του δίνουν το χέρι. Κάνεις λάθος, Παναγιώτη, και κάνουν λάθος και αυτά τα στελέχη. Γι' αυτό και λέμε κι εμείς ότι πρέπει να προσέχουν τις τοποθετήσεις τους. Διότι μετά το μάζεψε ο Θεοχάρης, είπε και τους νοικοκυρέους, που είναι, πώς θα το πω, ο κλασικός όρος που χρησιμοποιούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για να καταδείξουν σε ποιους απευθύνεται διαχρονικά η παράταξη.
1: Πολύ πετυχημένος ο νοικοκυρέος και ο νοικοκύρευτος.
2: Ρε παιδί μου, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκό κόμμα, ένα βαθιά λαϊκό κόμμα.
1: Και συντηρητικό επίσης.
2: Βαθιά λαϊκό. Εντάξει, συντηρητικό σχετικό είναι.
1: Ναι,
2: εντάξει, συντηρητικό. Τώρα, αν θες να το πάμε εκεί, να σου πω ότι μεγαλύτερες. Δεν ήταν συντηρητικός ο Κωνσταντίνος Καραμαλής όταν ήρθε η Δημοκρατία στην Ελλάδα και ήταν συντηρητικό το ότι νομιμοποίησε το ΚΚΕ που δεν το είχε νομιμοποιήσει κανείς τότε.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο. Γιατί αλήθεια ότι είναι συντηρητικό και δεν είναι
2: προοδευτικό. Ήταν συντηρητικό που μπήκε η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγαλύτερες κατακτήσεις από τη μεταπολίτευση και μετά. Σημασία έχει να έχεις μια σταθερότητα ωστόσο στο προοδευτικό σου πρόσημο.
1: Λοιπόν κόμμα.
2: Προοδευτικό σου πρόσημο. Δεν είναι προοδευτικό να μην πω την. Λέω, δεν είναι προοδευτικό να μην πω την έκφραση που χρησιμοποιεί ο Πολάκης, ας πούμε, για τη μεσαία τάξη.
3: Καταλαβες.
2: Το προοδευτικό ή το συντηρητικό το δείχνει στην πράξη. Λέω το εξής όμως. Θα πρέπει να προσέχουν τα στελέχη αυτά, γιατί πράγματι η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται ως ένα λαϊκό κόμμα σε λαϊκούς ανθρώπους. Έτσι, βαθιά λαϊκό κόμμα. Στον κόσμο της λαϊκής δεξιάς το λέγαμε κάποτε και το λέμε και τώρα. Γι' αυτό λοιπόν κάνουν λάθος τα στελέχη αυτά όταν τοποθετούνται έτσι, ξεκάθαρο. Εγώ δέχομαι ότι γίνεται εκπαραδρομής, δεν το κάνουν επίτηδες.
1: Εκπαραδρομής δεν ξέρω.
2: Αλλά χρειάζεται, χρειάζεται.
1: Εγώ ξέρω
2: μια...
1: πάντως ότι ο κόσμος που μας ακούει και που βλέπει και τηλεοράσεις και ακούει ραδιόφωνα καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ο καθένας τι λέει και πώς το λέει. Τελεία και παύλο. Τέλος. Λοιπόν, προτείνω να πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Αντρέα Λοβέρτο, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπαμε ότι είχαμε μια έτσι, ιστορία με μπογιές στο γραφείο του. Δεν καταλαβαίνουμε τώρα περί τίνος πρόκειται εδώ πέρα, τι επαναστατική γυμναστική είναι αυτή. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
4: Καλό μεσημέρι και στους δύο. Ενημερώθηκα πριν από λίγο ότι ακριβώς το ίδιο έγινε χαράματα στο γραφείο και του κυρίου Παπαθανάση, του αναπληρωτή υπουργού στο Μαρούσι. Με τα ίδια χρώματα και τα λοιπά, άρα είναι οργανωμένο. Και του κυρίου Παπαθανάση και το δικό μου γραφείο, εγώ δεν έχω κάμερες ασφαλείας, αλλά έχουν γύρω στην περιοχή.
1: Τα καταστήματα.
4: Έχω απέναντι μου καταστήματα, ναι. Η αστυνομία είναι τώρα στο δικό μου γραφείο. Θα τους βρουν στο μέτρο που οι κάμερες έχουν λειτουργήσει. Μας. Εγώ θα ήθελα να ξέρω γιατί τα κάνουν αυτά, τι κερδίζουν. Να τρομάξουμε, εμείς δεν τρομάζουμε. Αντίθετα γινόμαστε πιο δυνατοί. Τι έχουνε πολιτικό μήνυμα, αλήθεια έχουνε, δεν έχουν τίποτα άλλο. Να είναι 15 χρονών και 14 χρονών να καταλάβουν. Αλλά ενήλικες που κάνουν αυτό...
1: Πάει το μυαλό σας, κύριε Λοβέρτο, σε κάποιο πολιτικό χώρο από το οποίο μπορεί να εκπορεύεται αυτό το πράγμα.
4: Όχι. Περιμένω βέβαια οι επίσημοι πολιτικοί χώροι να το καταδικάσουν.
1: Καλά, δεν το συζητώ.
4: Γιατί θυμάμαι εποχές που κάτι αντίστοιχο μου γινόταν και η Νέα Δημοκρατία καταδίκαζε, αλλά άλλοι δεν καταδίκαζαν τουλάχιστον αμέσως. Έπρεπε να το ξανασκεφτούν.
2: Δεν μου λέτε τώρα. Εσείς που είστε, αυτά είναι καταδικαστή, αν δεν τα συζητάμε, νομίζω οποιοσδήποτε πολιτικός
4: βλέπετε
2: χώρος.
4: Όμως τα συζητάμε, εάν, εγώ δεν είδα καμία ανακοίνωση ακόμη.
2: Εάν δεν επικαλεί.
4: Από άλλο κόμμα.
2: Συμφωνούμε. Το περιμένουμε κι εμείς.
4: Φαίνεται μέχρι να τη βγάλουμε.
2: Έχει ενδιαφέρον να το λέτε. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς τώρα είστε στη Νέα Δημοκρατία.
4: Είπα ότι στο παρελθόν, κύριε Βουσκίδη, με συγχωρείτε.
2: Ναι,
4: είναι. Αντίστοιχη καταγγελία, ενώ δεν ήμουν.
2: Ενώ δεν είσαι στη Νέα Δημοκρατία, έκανε λέτε.
4: Έκανε η Νέα Δημοκρατία και ο χώρος στον οποίο ήμουν δεν έκανε αμέσως. Έπρεπε να πάρουμε ένα τηλέφωνο και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο. Ναι, με το Στανιό.
2: Τώρα, Υπουργέ, να σας ρωτήσω, εσείς επειδή είστε πια στη Νέα Δημοκρατία, θα απευθυνθείτε ως τον ούπο με την έναρξη της προεκλογικής περίοδου και στους συμπολίτες σας στο νότιο τομέα, θα πω εγώ. Και είναι και δύσκολη περιφέρεια, η μεγαλύτερη της χώρας, από του Ζωγράφου μέχρι το Μοσχάτο και το Παλιό Φάλιρο. Εγώ θα
4: ήθελα.
2: Και τη Γλυφάδα. Μην πιάσουμε, είναι πολύ ήδη. Είναι πολύ ήδη. Το είπα έτσι σχηματικά, να πιάσω το ένα άκρο με το άλλο περίπου. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς θα πάτε να μιλήσετε στον Νεοδημοκράτη ως σημειτικό Πασόκ, όπως σας είπε ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, με τον οποίο για να μην λησμονούμε, εσείς ήσασταν στην ίδια κυβέρνηση την περίοδο 2012-2014, ήσασταν μέλος της κυβέρνησης του ιδίου, με πρωθυπουργό τον ίδιο. Εσείς πώς θα πλησιάσετε τον Νεοδημοκράτη?
4: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω φύγει από το Πασόκ από τον Ιούλιο του 2023. Είμαι 3 χρόνια και μισό έξω από τις τάξεις του. Έκανα το 2024 σε ευρωεκλογές το κόμμα Δημοκράτες που στις εκλογές πήρε 1,5% και εντάχθηκα το 25% στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχω ήδη διανύσει μια πορεία. Και στον δημόσιο χώρο και σε αντιπαράθεση με άλλα κόμματα ξεκίνησα το 2026 τώρα μετά τη Διεθνή Έκθεση. Έχω οριμάσει. Απευθυνθώ ως στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή το ερώτημά σας έχει και υπονοούμενο, θέλω να σας πω ότι τότε, ναι, είχαμε συμμετάσχει στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά και είχαμε συμμετάσχει ως στελέχη του ΠΑΣΟΚ, το οποίο συγκυβερνούσε. Η κυβέρνηση αποκαλείται από πολλούς και σωστά κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Εγώ την ατάκα αυτή δεν την έχω καταλάβει ακόμη. Γιατί και τότε είχαμε γίνει και εγώ δέκτες προτάσεων να ενταχθούμε στη Νέα Δημοκρατία. Τότε.
2: Α, σας είχε προτείνει τότε ο κύριος Σαμαράς να πάτε στη Νέα Δημοκρατία.
4: Έχουν δημοσιευτεί αυτά τότε. Έχουν δημοσιευτεί αυτά τότε.
1: Θυμίζουμε, δεν είναι κακό.
4: Ναι, και είχα κάνει και μια τοποθέτηση εγώ σε τηλεοπτική εκπομπή, μπορώ να σας τη στείλω, που είχα πει ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν είμαι όριμος. Δεν μπορώ να το κάνω. Και οι κοινοί αγώνες, ξέρετε, σμιλεύουν σχέσεις πολύ στενές. Mm-hmm. Και εγώ αυτές δεν τις ξεχνάω, ακόμη και τώρα. Mm-hmm. Τον αγαπώ, τον σέβομαι και τον υπολείπτω.
1: Να πω
4: είναι
1: τώρα ένας
4: άνθρωπος
1: άλλο
4: που έδωσε μάγες για τον κύριο Σαμαράμιλο.
1: Ναι.
4: Αλλά ήταν ατυχές αυτό που δεν είπε ο ίδιος, το είπε συνεργάτης του.
1: Ναι,
4: ήταν πολύ ατυχές.
1: Είχε γνώση κι αυτός, φανταζόμαστε. Να πω τώρα κάτι άλλο, κύριε Λοβέρδο, για τα της καθημερινότητας θέλω να μου πείτε. Πώς ακούτε λίγο τους συναδέλφους σας που έχουν προκαλέσει κάποιες τοποθετήσεις τις τελευταίες ημέρες? Δεν ήταν και ιδιαίτερα επιτυχής, άλλωστε μόνοι τους ανασκευάζουν. Θέλω να μου πείτε αν συμμερίζεστε κι εσείς την άποψη της κυρίας Μπακογιάννη ότι υπάρχουν κάποια καλάμια τα οποία είναι καβαλημένα και καλό θα ήταν να ξεκαβαλικέψουν. Τι λέτε εσείς?
4: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Έχω αποφύγει. Και νομίζω θα το καταλάβετε.
1: Mm-hmm. Τα ακούτε ευχάριστα άνθρωπος, δηλαδή εσείς όλα αυτά?
4: Πώς?
1: Τα ακούτε, λέω, ευχάριστα αυτά από τους συναδέλφους σας?
4: Κοιτάξτε, ακούστε. Εγώ έχω κάνει μια αναδρομή και σε εσάς πριν από λίγο στο ιστορικό των σχέσεών μου με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως και να έχει, ακόμα και καιρός να περάσει, δεν έχω τη δυνατότητα να τοποθετούμε με αυτόν τον τρόπο για θέματα που αφορούν τις τάξεις της και στελέχη που αγωνίζονται για τη Νέα Δημοκρατία. Μην με ρωτάτε σαν να είμαι στη Νέα Δημοκρατία χρόνια. Πρέπει να σεβαστείτε ότι και εγώ χρειάζεται να συμπεριφέρομαι.
1: Όχι, σας ρωτώ σαν πολιτικό μιλώ... όμως. Πώς ακούτε στο δημόσιο διάλογο τοποθετήσεις που μιλώ μπορεί με να μην είναι και καλύτερες δυνατές? Αυτό.
4: Πρέπει να μιλώ με μια κάποια συστολή, την οποία και διαθέτω. Άλλωστε το γεγονός ότι επί ένα χρόνο δεν έβγαινα σε αντιπαράθεση με άλλα κόμματα, νομίζω ότι δείχνει τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησα να ενσωματωθώ. Με συνέπεια, με σταθερότητα, όχι βιαστικά. Ναι. Θα ήταν πολύ βιαστικό να αρχίζω να καταφέρω να κατά του ενός και του
1: κάνουν
4: άλλου.
1: Κάνουν καλό, όμως, πιστεύετε στην κυβέρνηση όλα αυτά? Κάνουν καλό, πολιτικά λέω τώρα.
4: Δεν νομίζω ότι κάνουν, δημιουργούν προβλήματα σε ό,τι αφορά την εκλογική της δύναμη και το μέλλον της.
1: Ναι.
4: Δεν γράφουν αυτά.
1: Δεν γράφουν με
4: ανεξίτηλα γράμματα. Έτσι η εμπειρία μου τόσα χρόνια από την πολιτική λέει αυτό. Δεν καθορίζουν αυτά τίποτα.
2: Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε όλα τα καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Γεια χαρά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα και από εμάς. Να είστε καλά. Χάρηκαμε πολύ.

0: Λοιπόν, ας πω δύο παραπολιτικά πολύ γρήγορα. Τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ξεκινάνε ήδη να κάνουν εκδηλώσεις κομματικού χαρακτήρα.
1: Στις
0: εκλογικές περιφέρειες. Έχει καταρχήν ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Είχαμε πει για τον κύριο Νίκο Δένδια αρχές Οκτωβρίου.
1: Πότε είναι του κύριου Δένδια, θυμίσαι μου.
0: Νομίζω 2 του μηνός.
1: Την άλλη Δευτέρα.
0: 2 του μηνός, αν
1: δεν κάνω λάθος. Πούμε λάθος, μην πούμε λάθος ημερομηνία.
0: Θα
1: το βρούμε τώρα και θα σας το πούμε αυτό, γιατί είναι αυτό που λέμε.
0: Αμέσως περίμενε.
1: Ξεκινάει τώρα, όπως λέει και ο Θανάσης, ξεκινάει η περίοδος των εκδηλώσεων.
0: 2 Οκτωβρίου, 8 Παρασκευή. Έχουμε τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη την Τετάρτη. 30 του μηνός σε θετικά περίμενε.
1: Στα θετικά προάστια.
0: Βεβαίως, περίμενε.
1: Δηλαδή, πραγματικά θα είναι μια εβδομάδα που.
0: Εκεί πολύ καλό το άνθρωπο, σε δική Αθήνα.
1: Δεν θα ξέρει σε ποια εκδήλωση να πρωτοπάς. Να πας στο Χρυσοχοΐδη, να πας στο Δένδια, να πας. Δεν ξέρω ποια άλλη είναι αυτή η εβδομάδα.
0: Εξ όσων βλέπω, 7 η ώρα, στο Περιστέρι.
1: Στο
0: μεγαλύτερο δήμο της εκλογικής
1: περιφέρειας. Άρα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Αρχικός και Προστασίας του Πολίτη, έχουμε δύο εκδηλώσεις.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης πηγαίνει παντού.
1: Καλά, αυτό είναι εντάξει, το σωστό.
0: Και στο γάμο που ήμουν χθες ήταν και ο κύριος
1: Γεωργιάδης.
0: Βεβαίως, έδωσε δυναμικό παρόν.
1: Ωραία.
0: Θέλω να πω την ίδια ώρα ότι. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνει ανοιχτές συγκεντρώσεις.
1: Α, και εκείνος,
0: στο βόρειο τομέα, βεβαίως. Κανένα υπονοούμενο, λέει ο Δημήτρης. Ο κύριος Λοβέρδος έκανε το δικό του κόμμα για να κόψει ψήφους από το Πασόκ. Το οποίον βοήθησε είναι αυτονόητο. Φαίνεται από το που είναι τώρα, λέει ο Δημήτρης. Ο Παναγόπουλος, ο φίλος, λέω και το επίθετο γιατί το γράφεις εσύ. Λοιπόν, μεταγραφή μεγατόνων στο κόμμα Σαμαρά.
1: Να τρομάξω.
0: Κατεβείτε στο οροδρόμιο όσοι είστε οπαδοί του υποσύσταση πολιτικού φορέα.
1: Ότι. Ποια θα είναι.
0: Ξέρεις ποιος έρχεται.
1: Ποιος έρχεται, παιδί μου.
0: Στο νέο κόμμα. Θυμάστε.
1: Αυτό το νέο κόμμα πότε θα το δούμε.
0: Θυμάστε το Survivor. Ένα το κρατούμε.
1: Αχ, μη μου πεις για τον κύριο Παπά.
0: Θυμάστε ακόμα χειρότερα τον Bachelor, τον Εργένη.
1: Τον Αλέξη Παπά.
0: Τον Αλέξη Παπά, μιλάμε, ο οποίος έκανε μεγάλη καριέρα ως συντριγκαδόρος στο Survivor πρώτον. Και δεύτερον, ακόμα μεγαλύτερη, ως μήλον της Έριδος για κάποια κορίτσια που περνούσαν τα 40 κύματα για το ποια θα τον κατακτήσει.
1: Ένα τον κατέκτησε. Στον Bachelor, στον πολιτικά.
0: Εν τέλει τον κατέκτησε ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, μεταγραφή μεγατόνων. Λοιπόν, πάμε όμως για να κάνουμε μια παρένθεση.
1: Πάμε, παιδιά, στο Γιώργο το Σόμπολο, γιατί έχουμε διακοπή κυκλοφορία στο Χαλάνδρι. Σε ένα σημείο θα μας πει το λόγο ο Γιώργος. Καλό μεσημέρι, γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Όντως, στο Χαλάνδρι έχουμε ένα πρόβλημα και έχει δημιουργηθεί σοβαρό κυκλοφοριακό ζήτημα στην περιοχή. Μιλάμε για διαρροή νερού. Έχει σπάσει ένας αγωγός νερού και έχει πλημμυρίσει ένας κεντρικός δρόμος και συγκεκριμένα η οδός Κωστή Βάρναλη. Είναι ο δρόμος που οδηγεί από την πλατεία Δούρου, για όσους γνωρίζουν στο Χαλάνδρι, προς το Μαρούσι. Αυτό που λέμε δηλαδή Αμαρουσίου Χαλανδρίου. Έχει λοιπόν διακοπεί ο δρόμος από την οδό Κολοκοτρώνη μέχρι και την οδό Δίνη. Να αποφύγουν οι οδηγοί ώστε να κινηθούν από Μαρούς προς Χαλάνδρι ή θέλουν να κινηθούν προς αυτό το σημείο, να αποφύγουν την περιοχή.
1: Γιατί
2: η αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία, το νερό συνεχίζει και τρέχει μέχρι αυτή τη στιγμή. Έχουν φτάσει συνεργεία της ΕΙΔΑ προς
1: να εντοπίσουν
2: την
1: πλάβη. Όλα θέλει βεβαίως για να αποκατασταθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Και θα κλείσουμε το ερώτημα που θα σου θέσω. Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς που έρχεται να στηρίξει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια με τον Αλέξη Παπά θα το κάνει, που για να βρει γυναίκα της έβαζε τις κοπέλες να περάσουν τα 1000 μύρια, να παίξουν ποδόσφαιρο και να πλακωθούν, να κυλιστούν στη λάσπη, να ανέβουν βουνά, να κάνουν ορειμασία.
1: Ένας ρόλος ήταν αυτός, ένα παιχνίδι ήταν, ένας ρόλος ήταν αυτό.
0: Και πράγμα. Να φεύγουν από το παιχνίδι όσες απέρριπτε.
1: Εντάξει τώρα
0: και όσες δεν τα κατάφεραν στην ορειμασία.
1: Ένα παιχνίδι ήταν, ένας ρόλος και εσύ πώς κάνεις τώρα έτσι. Λοιπόν,
0: ναι, βρε, ένα παιχνίδι ήταν, αλλά είναι το κατεξοχήν πρόσωπο για να μπει σε ψηφοδέλτια ενός τέτοιου φορέα. Εδώ που θα έχει στο λάβαρο τα συντηρητικά, επειδή το πες πριν ιδεώδη. Σε ρωτάω.
1: Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να φύγουμε.
0: Παίρνω τον Αλέξη Παπά και εγώ στο κόμμα.
1: Να σας πούμε ότι το UEFA Champions League ξεκινά και οι πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής σας δίνουν την ευκαιρία να ζήσετε αξέχαστες ποδοσφαιρικές εμπειρίες. Τώρα, με κάθε σου συναλλαγή με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας, μπαίνει σε κλήρωση και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 44 τυχερούς που θα δει το παιδί του να συνοδεύει τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο. Και η εμπειρία δεν σταματά εδώ. Επιπλέον 20 διπλά εισιτήρια σε περιμένουν για να απολαύσεις τους αγώνες από κοντά. Τι περιμένεις, κάνε τη συναλλαγή ανταλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και ζήσε μία μέρα που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Η ενέργεια ισχύει μέχρι τις 18 Οκτωβρίου, όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Έρχεται μαγκαζίνο Μέρη Πανάγου, στη μία η Ελληνοφρένεια. Τα λέμε αύριο, παιδιά, στις 11.
0: Δεν το ξέρουμε. Επειδή είσαι τόσο άντρη, θα σε βάλω να διαγωνιστείς και εσύ με τα κορίτσια έξω για να δούμε ποια θα παραμείνει η παρτενέρ της εκπομπής.
1: Δεν μπορώ, ειλικρινά.
0: Το περάσετε αυτό που πέρναγαν.
1: Ας έρθει να με σώσει κάποιος.
0: Οι κοπέλες που ήταν στο reality με τον παπά. Αυτά θα περάσετε.
1: Ας έρθει να με σώσει κάποιος.
0: Γεια σας, αύριο. Γεια σας.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
2: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
1: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
2: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
1: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
2: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
1: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
2: Τηλέφωνο 26 23 0 22 34.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε ζαχάρο, κυπαρισία, κρέστενα, ετολικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε ζαχάρο, κρέστενα, ετολικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
6: Ιόνιον FM Stereo.

0: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Διαβάστε στην απογευματινή κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας, πως η τραγωδία με τους 6 νεκρούς στη Λυσικράτους επαναφέρει με κοφαντικό τρόπο την ανάγκη λήψης μέτρων. Δελτίωσε φυσικό αέριο και ρεύμα στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρίσιμη σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας την Τρίτη στο Δουβλίνο, μετά και το σχέδιο Τραμπ να μπλοκάρει τις εξαγωγές δίζελ. Καύσιμα, ακρίβεια και ελληνοτουρκικά, τα θερμά μέτωπα της κυβέρνησης στο δρόμο προς τις κάλπες. Το φαινόμενο αναβίση σε αριθμούς. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: 5 λεπτά μετά τις 12, καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή εβδομάδα, όσο καλή μπορεί να είναι, μια και οι εξελίξεις τρέχουν και δεν είναι καθόλου ευχάριστες. Αλλά ας ξεκινήσουμε πρώτα με τα ευχάριστα. Ένα πολύ ωραίο αγώνα μπάσκετ Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, όσοι είδατε χθες. Αλλά η μεγάλη χαρά βέβαια ήταν η Εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, που κατάφερε να κερδίσει τη Γερμανία μέσα στη Γερμανία. Είχαμε, ξέρετε, τέτοιες νίκες τις έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός μέσα σε όλη αυτή την κατήφια, σε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται καθημερινά. Χρειάζεται τέτοιες ανάσες χαράς και αισιοδοξίας. Και ενώ έτσι εχθές πανηγυρίζαμε για όλα αυτά τα όμορφα πράγματα στα αθλητικά, έρχεται σήμερα μια ανακοίνωση η οποία δημιουργεί αναστάτωση, να το πω, πρόβλημα σε πάρα πολλούς. Και είναι νέες ανατιμήσεις στις τιμές βενζίνης από αύριο Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Παράγοντες λοιπόν της αγοράς εκτιμούν ότι από αύριο Τρίτη θα υπάρξουν νέες αυξήσεις στις δηληστηριακές τιμές, τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνησης. Η αμόλυβδη έχει ήδη φτάσει ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα στις 26 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μόλις πριν από 2 μέρες, 3, η δηληστηριακή τιμή διαμορφώθηκε στα 1,63 ευρώ το λίτρο από 1,26 που ήταν στις 27 Φεβρουαρίου. Δηλαδή κατέγραψε μια αύξηση περίπου, αν το υπολογίζω καλά, 37 λεπτών, 36-37 λεπτών. Αντίστοιχη εικόνα υπάρχει και στο ντίζελ με την δηληστηριακή τιμή. Προσέξτε, τη τιμή από το δηληστήριο, έτσι, όχι τη τιμή του πρατηρίου, του πετρελαίου κίνησης, να διαμορφώνεται στις 26 πριν από 2 μόλις μέρες, δηλαδή στο 1,56 ευρώ το λίτρο, από 0,9 ευρώ στις 27 Φεβρουαρίου που ήταν. Και αυτό παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που σημειώθηκε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Τώρα, στην αγορά της Λιανικής, ξέρετε όλοι ότι η αμόλυβδη κινείται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο σε όλες τις περιοχές της χώρας. Μάλιστα, σε κάποιες άλλες, όπως στις Κυκλάδες, οι τιμές έχουν ξεπεράσει τα 2,40, όπως το ίδιο υπάρχει και σε κάποια πρατήρια της Αττικής. Όπως λένε οι ίδιοι αναλυτές, οι εκτιμητές, οι αυξήσεις στη βενζίνη ο μήνας Σεπτέμβριος θα κλείσει με τις τιμές χοντρικής στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων μηνών. Έτσι λοιπόν, οι οδηγοί καλούνται να πληρώσουν ακριβότερα για κάθε λίτρο καυσίμου, έτσι, ενώ η μειωμένη κατανάλωση περιορίζει τα φορολογικά έσοδα του δημοσίου. Όλα αυτά δημιουργούν και αναστάτωση, δημιουργούν και εκνευρισμό, γιατί πόσοι μπορούν δηλαδή να πληρώνουν τέτοια υπέρογκα ποσά στη βενζίνη, για τη βενζίνη, για να πηγαίνουν στη δουλειά τους. Βεβαίως βγήκε κι άλλος ο Παπάντζας και ο βουλευτής και είπε ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ για να βάλει στη βενζίνη, να πάει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα ακούσατε αυτά, όπως ακούσατε και το Θεοχάρη να λέει για κακομύριδες και τα κόμματα που εκπροσωπούν τους κακομύριδες και τη Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους νοικοκυρέους. Αυτές είναι οι δηλώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν ένα τουπέ. Είναι η αλαζονία της εξουσίας. Άνθρωποι οι οποίοι βεβαίως ποτέ δεν έχουν πάει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ποτέ δεν έχουν πληρώσει για κάτι, γιατί πέρα δεν είναι μόνο τα 5.500 τόσα που παίρνουν κάθε μήνα από τη Βουλή, είναι ότι παίρνουν τα λεφτά και από επιτροπές που είναι, έχουν ατέλειες φορολογικές, έχουν ξενοδοχεία, όσοι είναι από την επαρχία τους θα πληρώνει η Βουλή, ή νοικιάζουν ή μένουν σε ξενοδοχείο που έχει συμβουληθεί η Βουλή, μένουν εκεί δωρεάν χωρίς να πληρώνουν τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, είναι οι άνθρωποι, ας πούμε, που δεν έχουν κανένα θέμα, δεν πληρώνουν πουθενά, και όμως αυτοί σου κουνάνε το δάχτυλο και σου λένε: αν δεν έχεις 10 ευρώ, πήγαινε με το λεωφορείο στη δουλειά σου. Εντάξει, αυτή είναι η νοοτροπία αυτών των ανθρώπων που σας ξαναλέω ότι η αλαζονία της εξουσίας τους έχει χτυπήσει. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν 10 λεπτά μετά τις 12. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς της εκπομπής. Να σας πω ότι ακούτε τις ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο στο μικρόφωνο. Ο Χρήστος Ξημητούλιας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και μόνο ένα τηλέφωνο μπορείτε να καλείτε σήμερα, το 2623-041-918. Η άλλη γραμμή είναι προβληματική, με την έννοια ότι γίνονται κάποιες εργασίες και δεν έχει βγει εκτός η 42% εννοώ. Μόνο αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 2-6-23-0-41-9-18. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός. Από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.
2: Ακούτε Ionian FM.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
1: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Λοιπόν, μόλις 2 μέρες ακόμα έχουν στη διάθεσή τους οι δανειολήπτες ελβετικό φράγκο για να κλείσουν οριστικά ένα λογαριασμό που για πολλούς παραμένει ανοιχτός εδώ και σχεδόν 2 δεκαετίες. Η προθεσμία για την ένταξη στη ρύθμιση εκπνέει στις 30 του μήνα, σε 2 μέρες δηλαδή, και μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της οφειλής μέσω βελτιωμένης ισοτιμίας μετατροπής κατά 15% έως 50%. Το δάνειο ταυτόχρονα μετατρέπεται από ελβετικό φράγκο σε ευρώ, το επιτόκιο κλειδώνει για όλη την υπόλοιπη διάρκεια του και μπορεί να δοθεί και επιμήκυνση έως 5 χρόνια για τη μείωση της μηνιαίας δόσης. Καλύτερα όμως θα μας τα πει το μέλος της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου, ο κ. Νίκος Γρυζάνης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Γρυζάνη.
6: Καλημέρα σας κύριε Φάκο. Στη ΦΑΚΑ πάνε να μας πιάσουν. 2 μέρες λέει πριν την βελτιωμένη ισοτιμία και λύση.
0: Ναι, αυτά που είπαν.
6: Όμως, ναι. Όλα αυτά είναι ένα πραγματικά επικοινωνιακό παιχνίδι που δεν αφορούν τους δανειολήπτες. Πραγματικά είναι ένας επεγμός, μια κοροϊδία πραγματική. Δηλαδή ξεχνάν εντελώς. Μας κάνει φοβερή εντύπωση και τώρα βρίσκομαι στον Άριο Πάγο για διεργασίες, για μια υπενθύμηση εκ μέρους του Ίνκα Ρόδου, ότι πρέπει να βγει επιτέλους αυτή η απόφαση που εκκρεμεί από τις 5-12. Και λίγοντας αυτές οι 2 μέρες, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της Πρωτοβουλίας και τη Συντονιστική Επιτροπή, ναι, ήδη θα προγραμματίσουμε, δεν υπήρχε περίπτωση, θα προγραμματίσουμε συγκέντρωση.
0: Διαφωνείτε δηλαδή με αυτή...
6: 21 του μηνός, 21 ναι, του μηνός έχει αποφασιστεί και έχουν συζητηθεί πανελλαδικές συγκεντρώσεις. Μάλιστα. Αθήνα, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδος και φυσικά Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Εσείς διαφωνείτε με αυτή τη ρύθμιση?
6: Φυσικά. Μα δεν είναι κάτι, είναι ρύθμιση, ναι, που ήταν υπέρ των τραπεζών. Είναι ηλίου φαϊνότερων. Μας. Δηλαδή μας ζητάνε εθελοντικά υπογραφή να παραιτηθούμε από τα δικαιώματα, να ξεχάσουν αυτοί που είναι, ας πούμε, οι λεγόμενοι καλοπληρωτές που πληρώνουν με ρυθμίσεις τα δάνεια ό,τι έχουν πληρώσει, και ειδικά δε όσοι είναι στα φαντς να τους πάρουν όχι μόνο τα σπίτια αλλά ό,τι είναι ζωντανό και κινείται. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι μια επιλογή του κυρίου Στουρνάρα και του κυρίου Πιερακάκη αποκλειστικά με σφραγίδα του κυρίου Μετσοτάκη. Κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Όλα τα κόμματα που έχουν κάνει και προτάσεις μέσα και ερωτήσεις, τα πέταξαν στο κατάφυγμα των αχρήστων. Για ποια Ευρώπη μας μιλάνε? Καμία. Δηλαδή θεσμοθέτησαν την απάτη. Νομιμοποίησαν τη μεγαλύτερη τραπεζική απάτη. Δεν ήταν απλά το λέγαμε εμείς κύριε Φάκο μέχρι τώρα.
0: Ναι, ναι.
6: Το νομιμοποίησαν. Η βγήκε τροπολογία. Δηλαδή σου λέει σου κλέβω 15% λιγότερο. Εμείς δεν ζητάμε να μην πληρώσουμε κύριε Φάκο. Το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Mm-hmm. Να αποκατασταθούν τα δάνεια όπως σε όλη την Ευρώπη. 2,5 εκατομμύρια πολίτες. Τα έχουμε ξαναπεί. Ας βγει αυτή η απόφαση που και αυτή έχει προβλήματα, δηλαδή μέχρι να βγει να στέλνει το προδικαστικό ερώτημα, αλλά όμως ήταν, είναι και θα είναι κύριε Φάκο πολιτικό το θέμα.
0: Μάλιστα.
6: Άμεσα πολιτικό σε όλα τα επίπεδα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Χριζάνη. Στις άλλες χώρες τι γίνεται με αυτό το θέμα? Δηλαδή ποιες πρωτοβουλίες έχουν πάρει άλλες χώρες, οι άλλες κυβερνήσεις?
6: Λειτουργήσε στο πλαίσιο της δικαιοσύνης, λειτουργήσε η δικαιοσύνη και είχαν δικαστικές αποφάσεις εν καιρός.
0: Mm-hmm.
6: Και μπορέσαν στο δίκαστο σπίτι και γλιτώσανε πραγματικά. Και αποκαταστάθηκαν οι αδικίες. Μάλιστα. Και σε άλλα είχαμε και παρεμβάσεις νομοθετικές. Μάλιστα, Να πούμε και κάτι άλλο, και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες είχαμε και ποινικές ευθύνες τραπεζών. Αλλά πήγανε στελέχη τραπεζών και είπαν την αλήθεια. Εδώ υποκρύπτουν. Αποκρύπτουν. Δεν τους έχουν δώσει συγγνώμη. Δεν μπορεί κανένας να πάει να πει αυτό. Και μάλιστα πιέζουν οι τράπεζες. Έτσι λοιπόν, όταν ο κύριος Χατζηδάκης ξεκίνησε μέσω των λεγόμενων διαδικασιών με την πίεση το Roland Street στο Λονδίνο, ναι, της Goldman Sachs και τα λοιπά, αποδέχτηκαν την πρόταση των τραπεζών. Αυτή είναι η πρόταση των τραπεζών. Δεν κεκόντουσαν για τους δανειολήπτες. Και μάλιστα αυτό
0: να προστατεύσουν τις τράπεζες θέλουν αυτοί.
6: Ακριβώς. Τώρα, όχι απλώς να προστατεύσουν, νομιμοποίησαν την απάτη μπροστά στα μάτια μας. Mm-hmm. Και λένε στον ελληνικό λαό ότι μας χαρίζουν, ότι είμαστε πρόβατα, ότι μας δίνουν επιδότηση κιόλας. Που δεν έχει καμία σχέση με τα δάνειά μας, δεν απαλύνει σε τίποτα, χάνονται δικαιώματα, έχει περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Γιατί μας στέρισαν από την πρώτη στιγμή δια της υπογραφής, η φαρπαγής της υπογραφής. Αυτό το δικαίωμα.
0: Ποιες θα είναι...
6: Γι' αυτό λοιπόν πάρα πολλοί κάνουν και κάτι ακόμη χειρότερο. Μέσω δημοσιευμάτων χρησιμοποιούν το Υπουργείο Οικονομικών για δήθεν ότι 60% λέει πήγανε, κάνανε αιτήσεις. Πού, σε ποιους? Αυτούς που είναι δήθεν στην τράπεζα. Υπάρχουν και άλλες 20.000 που είναι παραπάνω, που είναι στα funds. Άρα δεν πρόκειται το 60%. Μιλάει για ποσοστά της τράπεζας. Και μάλιστα αυτά τα χρησιμοποιούμε τέτοιο τρόπο ώστε γίνεται ένας οριμαγνός πιέσεων από τις τράπεζες και ειδικά από τη συγκεκριμένη τράπεζα Eurobank, που σέρνει όλο αυτό το πράγμα προς αρνητικές κατευθύνσεις. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Από το 2015 δια του κ. Ζαχαρίτη υπήρχε πρόταση, την απορρίψανε οι τράπεζες και κάποιοι άλλοι θεσμικοί παράγοντες που παρευλήθηκαν. Mm. Θα μπορούν να είχαν σωθεί σπίτια, κύριε Πάκο.
0: Κατάλαβα.
6: Να σας δώσω... Δεν ζητάμε να μην πληρώσουμε.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα τι εννοείται. Νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε. Ναι, τώρα, ναι. Ως σύλλογος, ως επιτροπή πρωτοβουλίας, πώς θα κινηθείτε τώρα? Είσαστε, μου είπατε, στον Άριο Πάγο τώρα.
6: Ναι, ναι. Στον Άριο Πάγο θα έχει υποβληθεί ήδη από το 19 Τρίτου, από το εκ μέρους της Επιτροπής και του Ίνκα Ρόδου, ναι, η απέτηση επίσπευσης και εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο στον Άριο Πάγο ως προς την απόφαση.
0: Μες.
6: Δεύτερον, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, mm-hmm, με τη 1347 του 2025, ήδη ενδιάμεσα μας απάντησε η Επιτροπή Αναφορών ότι έχει κινηθεί διαδικασία για διερεύνηση της εφαρμογής του νόμου της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1313 στα 27 μέλη της Ευρώπης, συμπεριλαμβάνει φυσικά και της Ελλάδας, εξαιτίας της αναφοράς μας. Αυτό είναι καλό μεν, αλλά αργεί πάρα πολύ. Στην Ευρώπη που επικαλούμαστε, οι αποφάσεις δεν εφαρμόζονται εδώ έτσι, αυτοδικαίως. Πρέπει να είτε είναι δικαστικά είτε νομοθετικά. Πάλι καταδεικνύεται η ανάγκη, όπως τα έχουν δώσει μέσα στη Βουλή όλα τα κόμματα, να γίνει συζήτηση πρώιμη ορεσίας διατάξεως. Αυτό επιβαίνουμε και πρέπει να αναθεωρηθεί πάρα αυτά η τροπολογία. Να αξιοποιήσουν όλες τις προτάσεις ακόμα και των ίδιων των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Παχογιάννη, Κερίδης, Κακλαμάνης, όλοι αυτοί ήταν υπέρ. Ξαφνικά το γυρίσαν τούμπα το παραμύθι, έκαναν το άσπρο μαύρο και ήταν υπέρ των τραπεζών. Δεν λύθηκε το.
0: Καλά, πάντα είσαι υπέρ των τραπεζών, όχι τώρα.
6: Μα το αποδείξαν δια τις υπογραφής τους για να ξέρουν και οι πολίτες αυτοί που θα μας καλούν να ψηφίσουμε κυβέρνηση τι θα συμβεί. Εμείς δεν θέλουμε να πάμε από εκλογές σε εκλογές. Θέλουμε να δοθεί λύση τώρα. Και είναι επιτακτική ανάγκη η ανάληψη πολιτικής ευθύνης εκ μέρους της κυβέρνησης εκ νέου. Ας το δούνε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ψηφίσαν ό,τι ψηφίσανε χωρίς να γνωρίζουν το περιεχόμενο. Είναι εκτρό αυτό που σημαίνει. Είναι αυτό να διασύρονται οικογένειες και ολόκληρες κοινωνικές ομάδες να μην μπορούν να βρουν απλά το δίκιο. Να πιστέψουμε σε αυτό που κάνουμε, γι' αυτό καλούμε και τους πολίτες να είναι σε εγρήγορση. Πρέπει κάποια φορά να ευαισθητοποιήσουμε το σπίτι μας. Γιατί αυτοί δεν θέλουν να σώσουν σπίτια, κύριε Πάκο. Θέλουν απλά να πάρουν. Δείτε τι συμβαίνει στα funds. Έχουμε καταγγελίες, μετατρέπουν μετά από αυτό το τελευταίο. Το είχαν μετατρέψει από ελβετικό σε ευρώ. Το ξαναμετατρέπουν από ευρώ σε ελβετικό και τους υποχρεώνουν χωρίς καμία ειδοποίηση να πάνε να ρυθμίσουν τα δάνειά τους σε funds. Σε ποια χώρα, ποιο δικαστικό περιβάλλον περιμένουμε να έχουν εθνική απόφαση? Όλα αυτά καθυστερούν και ο χρόνος είναι σε βάρος μας.
0: Κοιτάτε,
6: καλούμε
0: έχουν...
6: λοιπόν τους πολίτες,
0: ναι, ναι,
6: 21 του μηνός που θα το επικαιροποιήσουμε σε μια-δυο μέρες, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη,
0: 21 Οκτωβρίου.
6: 21 Οκτωβρίου θα πούμε το δικό μας όχι. Όχι, δεν είναι.
0: Δεν είναι αργά 21 Οκτωβρίου μετά τις τελευταίες εξελίξεις.
6: Πρέπει να εργοδοτούμε και εμείς, δεν είμαστε καμία ομάδα. Είμαστε εθελοντές, είμαστε πρωτοβουλία. Μόνοι μας οργανωνόμαστε μέσω των κοινωνικών δικτύων και πρέπει να τους ενημερώσουμε όπου όπως μπορούμε. Αυτό είναι η απάντησή μας και θα συνεχίσουμε μέχρι αυτή η Βουλή να αποφασίσει να κάνει τουλάχιστον αυτά που κάναν. Που έχουν δεσμευτεί τα κόμματα. Πρώην ημερησίας διάταξη στην Βουλή για το θέμα σελβετικό ως νομοσχέδιο. Να ανατερηθούν αμέσως και να δοθεί τη δυνατότητα τουλάχιστον άμεσα να σταματήσουν οι πληστηριασμοί και να γίνει μια αναθεώρηση χωρίς εισοδηματικά κριτήρια στη βάση του επαναπαλογισμού των δανείων αυτών. Μπορούν και πρέπει. Η απάτη νομιμοποιήθηκε. Με αυτό το πνεύμα θα πάει η κυβέρνηση στις εκλογές. Δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Θέλουμε να μας δώσει την ευκαιρία η κυβέρνηση να αποδείξει ότι πράγματι το δίκαιο το σέβεται, το ευρωπαϊκό δίκαιο και κάθε έννοια δικαίου.
0: Για πόσο κόσμο μιλάμε στην Ελλάδα, κύριε Ριτσάνη?
6: Μιλάμε, όπως λένε οι ίδιοι και από την αρχή, ήταν 70.000, εκ των οποίων 20. Άλλοι πεθάναν, άλλοι αυτοκτονήσαν, άλλοι τα μετατρέψαν. Με ούτε αυτό συμβαίνει. Ή ακόμα και αυτοί σήμερα.
0: Καλά, αν κάποιοι πεθάνανε, μεταφέρθηκε το δάνειο στους απογόνους. Έτσι, δεν είναι ότι θα χαθούν.
6: Φυσικά, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εξ αυτών, όπως ορίζει η κυβερνητική πλευρά και η κυρία Λαμπάση, ότι ήταν 50.000 τα δάνεια, εξ αυτών τα 20. 19 με 20 στις τράπεζες και τα υπόλοιπα στα φανς. Άρα οποιοδήποτε δίθεν ρύθμιση που κανένας δεν θα πάει τελικά να υπογράψει, γιατί βλέπουν τη διαφορά, προκύπτει νέο δάνειο. Δηλαδή μιλάμε για αυτούς που είναι στις τράπεζες, όχι αυτούς που είναι εκτός και είναι υπερήμεροι και είναι στα καταγγελμένα τα δάνεια. Άρα υπό ποιο 6% το συνολικό των δανείων. Δεν αναφέρουν την πηγή, χρησιμοποιούν το Υπουργείο Τράπεζες, φανς, ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Στουρνάρας σε βάρος ελληνικών οικογενειών. Για ποια οικογένεια μιλάνε? Για ποια οικογένεια? Πού να στείλουμε εμείς τα παιδιά μας? Να υπογράψουμε δεύτερη φορά δάνειο? Αυτό μας ζητάνε. Να υπογράψουμε θελοντικά την καταδίκη μας, να αφήσουμε κάθε δικαίωμα που έχουμε είτε ευρωπαϊκό είτε ως δικαστική συνέχεια του καθένα μας. Ο χρόνος δυστυχώς είναι σε βάρος μας και πρέπει να το καταλάβουν και οι δανειολήπτες. Τουλάχιστον όσοι είμαστε στην Αττική, να είμαστε στη συγκέντρωση, να επιδώσουμε το ψήφισμα, να επιμένουμε για τους αγώνες μας. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να ολοκληρωθεί, κύριε Φάχο, και εμείς θα συνεχίσουμε τις συγκεντρώσεις μας. Δεν θα σταματήσουμε να μιλάμε για αυτό το θέμα και θα δώσουμε οτιδήποτε μπορούμε να είναι καλύτερο για αυτές τις περιπτώσεις.
0: Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία, κύριε Χρυζάνη.
6: Ευχαριστούμε και εμείς και καλούμε όλους τους δανειολήπτες να ενημερωθεί ο ένας με τον άλλον, έτσι ώστε 21 Οκτωβρίου να είμαστε
0: στις συγκεντρώσεις. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά. Δικαιολογημένοι νομίζω για γανάκτη σε αυτόν τον ανθρώπων. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τι πρωτοβουλία θα πάρει η κυβέρνηση και αν πάρει, γιατί δεν μπορεί να πάει στις εκλογές με κάποιες τέτοιες κοινωνικές ομάδες σε αναταραχή, σε αναβρασμό. Εμείς πάμε όμως σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
7: Ιόνιον FM.

0: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
5: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
6: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
9: Θανασάκη!
8: Ναι, ναι, μαμά.
9: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
10: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
11: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης.
12: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
13: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
14: Στην εκπομπή της προηγούμενης Παρασκευής είχαμε ασχοληθεί με αυτά τα 20 εκατομμύρια ευρώ που δίνει η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο νομό Ηλίας και είχα πει ότι ως ποσό ακούγεται έτσι καλό τα 20 εκατομμύρια, ασχέτα βέβαια αν η περιφέρεια έδωσε 19 εκατομμύρια για πολιτιστικό κέντρο κάπου εκεί στην Τολοκαρνανία, αν θυμάμαι καλά, εν πάση περιπτώσει μην το πιάσουμε αυτό, ως ποσό λοιπόν ακούγεται πολύ ευχάριστα 20 εκατομμύρια, αλλά είναι πολλά τα λεφτά κτλ. Από αυτά τα 20 εκατομμύρια, 1,2 παίρνει ο κάθε Δήμος. Θα σας πω ότι για το Δήμα Δαβίδας Κυλλίνης αυτά είναι στραγάλια, τα 1,2, με την έννοια πια ότι ο Δήμος είναι ο μοναδικός αυτός ο Δήμος ο οποίος παίρνει χρηματοδοτήσεις μεγάλα ποσά από διάφορους έτσι, και υπουργεία και άλλους οργανισμούς, υπηρεσίες, πρέπει να το πω. Βεβαίως το 1,2, το είπα χαριτολογώντας ότι είναι στεγάλια, είναι ένα ποσό το οποίο θα βοηθήσει το Δήμαρχο είτε να συνεχίσει κάποια έργα είτε να ξεκινήσει κάποια νέα. Πάμε να τον ακούσουμε, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Λέτζα.
15: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
14: Επίσης, επίσης.
15: Και σε όλους τους ακροατές.
14: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά τα 1,2 εκατομμύρια που παίρνετε από την περιφέρεια, πού θα χρησιμοποιηθούν?
15: Είναι για εσωτερική οδοπία. Είναι, ήδη έχουμε δώσει μεγάλη βαρύτητα στις...
14: Όταν λέτε εσωτερική οδοπία, εννοείται Χαλίκη ή κάτι άλλο?
15: Όχι, όχι, ασφαλτοστρώσεις μέσα στις πόλεις.
14: Είναι αυτό που είχατε δεσμευτεί, ότι κάποια στιγμή θα σταματήσετε τα Χαλίκια και θα ρίχνετε πίσω και άσφαλτο?
15: Ήδη από τον προγραμματισμό που έχουμε κάνει, μέχρι το τέλος της διετίας, της θητείας μας δηλαδή περίπου, θα πέσουν περίπου γύρω στα 10 εκατομμύρια ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο Αδραβίδας και Λυσίδη ξεκινάμε. Ήδη έχουμε 800.000 στην Πυρσίνη, 700.000 στα Λεχενά και στην Αδραβίδα. Έχουμε τώρα 2 εκατομμύρια αγροτική οδοπία.
14: Ναι.
15: Έρχεται μετά πάλι άλλη μια αγροτική οδοπία, μια οδοπία μάλλον, η οποία είναι από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Εκκρεμούν και κάποια, αυτό το 1.200. Περιμένουμε και από το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης, αυτό το οποίο είχαν ανακοινωθεί, είχαμε κάνει την ένσταση, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Οπότε και από εκεί θα έχουμε γύρω σε 1,5 εκατομμύρια. Είναι το πρόγραμμα του Τρίτσι, άλλα 2 εκατομμύρια. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεράστιο ποσό. Τα 10-11 εκατομμύρια που προκύπτουν για οδοπίες. Είναι από αυτά μόνο περίπου 300.000 θα κρατήσω ως Χαλίκια. Τα υπόλοιπα όλα θα πάνε για ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις, για να αρχίσουμε σιγά σιγά να επιλύουμε το πρόβλημα μία και καλή με την οδοπία. Γιατί με
14: τα θυμάμαι ότι το είχατε πει αυτό. Ήταν δέσμευσή σας ότι θα πρέπει να σταματήσει το θέμα με τα Χαλίκια, γιατί το Χαλίκι το ρίχνεις, πέφτει μια βροχή, περνάνε αυτοκίνητα και χάνεται.
15: Σαν
14: να μην έχει πέσει και δίνονται τσάμπα λεφτά. Είχατε δεσμευτεί πάνω σε αυτό, οπότε βλέπω ότι υλοποιείται τώρα. Πέστε μου κάτι με το δηληστήριο, τι γίνεται? Πού βρισκόμαστε?
15: Με το δηληστήριο είμαστε έτοιμοι, κάνουμε τις δοκιμαστικές λειτουργίες.
14: Mm-hmm.
15: Πιστεύω ότι είναι θέμα ημερών να ανακοινώσουμε και τα επίσημα εγγένεια για τη λειτουργία μέσω της ίδρευσης όλης της βουπρασίας, του μεγαλύτερου κομματιού, γιατί μόνο το Κουρτές έχει μείνει έξω, από το δηληστήριο του φράγματος. Αλλά συνεχίζουμε, γιατί κάνουμε και καινούριες μελέτες, οι οποίες πάλι μέσω του δηληστήριου του φράγματος, για να μπορέσουμε να έχουμε σε όλο το Δήμο να λυθεί και εκεί οριστικά το πρόβλημα της σύνδρευσης. Κάνουμε αγώνα να βρούμε χρηματοδοτήσεις και για βιολογικούς.
14: Mm-hmm.
15: Γίνεται αυτή την περίοδο, είμαστε σε μια κατάσταση, έλεγα, υψής ετοιμότητας, με μελέτες, με
14: αναζήτηση. Δεν θυμάμαι και περίοδος που να είσαστε δήμαρχος και να μην είστε σε κατάσταση τέτοια. Δεν είστε, λέω, μόνο τώρα.
15: Απλά τώρα είναι να προκηρύξουμε 7-8 έργα. Σήμερα για πάρα στη Δημοτική Επιτροπή περνάμε και σύντομα θα δείτε, ξεκινάει ο διαγωνισμός για την ΟΧΕ, αυτά που είναι τα 5 εκατομμύρια.
14: Τα 5 εκατομμύρια που έχετε πάρει, μάλιστα.
15: Που είναι η Αναπλάση, βγαίνει ο διαγωνισμός στον αέρα. Τώρα μέχρι τον Οκτώβρη, να πω Νοέμβρη, είναι να προκηρυχθούν περίπου 6-7 έργα γύρω στα 20 εκατομμύρια προγράμματα. Άρα καταλαβαίνετε, είναι τα μεγάλα που τρέχουν, αυτά το αέθλιον, η ίδρευση, η βιολογική, αναπλάσεις, όλα αυτά, οδό ασφαλτοστρώσεις. Ο Δήμος, γιατί πιστεύω ότι αντιπλημμυρικά γίνεται τώρα.
14: Να σας ρωτήσω κάτι, Δήμαρχε. Προχθές ο Δήμαρχος Ποινίου έδωσε μια συνέντευξη και μίλησε για την υποστελέχωση του Δήμου. Εσείς έχετε τέτοιο θέμα?
15: Όλοι οι Δήμοι έχουν αυτή την υποστελέχωση, όλοι οι Δήμοι, μηδενός εξαιρουμένου.
14: Και τι σημαίνει για τη λειτουργία του Δήμου, θέλω να μου πείτε, αυτή η υποστελέχωση?
15: Έχει καταστροφικές συνέπειες αυτό, η υποστελέχωση. Όταν σου λείπουν μηχανικοί, όταν σου λείπουν, να αφήσετε τα έργα, να πάμε στην καθημερινότητα. Όταν σου λείπουν οδηγοί απορριμματοφόρων, όταν σου λείπουν συνοδοί των απορριμματοφόρων, εργάτες καθαριότητας,
14: υδραυλικοί,
15: υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι. Που είναι την καθημερινότητα. Αναγκάζεσαι να βγάζεις από το καπέλο σου
14: λαγούς.
15: Λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχει μια υποστελέχωση γιατί οι διαδικασίες διορισμού είναι πάρα πολύ χρονοβόρες. Και όπως έχω πει επανειλημμένως, ξεκινάει ένας διαγωνισμός. Τώρα πρέπει να βγουν τα αποτελέσματα, περνάνε 4-5 χρόνια, σε αυτά τα 4, το λιγότερο λέω, Λοιπόν, σε αυτά τα 4-5 χρόνια, ο άλλος που είχε κάνει αίτηση έχει βρει κάπου αλλού δουλειά.
16: Ή έχει πεθάνει.
15: Όλοι οι Δήμοι έχουν αυτή την υποστελέχωση. Όλοι οι Δήμοι. Μηδενός εξαιρουμένου.
16: Και τι σημαίνει για τη λειτουργία του Δήμου, θέλω να μου πείτε, αυτή η υποστελέχωση.
15: Έχει καταστροφικές συνέπειες αυτό η υποστελέχωση. Όταν σου λείπουν μηχανικοί, όταν σου λείπουν. Να αφήστε τα έργα, να πάμε στην καθημερινότητα. Όταν σου λείπουν οδηγοί απορριμματοφόρων, όταν σου λείπουν συνοδοί των απορριμματοφόρων, εργάτες καθαριότητας.
16: Υδραυλικοί.
15: Υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι. Που είναι την καθημερινότητα. Αναγκάζεσαι να βγάζεις από το καπέλο σου
16: λαγούς.
15: Λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχει μια υποστελέχωση γιατί οι διαδικασίες διορισμού είναι πάρα πολύ χρονοβόρες. Και όπως έχω πει επανειλημμένως, ξεκινάει ένας διαγωνισμός. Τώρα πρέπει να βγουν τα αποτελέσματα, περνάνε 4-5 χρόνια, σε αυτά τα 4, το λιγότερο λέω, Λοιπόν, σε αυτά τα 4-5 χρόνια, ο άλλος που είχε κάνει αίτηση έχει βρει κάπου αλλού δουλειά.
16: Ή έχει πεθάνει.

0: είναι πάρα πολύ χρονοβόρεθο και όπως έχω πει επανειλημμένως, ξεκινάει ένας διαγωνισμός. Τώρα μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα περνάνε 4-5 χρόνια, σε αυτά τα 4-5, το λιγότερο λέω, λοιπόν, σε αυτά τα 4-5 χρόνια ο άλλος που είχε κάνει αίτηση έχει βρει κάπου αλλού δουλειά.
1: Ή έχει πεθάνει. Πεθάνει.
0: Μην είμαστε και τόσο μακάβροι, αλλά από εκεί και πέρα, ξαναλέω, μετά να ξαναγυρίσει.
1: Και ο θάνατος είναι μέσα στη ζωή.
0: Ναι, να ξανακαλέσει τον ένα, να ξανακαλέσει.
1: Και αν υπάρξει καμιά ένσταση, καταλαβαίνω, υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες χρονοβόρες.
0: Εκεί πάει αυτό που είπατε πριν, ήμουν να νιώσει
1: και γέρασα. Μάλιστα. Οπότε με το προσωπικό το οποίο υπάρχει, το
0: υποστηρίζω. Με το προσωπικό που υπάρχει,
1: προσπαθείτε να κάνετε δουλειά.
0: Κάνουμε τιτάνιο αγώνα, για να ξαναλέω και πάλι, για να μην χαθεί καμία χρηματοδότηση, να μπορέσουμε να βγάλουμε τα έργα. Να τα υλοποιήσουμε τα έργα, γιατί δεν είναι μόνο οι χρηματοδοτήσεις. Οι χρηματοδοτήσεις είναι ένα 30%. Το 70% μετά είναι η ηλεκτρονική γραφειοκρατία για να κάνεις όλους αυτούς τους διαγωνισμούς.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Οι χρήσεις που χρειάζεσαι, οι αδειοδοτήσεις. Και μετά να πας, να κάνεις, να προκηρύξεις το έργο, να παρακολουθείς την πορεία του έργου με τις επιβλέψεις.
1: Βέβαια,
0: με όλα
1: βέβαια. Αυτά. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Μεταξύ των Δήμων έχετε συνεργασία, δηλαδή εσείς έχετε μια πολύ καλή τεχνική υπηρεσία, έτσι το λέει όλος ο κόσμος, δεν είναι το λέω εγώ. Αν χρειαστεί ένας Δήμος μια βοήθεια, θα τη δώσετε, ή εσείς, αν χρειαστείτε από ένα άλλο Δήμο μια βοήθεια από κάποια υπηρεσία, την παίρνετε, έχετε καλή συνεργασία ενώ μεταξύ σας.
0: 7 χρόνια που είμαι εγώ Δήμαρχος. Δεν μου έχει ζητηθεί συνδρομή από κάποια άλλη υπηρεσία, άλλου Δήμου, ή δεν έχουμε ζητηθεί και εμείς, να είμαι ειλικρινής. Συνεργασία έχουμε με τους δημάρχους, πάντα προσπαθούμε να έχουμε μια όσο το δυνατόν πιο καλή συνεργασία. Δεν παρεμβαίνω εγώ προσωπικά, αλλά πιστεύω και όλοι μας, ο ένας στο έργο του άλλου.
1: Όχι, εγώ μίλησα αν υπάρχει συνεργασία σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, αν λείπουν μια υπηρεσία, δεν την έχει, ας πούμε, ο Δήμος.
0: Αν λείπουν μια συνεργασία,
1: αυτό με
0: την πολεοδομία της Αμαλιάδος, που υποτίθεται ότι λείπουν εκεί προσωπικό, έχουμε από κοινού μια κοινή ειδόμ.
1: Αυτό λέω.
0: Έχουμε ένα σύνδεσμο εκεί του Ηρακλή, που είναι ο βιολογικός με τον Πηγιό. Έχουμε ένα σύνδεσμο ίδρυυσης. Εντάξει, τώρα, άμα με ρωτάτε τη γνώμη, δεν έχει να κάνει με τη συνεργασία όμως το Δήμο, αλλά αυτοί οι σύνδεσμοι. Θεωρώ ότι δεν λειτουργούν έτσι όπως πρέπει να λειτουργήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι. Θα πω και κάτι άλλο το οποίο μπορεί να φανεί.
1: Λόγω του πλαισίου που τους διέπει.
0: Και το πλαίσιο που τους διέπει. Και θεωρούνται αυτοί οι σύνδεσμοι συνήθως από παιδιά, να το πω έτσι. Δεν είναι,
1: αλλάζουν όμως με το νέο εκλογικό νόμο, αλλάζουν όλα αυτά. Καταλήγονται νομίζω, έτσι.
0: Με αυτόν τον τρόπο ίσως βελτιωθεί και καλύτερα η λειτουργία τους και η απόδοση των υπηρεσιών προς τους πολίτες.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία, Δήμαρχε. Να είσαστε
0: καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά επίσης. Αυτός ήταν ο Δήμαρχος Αντραβίδας Κελίνης, Γιάννης Λέτζας. Βλέπω ένα τηλέφωνο να χτυπάει. Πρέπει να είναι από κάποιο Δήμο ή Αρχαίας Ολυμπίας ή Ζαχάρου. Για μισό λεπτάκι να περιμένω το τηλεφωνικό κέντρο να με ενημερώσει. Αν και δεν θεωρώ και πιθανό ότι θα βγει κάποιος από εκεί, αλλά μακάρι να κάνω λάθος. Ήταν από το Δήμαρχος Ολυμπίας και ο Δήμαρχος δεν βρίσκεται στο Δημαρχείο, οπότε δεν μπορούν να τον βρουν και δεν μπορεί να βγει και στην εκπομπή. Καλά, δεν έχει βγει και ποτέ ο Παναγιωτόπουλος. Μόνο στην πατρίδα έχει εκεί σχέσεις και στέλνει πράγματα. Και λέει. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτά που έλεγα την Παρασκευή. Έτσι, ότι τρεις δήμαρχοι είναι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και μιλάνε. Γενικώς ο Λέτζας, ο Χρυστοδουλόπουλος και ο Μπαλιούκος. Τον πήραμε το σάκι τον Μπαλιούκο Χρήστο. Ας κάνουμε. Αν τον πήραμε. Μα δεν απάντησε. Εντάξει, θα είναι σε πλήρη. Ο Σάκης είναι συνέχεια σε επιτροπές. Είναι λίγο δύσκολο. Αλλά όποτε άνθρωπος μπορεί, βγαίνει και μας μπλάει. Οι υπόλοιποι τίποτα. Κρύβονται. Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές

0: ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 13 48.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Ενημέρωση.
3: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
5: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
2: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
2: Ionion FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

0: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
1: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
2: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
3: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
4: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
5: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
6: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.

0: χωρίς κανένα.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε κοντά σας και θα πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Χόρτη, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Πασχόντων από Καρδιοπάθειες, γιατί αύριο, 29 Σεπτεμβρίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πάμε να τον ακούσουμε. Καλημέρα, κύριε Χόρτη.
2: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Παγκόσμια ημέρα της καρδιάς. Είναι αλήθεια ότι οι ασθένειες καρδιάς είναι οι πρώτες σε όλες τις ασθένειες, οι καρδιοπάθειες εννοώ, όλα αυτά τα προβλήματα, και μετά ακολουθούν καρκίνος και όλα τα υπόλοιπα?
2: Ναι, ναι, είναι εξαιρετικά διαδεδομένες στο γενικό πληθυσμό, πλησιάζουν και το 15% με καρδιακά νοσήματα εν συνόλο, και είναι μακράν, όχι μόνο στην Ελλάδα και διεθνώς, η πρώτη αιτία
1: σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι,
2: είναι περίπου το 35%, υπάρχει κάποια διακύμανση ανάλογα με τη χώρα, αλλά γύρω στο 35% των θανάτων οφείλεται ευθέως σε καρδιακά αιτία.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι, πέρα από την κληρονομικότητα που μπορεί να υπάρχει, ποιοι άλλοι λόγοι συμβάλλουν ώστε κάποιος να αντιμετωπίσει πρόβλημα με την καρδιά του?
2: Η κληρονομικότητα παίζει ρόλο,
1: παίζει σε
2: συγκεκριμένες μορφές καρδιοπάθειας, ή καρδιαγγειακών, γιατί εννοούμε και τα εγκεφαλικά επεισόδια και τα αγγειακά και όλα αυτά. Οι παράγοντες κινδύνου είναι οι γνωστοί σε όλους μας, είναι η κακή διατροφή, η παχυσαρκία, η αίσθηση άσκησης, το στρες, το κάπνισμα και το άτμισμα.
1: Άτμισμα για τον κόσμο που μας ακούει, λέμε για το ηλεκτρονικό τσιγάρο.
2: Ναι, ναι, για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, αυτό είναι το άτμισμα. Διεθνώς έχει εξισωθεί ουσιαστικά με το...
1: Με
2: το κάπνισμα. Κλασικό κάπνισμα, ναι, ναι, ναι, το οποίο έχει περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, και φυσικά η τακτική παρακολούθηση σε κατάλληλους ιατρούς ή κατάλληλα κέντρα ανάλογα με την περίπτωση.
1: Τώρα ο σύλλογος ο δικός σας μαζί σε συνεργασία με, δηλαδή η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία διοργανώνεται μια δράση. Θέλετε να μας πείτε για αυτή?
2: Είναι μια δράση η οποία στα ελληνικά μεταφράζεται «Μάθε τα νούμερά σου». Όταν εννοούμε, όταν λέμε νούμερα, εννοούμε τους δείκτες τους καρδιαγγειακούς. Πίεση, γλυκόζη, υπερχοληστερενεμία, σάκχαρο, καρδιακή συχνότητα, δείκτη μάζας σώματος, περιμετρομέσης. Όλα αυτά γίνεται στην έδρα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας εδώ στην Αθήνα, πηλία Ποταμιάνου 6. Έχει βγει σχετική ανακοίνωση, ναι, που περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες.
1: Αύριο είναι η
2: εκδήλωση. Σε ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα πρόληψης του καρδιαγγειακού κινδύνου, το οποίο εκπονείται από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιολογίας.
1: Αύριο
2: το
1: είναι...
2: οποίο συμμετέχουμε και το στηρίζουμε ως συλλογικός φορέας έκφρασης των ασθενών.
1: Αύριο το είναι αυτή η εκδήλωση. Αυτή η δράση
2: όχι,
1: είναι για
2: αύριο. Έχει ξεκινήσει ήδη.
1: Α, έχει ξεκινήσει.
2: Είναι μέχρι την 1η Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Α, μάλιστα.
2: Όποιος θέλει μπορεί να κάνει κάποιες μετρήσεις τελείως δωρεάν στην έδρα της εταιρείας.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτή τη δράση. Σας ευχαριστώ για όσα μας είπατε, κύριε Χόρτη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευαισθησία που δείχνετε απέναντι στο χώρο μας.
1: Να είστε
2: καλά. Ένα θέμα που αφορά το σύνολο
1: της
2: ελληνικής κοινωνίας, διότι δυνητικά ασθενής μπορεί να είναι οποιοδήποτε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ευχαριστώ και πάλι για τη συνομιλία.
2: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, προληπτική ιατρική, λέει ο κύριος Χόρτης, πρέπει να γίνεται, να το κάνετε, να πηγαίνετε να ελέγχεστε, για να μην σας βρει τίποτα χειρότερο. Χτύπα ξυλό. Λοιπόν, σκεφτόμουν την ώρα που μίλαγα με τον κύριο Γκριζάνη. Αυτό που είπε, έτσι ακούγοντας τον κύριο Γκριζάνη, αλλά και αυτό που είπε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, δεν πάει τώρα το μυαλό μου στο όνομά του, δεν έχει σημασία, που είπε ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ να πάει με το λεωφορείο, με τα μέσα μαζικής αναφοράς. Και σκέφτηκα μια κινέζικη παροιμία που λέει ότι καμία παχιά κοιλιά στον κόσμο δεν πιστεύει ότι υπάρχει πείνα. Έτσι είναι και αυτή. Οι βουλευτές, τον περισσότερο, σχεδόν όλοι οι βουλευτές, σχεδόν όλοι, δεν είναι όλοι, σχεδόν όλοι, έχουν αυτή την αλαζονία, ρε παιδί μου, είναι αυτό, δηλαδή ένας χοντρός άνθρωπος ο οποίος τρώει το καταπέτασμα δεν πιστεύει ότι ο διπλανός του μπορεί να πεινάει, έτσι. Το ίδιο είναι και αυτοί, δηλαδή επειδή βγάζουν πολλά λεφτά, γιατί βγάζουν λεφτά μέσα από τη Βουλή, μάλιστα στην προηγούμενη εκπομπή, Ξενάκη και Σκουρή είπανε πώς ακριβώς παίρνει ένας βουλευτής. Θα το βρω και ίσως την Τετάρτη να το έχω αυτό το απόσπασμα. για να το ακούσετε πόσα παίρνει ένας βουλευτής. Έχοντας λοιπόν, παίρνοντας αυτοί οι άνθρωποι τόσα λεφτά και έχοντας όλες αυτές τις, όλα αυτά τα πλεονεκτήματα, όλες αυτές τις ωφέλειες, γενικά δεν πληρώνει κανένας πουθενά, οπότε τα λεφτά τα περισσότερα μένουν καθαρά στην τσέπη τους, δεν πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει 10 ευρώ να βάζει βενζίνη. Ο άλλος βγαίνει, ο Τσιάρας νομίζω, βγαίνει και λέει είχε φοβερή κίνηση, λέει, στο δρόμο και επί 20 χρόνια δεν έχω ξαναδεί τέτοια κίνηση, υπάρχει υπερκατανάλωση. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω ότι δεν τους μαζεύει κανένας όλους αυτούς. Ο Μητσοτάκης δεν τα ακούει, δεν τα μαθαίνει να τους μαζέψει, να τους κλείσει το στόμα. Δηλαδή προκαλούν με αυτά που λένε το λαϊκό αίσθημα. Όχι ρε φίλε, δεν έχουν όλοι 10 ευρώ. Γιατί όταν όσο έχει οικογένεια και πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει και στις 19-20 του μήνα έχει μείνει χωρίς μία δραχμή πάνω του, χωρίς ένα ευρώ, έτσι. Ναι, δεν έχει τα 10, τα σκέφτεται για να βάλει βενζίνη. Αλλά εσύ δεν πήγες ποτέ να ψωνίσεις. Στο σπίτι θα φέρουν όλα δωρεάν τσάμπα. Εσύ κυκλοφράς με το αυτοκίνητο των 1.800 κυβικών, αν είσαι από την επαρχία, το οποίο στο πληρώνει η Βουλή. Και τις βενζίνες σου κιόλα. Αυτή είναι η αλαζονία που σας έλεγα της εξουσίας. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.

0: μέρες που δεν φτάνουν στο βράδυ. Υπάρχουν δρόμοι που αν τους πάρεις σε ξεχνούν. Υπάρχουν χέρια που δεν φτάνουν στο χάδι. Ζητάνε μόνο χέρια για να κρατηθούν. Ζητάνε μόνο χέρια για να κρατηθούν.
1: Διάβαζα τις προάλλες ότι ο κόσμος πολλής λέει φεύγει από την Ελλάδα και πάει σε διπλανές χώρες, Σκόπια και ποιες άλλες, για να βάλει βενζίνη. Απόλυτα δικαιολογημένο, εφόσον εκεί η βενζίνη είναι πάρα πολύ χαμηλή η τιμή της. Απ' την άλλη όμως αναρωτιέμαι για την ποιότητα της βενζίνης και τελικά μήπως αυτοί οι άνθρωποι κάνουν μεγαλύτερη ζημιά, γιατί αν βάζεις μια βενζίνη η οποία δεν είναι καλή, σταδιακά ο κινητήρας σου θα δημιουργήσει πρόβλημα. Αλλά πέρα από αυτό όμως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει όλους αυτούς τους κυρίους που είναι στην κυβέρνηση, ότι αναγκάζεται ο κόσμος να ξενιτευτεί εντός εισαγωγικών για να πάει να βάλει βενζίνη. Έτσι. Δηλαδή στις άλλες χώρες είναι πολύ χαμηλή η βενζίνη και στην Ελλάδα είναι στα ύψη και είναι περισσότερο γιατί πληρώνεις μεγάλους φόρους. Έτσι. Δηλαδή στα 20 ευρώ ή τα 12-13 ευρώ είναι φόρος. Έτσι. Δεν είναι η βενζίνη που βάζεις. Είναι ζητήματα τα οποία αυτά μια κυβέρνηση θα έπρεπε να τα βλέπει, να τα ελέγχει και να κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες. Εμείς πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή και θέλω να καλημερίσω τον κύριο Σαράντο Αλεξανδρή. Είχαμε μιλήσει μαζί του, θυμόσαστε, για τη ΔΕΗ, γιατί στη Μεγαλόπολη πριν από δύο εβδομάδες, περίπου τρεις. Πάμε να τον ακούσουμε, διότι στάλθηκε μια επιστολή στη ΔΕΗ που αναφέρει ότι η προστασία της περιουσίας της ΔΕΗ αποτελεί υποχρέωση όλων και αυτό νομίζω ότι είναι και αυτονόητο. Πάμε να τον ακούσουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Αλεξάνδρη.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Έβλεπα αυτή την επιστολή που στείλατε, ότι η προστασία της περιουσίας της ΔΕΗ αποτελεί υποχρέωση όλων, είναι περιουσία που δημιουργήθηκε από τον ελληνικό λαό και από τις εισφορές των εργαζομένων, έτσι, των συνταξιούχων και όσων έχουν δουλέψει στις μονάδες αυτές.
2: Ακριβώς.
1: Τι...
2: Και πρέπει να...
1: Ναι, πέστε μου.
2: Και πρέπει να πούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι δημόσια περιουσία, είναι περιουσία του ελληνικού λαού και βεβαίως των εργαζομένων, που μέχρι το, από την ίδρυση της ΔΕΗ και μέχρι το 2000 είχαμε την ασφάλιση στον εργοδότη, όπου τις εισφορές των εργαζομένων τις αποδίδαμε στη ΔΕΗ και με αυτές τις εισφορές έκανε τις επενδύσεις της και φτάσαμε σήμερα στα πλαίσια της απολιγνητοποίησης να έχουμε αυτή την απαξίωση του μηχανολογικού εξοπλισμού και των άλλων υποδομών της ΔΕΗ. Να είδαμε και το συγκλονιστικό θέαμα της ανατίναξης των εσκαφέων στη μαυροπηγή της Κοζάνης, να έχουμε εδώ στη Μεγαλόπολη την αποξήλωση, την καταστροφή ενός εξοπλισμού των ορυχείων. Αυτά τα πράγματα σε μια στιγμή που οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι εξελίξεις όπως είπατε και εσείς γύρω από τα καύσιμα και μια σειρά άλλα ζητήματα με την ακρίβεια, θα δικαιολογούσαν και την συμμετοχή, τη συνεισφορά του λιγνίτη στο ενεργειακό ισοζύγιο, στην λειτουργία των μονάδων της ΔΕΗ στο ενεργειακό μας σύστημα.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε αυτόν τον τόπο δυστυχώς η περιουσία δεν προστατεύεται, γιατί θυμάμαι σε μια προηγούμενη επικοινωνία μου είχατε πει ότι θα μπορούσε να γίνει και ένα μουσείο και να γίνουν κάποια πράγματα, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα αυτά είναι ψηλά γράμματα για κάποιους. Αν ήταν στο εξωτερικό θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
2: Βεβαίως είναι ψηλά γράμματα και υπάρχει η πιθανότητα από την καταστροφή του εξοπλισμού στη Μεγαλόπολη να μην μπορέσουμε να βρούμε εκείνα τα στοιχεία του εξοπλισμού που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ιστορία των 57 χρόνων λειτουργίας των μονάδων και της λιγνητικής παραγωγής. Φαίνεται ότι με τέτοιο τρόπο η σημερινή διοίκηση της ΔΕΗ έχει αυτή την αντίληψη για όλη αυτή την ιστορία, βλέποντας ότι έχει πάρει έναν άλλο δρόμο σήμερα η ΔΕΗ, που κυρίως έχει μπροστά της την κερδοφορία, που δεν λειτουργεί προς όφελος του ελληνικού λαού για φθηνό ρεύμα, που δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη του τόπου μέσω της ενός φθηνού ρεύματος για τη βιομηχανία, για τη βιοτεχνία, για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτή προφανώς είναι η κατάσταση και η αντίληψη που κυριαρχεί στη Σημερική Δίκη της ΔΕΗ.
1: Βέβαια. Εσείς στείλατε την επιστολή στις 21 Σεπτέμβρη. Επήρατε καμία απάντηση μέχρι στιγμής ή τίποτα?
2: Δεν υπάρχει καμία απάντηση μέχρι στιγμής, παρότι πρέπει να σας πω ότι μετά την ανατίναξη των εσκαφέων υπήρξε ένα φρενάρισμα, υπήρξε μια αναστολή αποξήλωσης στοιχείων του εξοπλισμού στο βόρειο σύστημα. Στη Μεγαλόπολη συνεχίζουν. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι παρότι δεν έχουμε πάρει μια απάντηση από τη μεριά της Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων, σήμερα θα γίνει μια παρέμβαση διαζώσεις προς τους αρμόδιους της ΔΕΗ που εστάλει η επιστολή μας.
1: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Τα προβλήματα των συνταξιούχων της ΔΕΗ είναι τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι συνταξιούχοι? Δεν είναι κάτι διαφορετικό, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς τα ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση με την ακρίβεια, με την λιτότητα που εφαρμόζεται στις αυξήσεις των συντάξεων που δεν είναι πραγματικές, είναι κάτω από τον πληθωρισμό.
1: Ακριβώς.
2: Που δεν συμβάλλουν στο να διατηρηθεί η αγοραστική δύναμη, αλλά το αντίθετο. Και καταλαβαίνετε ότι μαζί με μια σειρά άλλα ζητήματα, τη μία επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, την εισφορά αλληλεγγύης που περίπου 500.000 συνταξιούχους αφορά και είναι μια διπλή φορολόγηση, φέρνει τους συνταξιούχους σε μια δύσκολη κατάσταση. Και όπως είπατε και στην αρχή, τα ζητήματα της ακρίβειας με τα καύσιμα, με τα φάρμακα, με τα είδη διατροφής, προφανώς θα είναι θερμός ο χειμώνας, θα είναι μια δύσκολη ακόμη χρονιά και το μέχρι να τελειώσει το 26 και προφανώς το 27.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είσαστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ένα λεπτό, 1,5 πριν από τις 1, εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη. Να είστε πάντα πάντα καλά.
3: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM. Η ώρα είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
4: Ionion FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
3: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
2: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991... στο Λούκι.
4: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
5: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
4: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
4: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
8: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
7: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής του Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
11: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
12: Διαβάστε στην απογευματινή κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας, πως η τραγωδία με τους 6 νεκρούς στη Λυσικράτους επαναφέρει με κοφαντικό τρόπο την ανάγκη λήψης μέτρων. Δελτίωσε φυσικό αέριο και ρεύμα στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρίσιμη σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας την Τρίτη στο Δουβλίνο, μετά και το σχέδιο Τραμπ να μπλοκάρει τις εξαγωγές δίζελ. Καύσιμα, ακρίβεια και ελληνοτουρκικά, τα θερμά μέτωπα της κυβέρνησης στο δρόμο προς τις κάλπες. Το φαινόμενο αναβύσει σε αριθμούς. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
13: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιο FM.
14: Μεγάλο κομμάτι εν πάση περιπτώσει του ελληνικού λαού και επιδεικνύουν και μια φοβερή αλαζονία. Πάνω που είπε τώρα Μπακογιάννη να μαζευτούν οι υπουργοί, ξεκίνησαν οι βουλευτές. Ξαμολύθηκαν οι βουλευτές σε επίπεδα αλαζονίας. Ήταν ο Θεοχάρης, αυτός που ακούσαμε πριν. Είναι ο κύριος Τσιάρας, αυτός που θα ακούσουμε τώρα.
15: Και αν γυρίσετε και εσείς τα μάτια σας γύρω, είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι υπάρχει μια πραγματική, θα έλεγα, δυνατότητα οι πολίτες να χαίρονται τη ζωή τους και να ζουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα.
16: Εμάς οι πολίτες μας λένε, κύριε Τσιάρα, ότι δεν έχουν λεφτά να γεμίσουν το τεπόζιτο να πάνε τα παιδιά τους φροντιστήριο το απόγευμα.
15: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια.
17: Τι είναι αυτή καλέ, κάτι φτωχή.
15: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
14: Πες τα, κύριε Τσιάρα. Είναι γεμάτες οι εθνικές, άρα δεν μπορεί να είναι αυτή όλη η πτωχή. Είναι πλούσιοι, εφόσον πάνε στο χωριό τους. Αυτό το χωριό, αυτά τα χωριά είναι βασικός δείκτης οικονομικής ευμάρειας και ανάπτυξης. Ποιος πάει στο χωριό του, ποιος μπορεί να πηγαίνει στο χωριό κάθε τριήμερο, κάθε 15, δεν ξέρω, κάθε όποτε πηγαίνει. Όλο αυτό λοιπόν το βλέπουν οι κυβερνητικοί. Ένα κριτήριο είναι αυτό. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι αν είναι γεμάτες ταβέρνες και καφετέριες, πολύ σοβαρά κριτήρια. Και ένα τρίτο κριτήριο είναι γεμάτη συγκρού. Αυτό το τελευταίο από αυτοκίνητα το πρωί. Το πρωί. Αυτό το τελευταίο κριτήριο το εφαρμόζει και μας το περιγράφει, το ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ο βουλευτής και αυτός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κουλκουδίνας.
18: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
14: Πόσο καλά τα πάει η Νέα Δημοκρατία και τι ωραία στελέχη έχει ποιότητας, αλφα-αλφα, σαν τα καρπούζια. Πολύ καλή ποιότητα και βγαίνουν και κάνουν αυτές τις δηλώσεις. Με το που είπε η κυρία Μπακογιάννη να μειωθεί λίγο η αλαζονία. Ξαμολύθηκαν μέσα στο επόμενο 48ωρο και είχαμε αυτές τις ωραίες δηλώσεις. Κοντά σε αυτές θα κολλήσουμε και μία δήλωση από την προηγούμενη εβδομάδα που ταιριάζει απόλυτα.
19: Κύριε Γεωργιάδη, όταν εγώ δίνω 100 ευρώ την εβδομάδα σούπερ μάρκετ για δύο άτομα και όταν χρειάζομαι 100 ευρώ καύσιμα την εβδομάδα για να μετακινηθούμε, συγγνώμη, αλλά μέσα στη μύρλα θα είμαι. Γιατί το 400 συνταξιούχο στον 65άρι, μην με ειρωνεύεστε, κύριε Γεωργιάδη. Τίποτα δεν πιστεύετε.
20: Να σου πω γιατί δεν πιστεύω.
19: Άρα ζούμε σε άλλη χώρα.
20: Γιατί έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μία εβδομάδα ένα πίνακα. Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πώς είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία. Εβδομάδα. 3%. Ναι. Πόσο πέφτει κανένα την πρώτη εβδομάδα του μήνα, τελευταία.
19: Και τι δεν θα φάμε, απλά δεν πληρώνουμε ακριβότερα.
20: Για να ψωνίζουμε πάνω από ό,τι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν έχει.

0: Για να ψωνίζουμε πάνω από ό,τι έχουμε.
1: Κατανελήσκεται, Μαριδούλα. Λοιπόν, εκ του ανέκαθεν είχα αυτή την απορία. Πώς μπορείτε και τρώτε αυτά τα απέσια ψαράκια, τα οποία μόνο να τα βλέπει κανείς παθαίνει αναβολή.

0: Παναγιωτάκη, δώσε εκ μέρους μου στην κυρία Πανωρέα ένα σταπουδάκι δωρεάν.
1: Σταπουδάκι.
0: Και να φάει η πτωχούλα, να δει πως είναι και τα θαλάσσια είδη υψηλής περιοπής.
2: Και υψηλή. Και περιοποίηση, Μαντάμ Σουσού, εδώ, Άννα Παναγιωτοπούλου, από την παλιά σειρά της ΕΡΤ, που έγραφε τότε, χωρίς να ξέρει ότι θα έρθει μια κυβέρνηση και πάει για την τρίτη τετραετία της, ότι οι υπουργοί θα συμπεριφερόντουσαν με τον ακριβώς ίδιο τρόπο, μόνο που δεν χρησιμοποιούν τη γλώσσα. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και αυτή τη γλώσσα, να λένε καταναλύσκεται μαριδούλες, και τι ψάρι είναι αυτό, και υψηλή περιοποίηση ψάρια, και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία μιλάει για κακομύριδες και όπως μου λέει εδώ ένας ακροατής, το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι κακομύριδες, το πρόβλημα είναι ότι νομίζουν ότι θα γίνουν εμύριδες με ό,τι ψηφίζουν. Αυτό είναι πολύ σωστό, είναι η γενική κουβέντα, τι ψηφίζουμε, τι ελπίζουμε με όλους αυτούς και τι γίνεται και τι συμβαίνει και τι προσδοκούμε και πώς αυτοεκτιμιόμαστε, πώς εκτιμούμε δηλαδή τον εαυτό μας, τη ζωή μας, σε ποιους αναθέτουμε αυτές τις ζωές να κυβερνηθούν, να διοικηθούν και να οργανωθούν. Μια πολύ ωραία συζήτηση, τουλάχιστον να την κάνει ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί όσο πάμε προς τις εκλογές. Γιατί η Νέα Δημοκρατία τώρα μιλάει για τους κακομύριδες, για την πτώχεια, για τις γεμάτες εθνικές οδούς, για τη γεμάτη συγκρού και για το να ψωνίζουμε έχουμε, που λέει ο Αδώνης Γεωργιάδης, επειδή και οι ίδιοι έχουν περάσει από φτώχεια.
3: Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Κοιτάξτε, εγώ γεννήθηκα σε μία μεσοαστική οικογένεια.
4: Είναι αυτή καλή. Κάτι φτωχή.
3: Ζω στο ίδιο διαμέρισμα στο οποίο μεγάλωσα.
5: Το φτωχή, πώς το εννοώ.
3: Τι εννοείτε.
5: 400 ευρώ το μήνα.
3: Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν. Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή.
6: Εμείς δεν κάναμε φτωχή.
3: Άρα ναι. Έχω μία ελάχιστη αίσθηση από το τι θα πει.
7: Άτιμη κοινωνία! Άλλους τους κατεβάζεις και άλλους τους ανεβάζεις στα τάρταρα!
8: Να στα κλάματα, κυρία μου, να συνεννοηθούμε. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.
7: Μάλιστα.
2: Μάλιστα, κύριε Πετροχύλο. Εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία μας είπε ότι έχει κάνει φτωχή, ήταν μια θητεία που την έκανε. Και από εκεί και πέρα δεν είναι φτωχή. Έχει μεγαλώσει σε ένα μεσοαστικό σπίτι. Δεν είχαν ούτε 400 ευρώ το μήνα να ζήσουν. Εδώ είναι η φτωχολογιά, εδώ είναι η άπονη ζωή. Για αυτούς έχουν γραφτεί όλα αυτά. Ο Ξαρχάκος αυτή την οικογένεια έχει στο νου του και έγραψε αυτά τα διαμάντια και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Οπότε το άτιμη κοινωνία ταιριάζει πάρα πολύ στους Πετροχύλους και στις Μπακογιάννηδες και Μητσοτάκηδες κυρίως. Και επειδή είναι βιωματικό, εύχονται όλοι αυτοί να μην ξαναζήσουν φτωχοί.
9: Έχει ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα? Μου το λέει ο κόσμος. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα.
10: Δεν αφήνουμε εμείς τον φτωχό άνθρωπο.
2: Τι να τον αφήσουν τον φτωχό άνθρωπο, τον έχουν ζαλίσει τον φτωχό άνθρωπο. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τις καλύτερες που έχει κάνει. Ότι στο πρώτο μέρος της είναι ειλικρινής, ότι δεν έχει ζήσει με 800 ευρώ, αλλά δεν του φτάνει αυτό. Θέλει να πει και εύχομαι να μην ζήσω ποτέ με 800 ευρώ. Το λέει αυτό σε ανθρώπους που τον ψηφίζουν και παίρνουν 800 ευρώ. Και πάντα είχα την απορία να είχαμε 4-5 τέτοιους ανθρώπους που παίρνουν 800 ευρώ και ψηφίζουν Κυριάκο Μητσοτάκη και ακούν αυτόν που επιλέγουν ως πρωθυπουργό να λέει δεν θέλουν να ήταν ποτέ στη θέση τους. Τι ωραίο που θα ήταν να τους είχαμε να μας λέγανε λίγο πώς σκέφτονται, αν νιώθουν μειωμένοι, υποτιμημένοι, αν νιώθουν ένα τίποτα μπροστά σε αυτά που πράττει και σκέφτεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε απορίες, αλλά μάλλον δεν θα τις λύσουμε, δεν έχει σημασία. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Είμαστε στην ενότητα πόσο συμπάσχουν οι βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχουν περάσει από φτώχεια.
10: Δεν αφήνουμε εμείς τον φτωχό άνθρωπο. Με ρωτήσατε πριν γιατί πήρα για τον πληστηριασμό.
11: Ναι.
10: Είχα και διάφοροι.
11: Εντάξει.
10: Κυρίως άνθρωποι που δεν έχουν ζήσει τη ζωή του φτώχεια.
11: Έτσι.
10: Γιατί αν δεν έχει ζήσει τη ζωή σου φτώχεια, άντα να καταλάβει το φτωχό τώρα και πώς αισθάνεται την ώρα που αν του πάρει το σπίτι.
11: Φτώχεια καταραμένη.
12: Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για αυτούς που η φωνή τους δεν ακούγεται.
10: Μπράβο!
12: Γιατί σε αντίθεση με άλλες κοινωνικές κατηγορίες, τα συμφέροντα των φτωχών, αυτών που αισθάνονται κοινωνικά αποκλεισμένοι, δεν αναδεικνύονται στο βαθμό που θα έπρεπε στο δημόσιο διάλογο. Θα αποδείξουμε στην πράξη ότι οι πρώτοι ωφελημένοι από κάθε δημόσια πολιτική μας θα είναι οι κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένοι συμπολίτες μας.
10: Μπράβο!
2: Τα ακούσαν αυτά εδώ του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι τα συμφέροντα των φτωχών δεν υπάρχουν στο δημόσιο διάλογο, και είπαν τα τζιμάνια βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να θέσουμε το θέμα των φτωχών και κακομοίριδων στο δημόσιο διάλογο, και το θέσαμε με αυτόν τον τρόπο, όπως ακούσαμε πριν από 2-3 βουλευτές, και τον Άδωνη Γεωργιάδη και την Τώρα Μπακογιάννη, παλιότερη δήλωση βέβαια ότι έχει κάνει και αυτή η φτωχιά, όπως όλοι μας, όχι όλοι μας, όπως αρκετοί εν πάση περιπτώσει. Αυτές ήταν λίγο παλιές δηλώσεις, αλλά πακεταρίστηκαν, ήταν ως συνειρμός με βάση αυτά τα πολύ ωραία που είπε ο κύριος Θεοχάρης, που τρέχουν τώρα κυβερνητικά στελέχη να σβήσουν και αυτή τη φωτιά. Δεν ελέγχεται με τίποτα. Είναι τέτοια η αλαζονία, ο κομπασμός και η αδιαφορία προς όλους, που δεν μπορούν να ελεγχθούν με τίποτα. Ανθυποβουλευτές βγαίνουν και κοροϊδεύουν την κοινωνία και προσπαθούν μετά τα υψηλά στελέχη να πείσουν ότι δεν ισχύουν αυτά. Αυτά ισχύουν που λένε οι ανθυποβουλευτές. Αλλά πρέπει να αποδείξουν ότι είναι με το λαό και πάμε σε εκλογές έχοντας το νου τους στο λαό, στις ανάγκες του και στις αγωνίες του. Και το έχουν καταφέρει. Θα πάνε με πολύ σοβαρά επιχειρήματα προς τις εκλογές. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι φρέσκο σημερινό.
10: Η χώρα μας, ας το Μητσοτάκη. Προφανώς το Μητσοτάκη οφείλει να είναι ο πρωθυπουργός.
1: Ναι.
10: Η χώρα μας έχει μια πορεία. Η Γερμανία καταραίει. Η Γαλλία καταραίει. Η Βρετανία καταραίει. Η Αμερική πηγαίνει.
1: Ο Μητσοτάκης λέτε
10: αιωνίως. Και μια χώρα που πηγαίνει στα κύματα.
1: Να μείνει αιωνίως ο Μητσοτάκης σε αυτό μας λέτε.
2: Πώς ακριβώς πάει στα κύματα η χώρα. Μπράβο Κύρκο, το κάνεις πάρα πολύ ωραίο. Το έκανε και με ηχητικό. Φαντάζομαι θα κάνει και την κίνηση εκεί με το χέρι, ότι πηγαίνει γαλινεμένα, πάει έτσι γλυκά γλυκά. Βέβαια κανείς το λέει συνέχεια, γι' αυτό σας είπα ότι είναι σημερινό, επειδή είναι φρέσκια δήλωση. Υπάρχουν αντίστοιχες δηλώσεις με τις καταρρεύσεις όλων των χωρών πλην της Ελλάδας, που είναι η μόνη στον πλανήτη που καλπάζει οικονομικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν τον έχει ρωτήσει ένας δημοσιογράφος. Πόσο μέλλον μπορεί να έχει μία μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που πάει έτσι γαλήνια στα νερά, όταν όλα γύρω της καταραίουν? Γιατί αν καταρρεύσουν οι άλλες χώρες, οι ατομομηχανές της Ευρώπης, θα γλιτώσει η Ελλάδα. Τι είναι αυτό? Μπορεί να συμβεί, το καταλαβαίνει ο καθένας, σε μια εποχή που είναι δεμένες και αλληλένδετες όλες οι οικονομίες, ειδικά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλή τώρα λογική απορία σε ένα παράλογο σύστημα λέξεων που πετάγονται έτσι, λέγονται έτσι. Κάποιος αποκάλυψε τον Άδωνη Γεωργιάδη την προηγούμενη εβδομάδα, χαρακτηρίζοντας μάλλον την παρουσία του την προηγούμενη εβδομάδα, όλη την προηγούμενη εβδομάδα, ως έξαλλο.
10: Εντεγόμουν ένα άτομο που ούτως ή άλλως είχα μεγάλη έκθεση πριν την υπόθεση Μαζονάκη. Η υπόθεση Μαζονάκη έπεσε πάνω στη δική μου αρμοδιότητα, δυστυχώς, πάνω σε θέματα υγείας δηλαδή. Αυτό προσέθεσε τις προσκλήσεις. Εγώ ξέρετε. Δεν θέλω να κακοκαρδίσω κάποιον και να πω ότι βγήκα στον ένα και δεν βγαίνω στον άλλο. Ξέρετε πώς λέει το έτσι τηλεόραση τα μέσα.
1: Έτσι.
10: Οπότε αυτό προσθέσε άπειρες προσκλήσεις. Κάποιο και τον κύριο Σουρμελίδη που είπε: ήμουν λέει 5 μέρες ανεξάλλου. Καθόλου ανεξάλλου δεν ήμουν. 5 μέρες βγήκα σε 200 μέσα και έχουν να μου προσάψουν 1 λεπτό που φώναξα στην κυρία Βούλγαρη.
1: Ναι.
10: Πότε, όταν με έβριζε. Δηλαδή, εντάξει, να με βρίζουν κιόλα, ήμουν στο τηλέφωνο και καλά. Και να μην μιλάω κιόλα, πάει και πολύ. Αυτό το 5 μέρες ανεξάλλου ήταν το 1 λεπτό με την κυρία Βούλγαρη.
1: Mm-hmm.
10: Όμως θα μου επιτρέψει να πω, δεν θεωρώ ότι κάνει κανένα τραγικό λάθος. Καθόλου ανεξάλλου δεν ήμουν.
2: Μα είναι δυνατόν, τι ανεξάλλου? Ήταν ο κανονικός Άδωνης Γεωργιάδης, που πάντα είναι ανεξάλλου. Είναι έξαλλος μια ζωή. Στα κάγκελα και με νεύρα και με φωνές. Πραγματικά, γιατί τον χαρακτήρισαν έτσι και γιατί διέγνωσαν μια εξαλλοσύνη. Αυτή είναι η κανονικότητα όταν έχουμε να κάνουμε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και έχει κολλήσει και λέει το ίδιο επιχείρημα, γι' αυτό βγήκε σε έξαλλη κατάσταση με την Βούλγαρη στο ραδιόφωνο του Μέγκα, για το ξυλόλιο.
10: Διότι ανέδειξα μια πραγματικότητα.
1: Έχετε μετανιώσει τώρα γι' αυτό?
10: Καθόλου, καθόλου. Ανέδειξα μία-μία. Ανέδειξα μία πραγματικότητα την οποία επιμένω απολύτως.
1: Ναι.
10: Ότι αν στην Ελλάδα.
1: Τα ρίχνουν συναδέλφους τώρα.
10: Αν στην Ελλάδα λειτουργούσαν δημοσιογραφικοί θεσμοί, θα είχε γίνει μεγάλη δημόσια ζήτηση από τις δημοσιογραφικές σας ενώσεις.
1: Mm-hmm. Ό,τι τι.
10: Για ποιο λόγο τα κανάλια παίζανε με τόση ένταση τα ξυλόλια. Τα ξυλόλια δεν είναι ένα απλό πράγμα.
1: Τα θέματα αυτά τα λέγανε υπουργοί τότε. Τι λέμε τώρα.
2: Τα λέγανε υπουργοί, τα λέγανε και πρωθυπουργοί. Και δεν θα τα έλεγε κανείς αν από την πρώτη στιγμή είχαν ακολουθηθεί οι κανόνες, αυτοί οι κανόνες, οι πολύ απλοί και στοιχειώδεις που βλέπουν στις ταινίες. Να περιφραχθεί ο χώρος, να μην πατάνε όλοι πάνω εκεί, να μην μεταφέρουμε μπουλντόζες στα χώματα και να τα πάνε χιλιόμετρα παραπέρα. Αν είχαν γίνει αυτά που πρέπει να γίνουν, κανείς δεν θα έβγαινε να πει ή να υποστηρίξει, εν πάση περιπτώσει, για ξυλόλιο και όλα τα υπόλοιπα. Μερίδα συγγενών. Βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, κατάλαβε ότι εδώ αυτοί είναι ικανοί για όλα. Οπότε πέσανε και κάποιοι ειδικοί δίπλα. Αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα ακούσουμε τώρα σε συνέντευξη, τότε, ενώ στην αρχή μας είχε διαβεβαιώσει ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο, ένα χρόνο μετά, που βγαίνανε στοιχεία διάφορα, και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν το απέκλεισε.
6: Δεν έχει δημοσιοποιηθεί αυτό το πόρισμα. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Οι δικές μου πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν εσείς έχετε άλλες, είναι ότι και αυτό καταλήγει σε ένα συμπέρασμα. Και το συμπέρασμα είναι ότι η φωτιά δεν προκλήθηκε από τα έλαια που έχει η μηχανή του τρένου, αλλά από κάτι άλλο.
13: Ξέρετε, αυτό το ερώτημα με έχει απασχολήσει πολύ. Και με έχει απασχολήσει, διότι εγώ ίδιος, φαντάζομαι θα με ρωτήσετε, οπότε σας προλαμβάνω, 15 μέρες μετά το ατύχημα, με βάση τις πληροφορίες που είχα τότε στη διάθεσή μου, είχα πει ότι αυτή η εμπορική αμαξοστοιχεία δεν μετέφερε τίποτα.
6: Ήσασταν απόλυτα βέβαιος.
13: Ναι. Και γιατί ήμουν απόλυτα βέβαιος εκείνη τη στιγμή, διότι γι' αυτό με είχαν διαβεβαιώσει οι εμπλεκόμενοι. Η Heretic Train, με απάντηση σε ερώτηση που είχε γίνει στη Βουλή, η πυροσβεστική, όσε ένα χρόνο μετά όμως είπα ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.
2: Ακόμη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, εδώ ακούμε, στο Σρόιντερ την περίφημη συνέντευξη, γύρισε, άλλαξε λίγο την άποψή του και στην πορεία, όταν βγαίνανε στοιχεία τότε, εκείνη τη εποχή, αναθεώρησε και ο ίδιος. Γιατί τα λέμε όλα αυτά, γιατί χρησιμοποιούν ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Γιώργος Φλωρίδης το επιχείρημα ότι όλο αυτό με τα ξυλόλια ήταν μια απάτη, παραλίγο να τεινάξει τη χώρα στον αέρα και κανείς δεν φρόντισε να ρίξει τους τόνους ή να λειτουργήσει ψύχρεμα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και οι ίδιοι τα λέγανε και σε υψηλότατο επίπεδο άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμβαίνει οτιδήποτε. Και όλα αυτά, ξαναλέω, γίνανε επειδή από την αρχή δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν και πάνω σε μια ανομία του κράτους, κυβερνητική ανομία και συγκάλυψη, οικοδομήθηκαν και πάντα θα οικοδομούνται διάφορες απόψεις και θα τις εκμεταλλεύονται διάφορες πλευρές. Φεύγουμε από αυτά, ερχόμαστε στο σήμερα. Έχουν αυξηθεί τα ενίκια και καλά κάνουν και έχουν αυξηθεί τα ενίκια, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον συνάδελφο Σταμάτη Ζαχαρό που έχει φιλοξενούμενο τον Κυρανάκη.
14: Γενικά στην Αττική τα ενίκια έχουν αυξηθεί, το οποίο προφανώς συμφέρει στους ιδιοκτήτες. 7 στους 10 Έλληνες
15: έχουν αυξηθεί και έχουν οι ιδιοκτήτες. Κύριε Κυρανάκη, γιατί να μην σωστά αυξηθούν τα ενίκια.
14: Σωστά.
15: Δηλαδή, μισό λεπτό. Κάποιος έπαιρνε 580 το 19 βασικό μισθό και τώρα παίρνει πόσο είναι, 940 πόσο είναι.
14: Το ξαναλέω. Σωστά.
15: Να μην αυξηθεί και το ενίκιο λίγο, δηλαδή.
16: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και δεν πεθάνετε μπισουλές τσοκαρίες.
15: Πώς θα γίνει.
2: Πολύ σωστή άποψη είναι αυτή. Αυξάνεται ο μισθός, αυξάνεται. Γιατί να μείνει το ενίκιο κάτω, θα αυξηθεί και το ενίκιο. Βέβαια υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια ότι το ενίκιο είναι ως ο μισθός. Οπότε αυξάνεται ο μισθός που υποτίθεται είναι για τα έξοδα όλου του μήνα μαζί με το ενίκιο και ψώνια και τρόφιμα και δεν ξέρω τι άλλο, μετακινήσεις, διασκέδαση, οτιδήποτε. Τόσο είναι και το ενίκιο. Αυξάνεται όμως ο μισθός που είναι για όλο το μήνα, είναι αυξηθεί και το ενίκιο, που επίσης είναι για όλο το μήνα. Αλλά δεν θα έχεις τίποτα άλλο να κάνεις για τα υπόλοιπα. Λεπτομέρειες τώρα είναι αυτό. Μπιθουλέει και τσοκαρίες. Και πολύ καλά τα λέει η Μαντάμ Σουσού, που όπως ακούτε έχει διάφορες εκδοχές και εκφάνσεις στον σύγχρονο λόγο του 2026. Μέσα σε όλα αυτά τα πολύ παλαβά που ακούμε, να ακούσουμε άλλο ένα.
17: Η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν είναι το κόμμα της ελίτ. Η Νέα Δημοκρατία ως παράταξη ήταν πάντα η λαϊκή παράταξη. Είναι η παράταξη του μικρομεσαίου, του αγρότη, του δημοσίου υπαλλήλου.
4: Είναι αυτή καλέ. Κατεφτωχή.
17: Εμείς ενδιαφερόμαστε για αυτόν που δεν τα φέρνει βόλτα.
18: Κλείσαμε.
17: Εμείς ενδιαφερόμαστε στα αλήθεια. Όχι πολιτικά αντικά όπως οι αριστεροί που λέγανε
18: εδώ,
17: ότι αν υπάρχει χάος η αριστερά ευδοκιμεί. Εμείς θέλουμε ο κόμμας να μπορέσει να έχει το σπίτι του, να τα φέρνει βόλτα, να έχει αξιοπρέπεια.
19: Γνωρίζετε με τρώτε στα κουδάκι, κυρία Πανωρέα.
20: Μπορεί, δώστε μου, και τον καταφέρνω εγώ.
18: Θα έκανα πάρ' τις γομίτσες τώρα και βλέπουμε έτσι.
20: Τι χρωστά.
17: Αυτούς εκπροσωπούσε πάντα η Νέα Δημοκρατία και και αυτούς εκπροσωπεί και σήμερα. Εμείς ενδιαφερόμαστε για τον τελευταίο συμπολίτη μας.
19: Δεν χρειάζονται λεφτά, πήγαινε φτωχούλα.
18: Τι είπες εσύ?
19: Έσε να φάει πτωχολογιά, Παναγιωτάκη. Και από εδώ και στο εξής, σε περικαλώ να μην παίρνεις λεφτά από τους κατοίκους του πτωχοκομείου.
17: Είναι για να βοηθούμε και αυτόν που δεν έχει. Όχι μόνο ενδιαφερόμαστε για αυτόν, όχι μόνο τον εκπροσωπούμε,
1: καλημέρα,
17: αλλά τον αγαπάμε, τον γατεύουμε. Αυτό είναι
1: νέα δημοκρατία.
21: Φτωχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι.
22: Μπορεί να ξέρει ο καθένας μου αυτούς με κατηγορεί ως βολεμένο τι δυσκολίες περνάω εγώ.
21: Για τους καημούς σου που σεριανούν στη γειτονιά.
22: Εγώ τα έχω χάσει όλα. Εγώ δεν έχω άλλα ευρώ στην τράπεζα.
21: Το κολογιά που απ' το μιλό διάγνεις λουλούδι.
22: Δεν έχω δουλειά.
21: Και τους καημούς σου τους πλέκεις ψιλοβελονιά.
17: Είμαι πανφτωχός. Τρώω στα σισίτια.

0: πεινάσουμε όλοι μαζί, και εμείς και τα παιδιά μας.
1: Ούπουν και αγκαλιάζουν την φωτιά. Ούπουν και αγκαλιάζουν την φωτιά.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν πάω σε διαβάζω άλλο, συγκινήθηκα.
2: Συγκίνητος, συγκινείται πολύ εύκολα. Εδώ το τραγούδι που από την αρχή έπρεπε να παίξει, με αυτά που ακούμε, θα μπορούσε να έχει τίτλο «Κακομοιριά», για να ταιριάζει σε αυτό που είπε ο Θεοχάρης ο βουλευτής. Βεβαίως, κακομοιρίδες και φτωχοί και φτωχολογιά είναι οι εργάτες, η εργατική τάξη. Το άλλο κοινωνικό στρώμα που είναι οι έμποροι, οι επαγγελματοβιοτέχνες, πάνε πάρα πολύ καλά.
3: Καναβίση λέμε, ε!

0: Δεν μοιάζει λίγο με τη φωνή του Άδωνη Γεωργιάδη? Θα μπορούσε και αυτή η κοπέλα εδώ που λέγει μπλουζάκια στο ΟΑΚΑ. Προχτές στην τεράστια συναυλία του 1 εκατομμυρίου που παρακολούθησαν την Άννα Βύση και από το πρωί της Κυριακής μας έχετε ζαλίσει με τα βιντεάκια που ανεβάζετε. Θα πούμε εκτενώς για αυτό το θέμα στο δεύτερο μέρος. Γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ το πρώτο μέρος, το οποίο έχει μία διαπίστωση που όλοι συμφωνούμε.
1: Να το πάμε ανάποδα με τα δικά σας λόγια. Ζούμε σε μια περίοδο απόλυτης γενικευμένης ευημερίας.
2: Όσον αφορά τις επιδόσεις μας ως κράτος συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας προκαλώ, εσείς είστε σοβαρός άνθρωπος, κάντε ό,τι για νεύρα θέλετε, αν έχει υπάρξει εξαετία καλύτερη για την Ελλάδα. Κάντε ό,τι για νεύρα θέλετε, αν έχει υπάρξει εξαετία καλύτερη για την Ελλάδα.
3: Πιστέψτε με, είμαστε οι πρώτοι. Και είμαστε αλφα εθνικοί.

0: στράτο.
1: Φαΐ φουρ το φουρ. Φουρ το φουρ.
2: Δεν χρειάζονται λεφτά, πήγαινε από το φουλ.
3: Τίραρα πέτρα μιούτη σε ρενούδα μαντρουγκάτα.
4: Όχι που το λέει ο Γεωργιάδης. Ο Γεωργιάδης είναι άσημαντος. Κάντε όποια εφημερίδα θέλετε. Financial Times, Bloomberg, CNN. Όλοι μιλάνε το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας. Το λαθήκαν όλοι. Λίστα πέτσα είναι όλοι. Τι είναι ο τρελά. Ο Μητσοτάξος έχει βάλει στο τσεπάκι του. Σ' όποια μέρος του κόσμου προσγειωθείς, κοιτάς και δεν πας να σφαίνεται η Ελλάδα και ακούς μόνο διθυράμπους. Μόνο στην Ελλάδα κρυγιάζουμε το βράδυ.
5: Αυτά είναι σημερινά. Δεν είναι τα παλιά που έλεγε πάλι σε όποιο μέρος του πλανήτη προσγειωθείς. Όλοι λένε τι τυχεροί που είναι οι Έλληνες. Κάθε μέρα να ανανεώσει τουλάχιστον. Γιατί όπως είπε και ο ίδιος, βγαίνει σε 200 κανάλια, έτσι είπε πριν, σε 200 κανάλια τη μέρα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Όχι μόνο εδώ, από ό,τι φαίνεται. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο του σταθμού. Σας περιμένει ο Αποστόλης. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
6: Έλα ρε Αποστολή, μόνο μία παρατήρηση.
7: Σε μένα παρατήρηση. Εσύ σε μένα θα κάνεις παρατήρηση, δεν δέχομαι.
6: Όχι και σε ένα, όχι σε ένα ρε παλικάρι μου. Σε όλους αυτούς που πιστεύουν, όλους αυτούς πάνε και ψηφίζουν όλοι αυτοί.
7: Α, να κάνεις. Σε αυτούς να κάνεις παρατήρηση.
6: Ναι, για αυτούς το εννοώ. Όχι, είσαι ένα. Είσαι Θεός.
7: Ήλιος καλοκαιρινός, γνωστό.
3: Είστε Θεός, ήλιος καλοκαιρινός.
6: Και δυστυχώς
3: σε θέλω
6: σαν το τέλος. Να πούμε επώνυμοι και μη επώνυμοι που πιστεύουν όλους αυτούς.
7: Έχουνε.
8: Ένα νεαρό κορίτσι, κόρη μιας κυρίας η οποία είναι γνωστή, η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον υπνοτισμό της βγήκε ότι ήταν Elvis Presley.
6: Αυτό είναι το λάθος.
7: Και ευτυχώς έχουνε, γιατί δεν θα είχαμε γνωρίσει τόσα σούργελα στη ζωή μας, όπως αυτά που ψηφίζουνε.
6: Απ' τη μία είναι να γελάμε, αλλά απ' την άλλη είναι να κλαίμε, γιατί βρισκόμαστε αυτά τα χάλια εκτετίας όλων αυτών που πάνε και ψηφίζουνε.
9: Ναι, καλησπέρα Αποστόλη!
7: Καλησπέρα φίλε!
9: Ο Βαγγέλης είμαι, τι κάνεις?
7: Καλά εσύ, Βαγγέλη?
9: Με την Ηλιούπολη που λέγαμε.
7: Τι λέγαμε?
9: Σε καλά φίλε, προσπαθώ να σε πετύχω στη γραμμή και δεν σε πετύχετα.
7: Και τώρα? Με πέτυχες.
9: Βέβαια, με πολλή προσπάθεια. Διάβασα ότι ετοιμάζουν drones για να μας φέρνουν το φαγητό στην πόρτα, αλλά σκέφτομαι ότι στην Ελλάδα, αν το drone προσπαθήσει να πετάξει πάνω από τις λακκούβες και τα διπλοπαρκαρισμένα, ούτε καν θα φτάσει η παραγγελία, θα πέσει από αντιαεροπορικά πυρά.
7: Τι σύνδεση είναι αυτή, πού θα συναντήσει λακκούβες στον ντρόουν? Μυστήρια μου το λες.
9: Θα είναι από ψηλά τα.
7: Είπατε, έχει ποτέ λακκούβες και στον αέρα, κενά αέρος, μήπως εννοείς?
9: Μάλλον κάτι τέτοιο.
7: Ό,τι πω, θα συμφωνήσεις, το ξέρω.
9: Και για φαντάσου να έχει πολλά ντρόουν και να έχει κίνηση, και στον ουρανό.
7: Πού φτάσαμε, αυτό θα πει ότι αντέχουμε ακόμα. Είναι γεμάτη η συγκρού με ντρόουν. Άρα.
9: Και να περιμένει το club sandwich και να σου έρχεται με ντρόουν, θα γέλιο.
7: Ναι, κι εγώ νομίζω μου φαίνεται ξεκαρδιστικό αυτό.
10: Έλα ρε εσύ μία ώρα.
7: Συγγνώμη,
10: Εντάξει.
7: Δεν ήξερα να μην μιλάω με άλλους.
10: Ασυγχώρητος.
7: Ζηλιάρη.
10: Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Το ένα είναι, λέγατε την Τετάρτη ότι ο Τσίπρας πάει στατιστική, τέλος πάντων δεν έχει βγει τρίτη φορά.
11: Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία? Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Το πιθανότερο να μην κάνει.
10: Ο μεγάλος ο Αντρέας έχει βγει και το 81 και το 85 και το 93.
7: Να το. Ρούφα. Νομίζω το ρεκόρ μιλούσαμε για συνεχόμενη όμως, αλλά τέλος πάντων.
10: Δεν το διευκρίνησε. Το δεύτερο είναι, λοιπόν, είσαι καλός παπάντζες, εγώ έχω πολλά ηχεία. Θα κάνουμε καμιά μαλακία έτσι κλινική και θα θεραπεύουμε ανθρώπους με ηχητικές συχνότητες.
7: Σίγουρα το έχει σκεφτεί κάποιος.
10: Πούμε το τάλιρο, σου λέω.
7: Σίγουρα το κάποιος το έχει σκεφτεί αυτό, μην νομίζεις.
10: Ναι, αλλά εμείς θα τελειοποιήσουμε.
7: Δεν το έχει κάνει, σωστό.
10: Τώρα που θα οριμάσουν οι συνθήκες.
7: Να το. Εγώ το ακούω αυτό με μεγάλο ενδιαφέρον, με επιχειρηματικότητα, sorry κιόλας.
10: Εννοείται, πάνω από λεπίσεις 38 βαθμούς δεν καίγεται ο ποπούλης σου.
7: Τι κάνει?
10: Τίποτα, 38 ακόμα καλά είναι από τους 40 και πάνω.
7: Ναι, οκ. Okay. Κάτι θα ξέρεις εσύ.
10: Κάτι ξέρω.
7: Ναι, τι έτσι τα λες.
10: Εμείς στην Αίγυπτο τον πλένουμε.
7: Το είχα υποψιαστεί.
12: Ναι. Γιατί παλικάρι βρίζετε τον υπουργό μας και δεν τον αγαπάτε, δεν τον πιστεύετε το?
7: Επειδή τον αγαπάμε τον βρίζουμε, έχουμε την οικειότητα, κατάλαβες? Επειδή τον αγαπάμε και έχουμε αυτή την οικειότητα του συναισθήματος.
12: Πρόσεξε να δεις κάτι, όταν ο Άδωνης λέει ότι δεν υπάρχουν εκείνα τα ιατρία και εκείνα και τα άλλα, είσαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν? Μην τον διαψεύδετε. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος τόσο μεγάλη εγγύηση που...
7: Τόσο μεγάλη εγγύηση, τόσο.
12: Ψεύτες και κλέφτες είναι Νέα Δημοκρατία.
7: Όπως η εγγύηση στα κινητά. Που σου χαλάει κάτι, πας τα δύο χρόνια και σου λέει αυτό δεν ήταν στην εγγύηση.
12: Κάθε Παρασκευή.
7: Δεν ακούς καθόλου έτσι.
12: Όλους
7: δεν ακούς, λες το δικό σου μόνο.
12: Αυτά τα ωραία λόγια.
7: Συνεχίζει να λες το δικό σου μόνο. Ούτε καν. Δεν έχεις καν ακουστικό αυτή τη στιγμή. Κανονικά είναι το ποίημα. Έχεις κατεβάσει το τηλέφωνο και λες θα το πω.
12: Δεν άκουσα.
7: Το ξέρω.
13: Στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Θεσσαλονίκα 90,1.
13: Ιωνιών FM.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
2: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
1: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
2: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
1: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
2: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
1: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
2: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
3: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
4: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
3: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
4: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
3: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
7: Που να είναι ιαπωνικό.
6: Γιακουμής Ευάγγελος.
7: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος.
4: Φθενά.
3: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
7: Που να είναι ιαπωνικό.
6: Γιακουμής Ευάγγελος.
7: Εξουσιοδοτημένος.

0: 2-10-33-30. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό οδείο πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
7: Κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια.
8: Για να ψωνίζουμε πάει να πει

0: Σας κοροϊδεύουνε στα μούτρα σας.
1: Καταπληκτικό.
2: Α, να και μια ωραία κατάληξη όλου αυτού του ηχητικού που εδώ ακούσαμε μόλις. Μια πανδεσία με θεσπέσιες δηλώσεις κυβερνητικών βουλευτών, στελεχών, γεμάτες ανθρωπιά, έγνοια και ενσυναίσθηση, αγάπη προς τον πολίτη και τον ψηφοφόρο. Πολλοί από αυτούς που αναφέρονται τώρα εδώ, τα στελέχη, θα ψηφίσουν αυτούς, αυτά τα στελέχη που συμπεριφέρονται λεκτικά με αυτόν τον τρόπο. Πάρα πολύ ωραίο είναι όλο αυτό, πραγματικά έχουν ξεβρακωθεί εντελώς, ούτε προσχήματα, ούτε τσίπα, αυτό που λέγαμε παλιά. Ο πολιτικός λογαριάζει το πολιτικό κόστος, έχει τσίπα, τουλάχιστον τα ψέματα κάπως να το φτιασιδώσει, να μην το βγάλει ομά. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, το βλέπουμε, έχουν λαλήσει, έχουν ξεφύγει και είμαστε και 5 μήνες πριν τις εκλογές. Μια πολύ ωραία δήλωση επίσης, και αυτή από μια άλλη οπτική δείχνει το μέτρο και την μετριοπάθεια που έχουν τα κυβερνητικά στελέχη. Είναι αυτή που έκανε ο κύριος Φλωρίδης.
3: Θα σας πω τώρα στη Θεσσαλονίκη, που δεν είναι τώρα επειδή είμαι προσήφος εκεί, αλλά όπως την παρακολουθώ τόσα χρόνια που ζω εκεί. Στη Θεσσαλονίκη αυτά τα λίγα τελευταία χρόνια, τώρα που μιλάμε, τα έργα τα οποία γίνονται όσον αφορά τις βασικές υποδομές της πόλης δεν έχουν γίνει 2.500 χρόνια.
1: Καταπληκτικό.
3: Όσον αφορά τις βασικές υποδομές της πόλης δεν έχουν γίνει 2.500 χρόνια. Τώρα γίνονται όλα.
2: Κοίτα, είχαν ξεκινήσει το μετρό νομίζω πριν 2.000 χρόνια. Είχαν ξεκινήσει τα έργα του μετρό, αλλά βρήκανε σε κάτι άλλο αρχαία πιο παλιά. Και εκεί στο σταθμό Βενιζέλου, που δεν λεγόταν έτσι τότε, Κάσανδρου, δεν ξέρω πώς μπορεί να λεγότανε, και σταμάτησαν. Ωραία παρομοίωση από τον κύριο Φλωρίδη. Καθόλου υπερβολικός, νουνεχής όπως πάντα, μετριοπαθής. Θυμόμαστε εκείνη τη δήλωση ότι θα ανατιναζόταν όλη η χώρα και θα χωριζόταν στη μέση, επειδή περνάει κάτω ακριβώς από το σημείο του εκτροχιασμού στα Τέμπη ο αγωγός φυσικού αερίου και θα ανατιναζόταν όλη η χώρα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε πει Λάρισα. Ο Φλωρίδης είχε πει όλη η χώρα. Η μισή χώρα θα κοβόταν και άρα δεν θα είχαν γίνει και τα έργα στη Θεσσαλονίκη που έχουν να γίνουν 2.500 χρόνια. Μπράβο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που κανείς δεν ενδιαφέρθηκε επί 2.500 χρόνια και βρέθηκε κάποιος να τρέξει τα έργα στην Θεσσαλονίκη. Μπράβο και στους ψηφοφόρους του Φλωρίδη που ακούνε να λέει αυτές τις αρλουμπαρίες και θα πάνε να τον ψηφίσουν και τον βγάλουν και πρώτο. Συγχαρητήρια και μπράβο. Τι κάνουν όμως οι Θεσσαλονίκοι?

0: Στη Θεσσαλονίκη φουλάρω με 200 ευρώ και εδώ φουλάρω με 140.
1: Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι δύσκολη, όσο πάει γίνεται χειρότερη, γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να βρούμε που μπορούμε να γλιτώσουμε χρήματα.
2: Και κάποιος που μένει εδώ κοντά μπορεί να το κάνει κάθε μέρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να βάλει στην Ελλάδα βενζίνη.
3: Όποτε βρίσκομαι εδώ στην περιοχή, έρχομαι και βάζω στη Βουλγαρία. Τα έχω υπολογίσει επακριβώς σε κάθε γέμισμα και αέριο και βενζίνη που έχω και κερδίζω γύρω στα 35 ευρώ.
4: Φουλάρω τι κάνω. Όσο πάει. Όταν βάζει 70 ευρώ και δεν φουλάρει στην Ελλάδα και εδώ βάζει 70 ευρώ και θες και μπιτόνι για να φτάσει στα 70 ευρώ, φυσικά.
5: Είναι αυτή καλέ. Κάτι φτωχή.
6: Κάτι φτωχοί Θεσσαλονικείς και Βορειοελλαδίτες που πάνε να βάλουν βενζίνη στη Βουλγαρία. Φαντάζομαι μέσα εκεί είναι και ψηφοφόροι του Φλωρίδη. Δεν γίνεται. Να νιώθουν και υπερήφανοι που γίνονται έργα 2.500 χρόνια δεν έχουν γίνει και τα φτιάχνει τώρα κυβέρνηση Μητσοτάκη και βρίσκουν τη διέξοδο. Πολλές φορές την κάνουν συμπολίτες μας, πάνε προς Βουλγαρία, πάνε προς Βόρεια Μακεδονία, δεν πάνε και τα ονόματα, πάνε και τα σύμβολα. Αν είναι να βάλει φτηνή βενζίνη, θα πάει οπουδήποτε. Αυτά από τη Βόρεια Ελλάδα, λαός τώρα μέρος δεύτερον.
7: Έλα ρε Μπάρδο Σιονάτη.
8: Έλα.
7: Καλή σεζόν, καλό καλοκαίρι.
8: Να είσαι καλά. Τι καλό καλοκαίρι, πας καλά.
7: Καλή συνέχεια, έχει ακόμα, έχει.
8: Α, έχει, ναι. Από καλό καιρό θα λέμε.
7: Από καλό καιρό, καλό από καλό καιρό.
8: Βουτάς ακόμα εσύ.
7: Ναι.
8: Δεν κρυώνεις.
7: Όποτε μπορώ.
8: Α.
7: Εντάξει, καλά είναι.
8: Εντάξει, οκ. Okay.
7: Λοιπόν, πήρα να πω εσύ για τον άλλο που έλεγε για τον Νικίτα Κλίντ, τον X-Ray.
8: Ναι.
7: Και για σένα που είχες πει καλά λόγια. Ο άνθρωπος ρε εσύ έχει καπίστρια εδώ και χρόνια. Έχει πει καλές δηλώσεις καταρχήν για το Ισραήλ.
8: Είχα πει εγώ για τον Νικίτα Κλίντ καλά λόγια.
7: Δεν θυμάμαι τώρα πότε.
8: Άμα δεν θυμάσαι τι.
7: Ότι το συμπαθούσες πάντως.
8: Στα παλιά, στα καλά.
7: Ναι, στα παλιά του ήταν εντάξει. Α. Από τότε που είχε κάψει το αμερικάνικο διαβατήριο. Από τότε έχει κάψει καπίστρια. Έχει κάνει δηλώσεις.
8: Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο καθένας.
7: Ψάξτε το. Δηλώσεις του Ισραήλ. Ότι και καλά μείνετε στους Παλαιστίνιους.
8: Αφού είναι στρατηγική συμφωνία τώρα και συμμαχία, δεν θα το κάνουμε.
7: Εκτός αυτού,
8: ξεχνάτε
7: ότι είχε υποστηρίξει το ποτάμι στις πότε εκλογές.
8: Μπράβο, σοφός.
9: Από σπου και σπου.
10: Απόστολε, καλημέρα σου.
8: Καλημέρα.
10: Ο Θάνος είμαι από το Γάλλο, το ΑΜΕΑ.
8: Ωραία.
10: Να σου πω, φίλε μου, καλέ αγαπημένη. Δεν προλαβα. Την Τρίτη θα πάρω την αναπηρική σύνταξη. Τα έχω κάνει έτσι με ένα λογαριασμό. Μέσα σε τρεις μέρες έφυγε όλοι. Πού θα πληρώσω τη ΔΕΗ, πού θα πληρώσω το τηλέφωνο. Δεν ξέρω, έχω απειλήσει. Και από την άλλη μεριά.
8: Μην αγχωνεστεί, σας έχει στο μυαλό το Μητσοτάκη. Είναι πάνω από όλους σας.
11: Το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην κρυώσουν. Ναι, σωστά.
12: Τι γλυκό!
8: Και όλους μας.
10: Ξέρω, αυτός είναι στον αέρα μόνιμα σε ένα αεροπλάνο και πετάει. Αλλή μόνο από μένα. Τα λέω καλά.
8: Τώρα, άμα το αίτημα είναι αεροπλάνο, ναι, δεν είναι εύκολο να το έχεις.
10: Έτσι είναι, αγόρι μου.
8: Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είναι πιο βασικά πράγματα, ότι δεν φτάνει η σύνταξη τη δεύτερη εβδομάδα.
10: Ούτε την πρώτη δεν φτάνει.
8: Μην αγχώνεσαι, την τρίτη εβδομάδα είναι το καλό. Την τέταρτη, πότε είπανε. Εκεί που πέφτει κάτι λίγα.
10: Ναι, ναι.
13: Την πρώτη εβδομάδα ψωνίζουν 100 και την τέταρτη εβδομάδα ψωνίζουν 97.
14: Γεια σου, Απόστολε.
8: Γεια.
14: Καλή σεζόν, παιδιά.
8: Τώρα το θυμήθηκες.
14: Τώρα το θυμήθηκα. Αφού όλη τη μέρα θα τον κάτω.
8: Τώρα κλείνουμε για Χριστούγεννα σε λίγο.
14: Ναι, εντάξει. Δεν πειράζει. Έλα να σου πω. Αν γίνεται να πάρω από την Αμερικάνικη πρεσβεία τα βήματα του Αλέξη.
8: Πάρτα.
14: Θα κάνω δώρο του τα ρήπα.
8: Αυτά που έβγαλα χθες στο κλαρί, ναι.
14: Ναι, αυτά θέλω.
15: Διαδικτυακή δημοπρασία Αμερικάνικης πρεσβείας. God bless America. Δημοπρατούμε και ψαλίδια για τα μπαρμπέρικα.
14: Απόστολε.
8: Έλα.
14: Καλή σου ημέρα.
8: Καλή σου ημέρα και εσένα.
14: Από ό,τι θυμάμαι, η Συγκρού είχε πολύ κοινή στο βράδυ λόγω του καταστάσεω. Τώρα έχει το πρωί. Βγήκα μόλι τη βίζα. Δηλαδή, τι έγινε τώρα.
8: Ναι. Άρα, εκεί φτάσαμε να πηγαίνει για ψώνια στη Συγκρού και τη μέρα.
14: Α, αυτό πάρα πολύ ωραίο. Τέλει.
8: Και για να έχει ο κόσμο για βίζητε, πάει να πει ότι έχει για σούπερ μάρκετ.
16: Για να ψωνίζουμε, πάει να πει ότι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν έχει.
14: Ναι, αλλά εγώ ξέρω και κάτι άλλο.
8: Τι άλλο ξέρει.
14: Τη λεωφορείο που λιαγμένη που εγώ όταν ανεβαίνω τώρα δρόμο τη δουλειά μου, υπάρχει ένα ξαρχείο το Σάλεμ.
8: Α, όλο τα ξέρεις.
14: Το Σάλεμ, καλέ, που είναι στην Ολυμπιακή ακριβώς, στην Ολυμπιακμένη, που είναι το σήμα της Ολυμπιακής.
8: Το Σάλεμ είναι γνωστό ξενοδοχείο.
14: Βέβαια.
8: Για εσάς που κάνετε τέτοια. Τέλος πάντων, τι θες.
14: Και σταματάω να πάρω τσιγάρα και βλέπω κάτι κοριτσάκια και μου λέει θέλετε παρέα. Λέω συγγνώμη, τι να κάνουμε δηλαδή.
8: Α, ήθελες και τυπο κατάλογο εσύ και να σου πει ακριβώς τα περιεχόμενα.
14: Εσύ του Πανεπιστημίου μου λέει ναι, αλλά θέλω να βγάλω τα λεφτά και δεν έχω χρήματα μου να πάω στο Πανεπιστημίο που λέει. Κατάλαβε τι μου είπε η γυναίκα. Τρελάθηκα, αυτό είναι αληθινό που σου λέω. Δεν στο λέω έτσι απλά.
8: Εντάξει, πόσο πήγε πες μου τελικά.
14: Δεν πήγα καλέ, εγώ δεν πάω.
8: Έλα τώρα που δεν είχες πληρωθεί ακόμα.
14: Τι να πληρωθώ, δεν έχω χρήματα. Σε ρωτήμα, έχω χρήματα, δεν έχω πρόβλημα.
9: Δεν κατάλαβες. Δεν θα πάω τώρα με γυναίκες στον δρόμο. Αυτό δεν γίνεται με τίποτα.
8: Α, είσαι πιο ψαγμένος. Καλά, κατάλαβα.
9: Οκ. Okay.
8: Εδώ κάθεσαι να σε πει ήταν η πολιτική. Δεν πας. Τέλος πάντων, εντάξει. Περίεργο. Okay. Έγινε.
6: Περιορέξεως, αυτό που λέμε, ισχύει σε όλες τις πτυχές. Ήμασταν πριν στους Θεσσαλονικείς που πάνε στην Βουλγαρία για να γεμίσουν τα τεπόζιτα και το βρίσκουν πολύ καλό αυτό, ακόμη και αν κάνουν χιλιόμετρα για να φτάσουν εκεί. Και από αυτό το σύνορο πάμε στην άλλη γωνιά, στη Φλόρινα.
17: Θέλει εδώ πέρα τουλάχιστον 30 τόνους ξύλα για να βγει ένας χειμώνας. Γιατί έχουμε 8 μήνες χειμώνα εμείς εδώ πέρα. 3,5-4 χιλιάρικα για να βγάλεις ένα χειμώνα.
18: Την θέρμα στην άναψα και θέλω 30 τόνους ξύλα. Θέλω 3,5 χιλιάρικα. Πού να πάω να τα βρω?
19: Δεν χρειάζονται λεπτά, πήγαινε φτωχούλα.
18: Πετρέλαιο δεν μπορώ να βάλω γιατί είναι πανάκριβο. Με 4 κατσουτάρικα που μας δίνει επιδότηση. Μπορώ να βγάλω όλο το χειμώνα. Θα πάρουμε πάπλωμα και κουβέρτες και θα σκεπαζόμαστε. Θα καίμε δηλαδή μισή ώρα, το λέβετε και το σμήνουμε.
20: Δεν είναι καθόλου εύκολο για εμάς εδώ πέρα πάνω. Και 6 μπαλέτες, γύρω στα 2,5 χιλιάρικα, 3. Οι συντάξεις είναι χαμηλές. Που αν δεν κάνουμε κουμάντο λίγο από το καλοκαίρι για να βγούμε το χειμώνα.
5: Είναι αυτή καλέ. Κάτι φτωχή.
6: Ακούμε σήμερα πολλούς φτωχούς και κακομύριδες, φτωχάτζες και πλέμπες, γενικώς με τα θέματα που έχουν, τα προβλήματά τους. Στην Κύπρο δεν υπάρχουν φτωχοί, το ξέρουμε όλοι. Πήρε κάποια μέτρα εκεί η κυβέρνηση. Ρωτάνε τη βούλτεψη ποια είναι η γνώμη της για τα μέτρα της Κύπρου και γιατί δεν κάνουμε κι εμείς εδώ κάτι σαν αυτά που έκανε η Κύπρος, και απάντησε ως εξής.
21: Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε χώρες οι οποίες παράγουν ενέργεια με τρόπο που εμείς δεν μπορούμε να παράγουμε γιατί είμαστε από πίσω.
22: Υπάρχουν άλλες χώρες που ειδικό χώρο κατανάλωση τα καύσιμα, ειδικά τον
21: ελληνικό. Τίποτα, δεν κάνανε τίποτα. Δεν έχει συμβεί αυτό. Αυτό είναι παραμύθι που θέλουν να το λένε.
22: Πού? Δεν έχει συμβεί.
21: Απλώς είναι πιο χαμηλή. Καμία. Ποια?
22: Ωραία, στην Κύπρο δεν την πουλάνε τη βενζίνη, είναι 60, από εμάς ψωνίζουν.
21: Δεν θέλω να σχολιάσω, Κύπρο δεν σχολιάζω ποτέ.
22: Γιατί?
21: Έτσι θέλω.
6: Και δεν απάντησε. Και δεν μάθαμε ποια είναι η γνώμη της. Μα γιατί διάλεξαν την Κύπρο τόσες άλλες χώρες? Νομίζω και η Γερμανία μειώνει τον ειδικό φόρο καυσίμων. Εκεί τι θα έχει να πει? Την Κύπρο γιατί δεν σχολιάζει? Τι βίτσιο είναι αυτό? Και δεν θέλει με την Κύπρο τίποτα? Δεν μας είπε τίποτα και μείναμε με την απορία. Ποια είναι η θέση της βούλτεψη για όλα αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη? Όλες τις χώρες τις έχει πιάσει στο στόμα της. Την Κύπρο γιατί δεν θέλει? Επειδή είναι εθνικό θέμα? Επειδή είναι Έλληνες σαν και εμάς αδέρφια? Θέματα. Πολλά θέματα έχουν μαζευτεί. Έγινε και το φεστιβάλ της ΚΝΕ και βλέπω πολλές συγκρίσεις με την Αναβίση προχτές. Δεν ξέρω πώς τους έχει έρθει στα social media. Αεροφωτογραφίες από τη μία, αεροφωτογραφίες από την άλλη. Στη Βύση θα μείνουμε λίγο, γιατί υπάρχει ένα σύνθημα, αφού μας ζαλίσατε όλους από κάτω εκεί. Καταλαβαίνουμε ότι την αγαπάτε την Αναβίση. Προφανώς αυτό που γίνεται είναι μοναδικό, το να μαζεύει τόσο κόσμο, κάνει δεύτερη καριέρα και μπράβο της και. Και υπάρχει ένα μήνυμα, ένα σύνθημα που λέει ότι έχουμε ζήσει, το έχει πει η Βύση. Έτσι κυκλοφορεί από χτες, σε ό,τι με αφορά. Ούτε ένα δευτερόλεπτο σε ό,τι έχω ζήσει δεν υπήρχε η Βύση. Ποτέ όμως. Ήταν παντελώς απούσα, παντελώς εκτός σε ό,τι έχω ζήσει, νομίζω ότι έχω ζήσει. Δεν θα μπορούσε να είναι ούτε στον άλλο πόλο από αυτόν που θα ήμουν εγώ η Αναβίση, που καταλαβαίνω γιατί την εκτιμάτε, αλλά όπως ακούτε εδώ, τίποτα. Εκοφαντική απουσία και ανυπαρξία σε ό,τι έχω ζήσει. Και αυτό θα είναι δικό μου σύνθημα. Και τρομάζω να σκεφτώ πώς θα ήταν όλα αυτά που έχω ζήσει με τη φωνή και τα τραγούδια της Βύση δίπλα μου. Μέσα μου, στο αυτί μου και στην καρδιά μου. Τρομάζω, τρομοκρατούμε. Και όταν τα έχει γράψει ο Καρβέλας. Με τις αγάπες από νάιλον, με τα εκατομμύρια, με όλες τις τσούλες της γης, με τα τρελαίνω, με μία παγώνω, μία ζεσταίνω, με και άλλα πολλά αριστουργήματα. Ό,τι έχω ζήσει δεν το έχει πει η Βύση.

0: τελευταίος είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Ό,τι έχω ζήσει λοιπόν δεν έχει σχέση με τη Βύση. Οπότε έτσι ήθελα να το πω, γιατί τα έβλεπα. Σας εκτιμούμε και εσάς που ακούτε Βύση προφανώς. Το καταλαβαίνουμε, συμπονούμε. Δεν το συζητάμε, αλλά είναι εδώ τα κολοκύθια και η όρεξη. Η γνωστή παροιμία. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού. Αμέσως μετά Κακά Κορίτσια. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας.
1: Έλα μου γλυκά, τι κάνεις?
2: Γλυκά γλυκά, γλυκιά μου γλυκά γλυκά.
3: Α, αυτά δεν μπορώ. Αυτά που με καλοπιάνετε και ποιος ξέρει τι θέλετε μετά.
2: Γλυκιά μου ελαστίνα, γκαλιά μου ελαστίνα, γκαλιά μου έλα έλα.
1: Αναστατώνομαι όταν σου μιλάω, Αποστόλη.
3: Αναστατώνεσαι.
2: Αναστατώνομαι μαζί σου μάτια μου, απογειώνομαι.
1: Αχ, αγάπη μου εσύ. Να σου πω.
3: Τι θες ρε Τζουτζούκο?
1: Καλά, Στούμπο είμαι. Πού το καταλάβεις από τη φωνή?
3: Τζουτζούκο είπα.
1: Α, Τζουτζούκο, Στούμπο άκουσα. Είμαι και λίγο
3: μετρημένος.
1: Ναι.
3: Χαμηλά.
1: Το πες. Ναι. Χαμηλά. Τι να κάνουμε.
3: Δεν πειράζει, έχω ακούσει ότι έχετε άλλα προσόντα εσείς.
1: Ούτε από γύρω από
3: σπίτι. Χιονάτη γιατί καθότανε. Τέλος πάντων.
1: Θα χρειαστώ τον επιμηγητή σου. Τι να κάνω.
3: Τον έχω, απλά είναι χρησιμοποιημένος.
1: Δεν πειράζει, θα μου διδάξεις πώς το κάνεις.
4: Να διδάσκεται η βαρύτητα και το παράδειγμα.
3: Διδάσκεται, το έχω πει και διδάσκεται. Μην αγχώνεσαι, το βάλαν στα σχολεία φέτος.
4: Λοιπόν, άκουσα τη δήλωση του Στουρνάρα για τα capital control. Αυτό το παπαγαλάκι του Μητσοτάκια. Λοιπόν, άκουσα, Αποστόλη. Εγώ τώρα μόλις πήρα σύνταξη πάνω από 1000 ευρώ. Επειδή μίλησε για capital control των 60 ευρώ. Τώρα το 2026, ξέρεις πόσα παίρνω την ημέρα? 36 ευρώ.
3: Να.
4: Δηλαδή, και αύριο να γίνει κάποια. Έβλεπα κάτι κολόγερο στην τηλεόραση. Γεια. Ρε μαλάκες, το 2026 παίρνω 36 ευρώ την ημέρα και το capital control ήταν 60 ευρώ. Παλιομαλάκες. Λοιπόν, Στουρνάρα, άξιος ο μισθός σου, άξιος αγόρι.
5: Με κόβεις ενώ πρέπει...
3: Αν εσύ έκοψα, καλά κατάλαβες. Ισχύει, αυτό κάνω και τώρα. Έλα, γεια.
6: Έλα, πώς όλα.
3: Έλα,
6: μια ιστορία ήθελα να σου πω. Πέρασε βέβαια ο καιρός για τον Αλέκο τον Χαλβατζή, το γιο του Σφύρου.
7: Έτσι έφτασαν σε μάτι 35 χρόνια μετά οι διοικήσεις, γεμάτες ηρωισμό και επικά κατορθώματα. Για τους χαλκέντερους κομμουνιστές που όλα τα καταπίνουν χωρίς να πάθουν τίποτα. Αλεξίσφαιροι, τεφλών. Και έπρεπε να περάσουν χρόνια για να συνειδητοποιήσουμε ότι μαζί με τον ηρωισμό και τα κατορθώματα έχονται βαριές πληγές.
6: Εγώ με τον Αλέκο έχω 2 χρόνια διαφορά και πηγαίναμε στο ίδιο σχολείο, στο πρώτο Λύκειο Νέας Ιωνίας. Λοιπόν, και ήταν μία μέρα που γινόταν οι εκλογές και βγαίναν τα παιδιά τότε της τρίτης λυκείου στη φίλη μου και λέγανε άμα βγω πρόεδρος θα σκοτώσω τους καθηγητές, όλε από κάτω. Άμα βγω πρόεδρος κάθε μέρα εκδρομή, όλε από κάτω. Βγαίνει και ο Χαλβατζής και λέγω παιδιά θέλω να σας μιλήσω σοβαρά για κάποια προβλήματα που αφορούν την παιδεία και το σχολείο. Και του κάνει ένας, όντε τελείωνε ρε, τι θα κάνεις εσύ. Και παίρνει το μικρόφωνο ο λυκειάρχης, ο κύριος Καρπέτης, να τα λέμε αυτά και λέει βρε ήθη, τόση ώρα ανεβήκανε πάνω όλοι οι καραγκιόζηδες και τους αποθεώνατε. Ένα παιδί βγήκε να μιλήσει σωστά και τον κράζετε. Γι' αυτό είσαστε τόσο ηλίθιοι. Και όταν μεγαλώνετε πάλι ηλίθια ψηφίζετε. Και ο Χαλβατζής τότε που ήταν πρωτάκι, νομίζω βγήκε δεύτερος ή τρίτος σταυρούς. Λοιπόν, και με αυτό εκτός από τον Χαλβατζή θέλω να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές μου από το πρώτο Λύκειο Νέας Ιωνίας. Αυτούς που μας μαθαίνανε όλους ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων και ότι πρέπει να ζήσουμε αγαπημένοι γιατί είμαστε μια προσφυγική περιοχή. Αυτοί που μας λέγανε ότι δεν υπάρχει Θεός και δεν πιστεύουμε παιδιά να πιστεύετε τέτοια παραμύθια και κάτι τέτοια. Και ό,τι έχω γίνει σήμερα το χρωστάω στους καθηγητές μου και στην πόλη μου. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και ήμουν πάρα πολύ περήφανος που πήγαινα στο ίδιο σχολείο με τον Χαλβατζή.
3: Το πρώτο λύκειο ποιο είναι, αυτό που είναι πάνω στους γραμμές?
6: Ναι, αυτό στα Πευκάκια. Το οποίο θεωρείται και το πιο κυριλέ, δηλαδή της Καλογρέζας και τα άλλα είναι και πιο ακραία, πιο ακροαριστερά ακόμα. Στην Καλογρέζα, για να σας καταλάβεις, είπε ένας καθηγητής Κολοαλβανό, ένα μαθητή, πήγαν να το σαπίσουν οι άλλοι. Έγινε κατάληψη με 325 υπέρ και 12 κατά και βγήκε ο λυκειάρχης και λέει: παιδιά, τον διώξαμε τον καθηγητή, αυτό δεν θα υπάρχει όχι στο σχολείο, δεν θα περάσει ξανά από τη Νέα Ιωνία. Αυτά γίνονται σε εμάς. Και κάτι άλλο, και όταν ένα παιδί έσκασε με μπλούζα εθνικιστική πρώτη λυκείου και τον πλακώσαν τα τριτάκια και του την πήρανε. Πήγε και το είπε στους καθηγητές και του είπαν οι καθηγητές καλά σου κάνανε. Ναι, κόκκινη τρομοκρατία όπως λέει και η Χρυσή Αυγή.
4: Πρέπει να ανακοινώνεις τώρα, μιλάω με τον Μαρκόνι.
3: Α, θα το λέω ναι για τη διαφήμιση. Έγινε, το κατάλαβα. Έλα, γεια.
8: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
9: Μα ναι, εδώ.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: τώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
2: Καλημέρα κύριε Νοτάρα.
1: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Ναι, κύριε Νοτάρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να από πάνω να πω ότι τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάσταχτη,
1: ναι.
2: Είναι γεγονός αναδυλίτης.
3: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
9: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Στην τελική ευθεία, οι κυβερνητικές αποφάσεις για τις ανακοινώσεις στα καύσιμα. Στο τραπέζι βρίσκεται μεταξύ άλλων η παράταση της επιδότησης στην αντιλία για τον Οκτώβριο στο πετρέλαιο ντίζελ, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα παρέμβασης στην τιμή της βενζίνης. Σε κόκκινο συναγερμό, οι Βρυξέλλες για πιθανές ελλείψεις εν μέσω βαρύ χειμώνα καλούν τις κυβερνήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ρεύματος. Τι θα εισηγηθεί η ελληνική πλευρά στο αυριανό άτυπο Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας. Στην πλάκα, στον τόπο της τραγωδίας όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι, οι συγγενείς των θυμάτων απομακρύνονται τα μπάζα και ξεκινούν οι αυτοψίες για να διαπιστωθεί τι οδήγησε στη φωνική έκρηξη. Στην κατεδάφιση των 2 διπλανών διατηρητών κτισμάτων θα προχωρήσουν οι αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1. Καλύτερη εικόνα στο κυκλοφοριακό μετά την παρουσία της ομάδας Κόμπος, βλέπει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μιλώντας στα παραπολιτικά. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι θα αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης. Να διαχειριστεί τις δημόσιες τοποθετήσεις γαλάζιων στελεχών που δίνουν λαβές κριτικής, καλείται το Μέγαρο Μαξίμου. Όταν κάποιος δεν αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσα μαζικής μεταφοράς, είπε ο Σπύρος Κουλκουδίνας, για υπερκατανάλωση παντού. Μίλησε ο Κώστας Τσιάρας, ενώ ο Χάρης Θεοχάρης είπε πως υπάρχουν κόμματα κακομύριδων. Στη συνέχεια, ωστόσο, είπε πως επρόκειτο για μια λανθασμένη φράση. Έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, αποστάσεις κράτησε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο σταθμό μας. Την παρέτησή του από τη θέση του ανεξάρτητου βουλευτή αναμένεται να ανακοινώσει ο Διονύσης Καλαματιανός. Σύμφωνα με πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1, θα προσχωρήσει στην Ελλάς. Στο επικοινωνιακό επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα πρόκειται να ενταχθούν και Γιώργος Καραμέρος και Σημεών Κεδίκογλου. Έκθεση καταπέλτης από την Κομισιόν για τον τρόπο που διαχειρίζεται η Ελλάδα τα ευρωπαϊκά κονδύλια στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Η Επιτροπή διαπιστώνει μεταξύ άλλων ότι επιβάλλονται όροι που αποκλίνουν μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, ενώ οι διαγωνισμοί ευνοούν το ολιγοπόλιο. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Κορυφώνεται το ενδιαφέρον των πολιτών για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας που λήγει σε 2 ημέρες. Πάνω από 93.000 οι αιτήσεις, με τις περισσότερες να αφορούν κύριες κατοικίες. Αναστάτωση τα ξημερώματα στην οδό Κασταμονή στη Νέα Ιωνία, όταν ξέσπασε φωτιά σε καφετέρια και επεκτάθηκε σε διαμερίσματα. Τρομοκρατημένοι ένικοι εγκατέλειπαν το κτίριο ακούγοντας εκρήξεις. 5 χρόνια μετά τον ισχυρό σεισμό στο Αρκαλοχώρι της Κρήτης, δεκάδες κάτοικοι μένουν σε κίτρινα σπίτια, φιλοξενώντας τα παιδιά τους ή έχουν μετατρέψει τις αποθήκες τους σε κατοικίες. Πάνω από 700 μαθητές κάνουν μάθημα σε κοντέινερ και 170 οικογένειες μένουν σε οικίσκους, όπως καταγγέλουν στα Παραπολιτικά 90,1. Ανεπανάληπτες στιγμές για την Εθνική που κέρδισε τη Γερμανία και το παιχνίδι τελείωσε με τους 6.000 Έλληνες στις κερκίδες να τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο. Ηλιοφάνεια σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θυελλώδης η άνεμη και νέα πτώση της θερμοκρασίας από την Τετάρτη. Εβδομάδα ανακοίνωσης μέτρων για τα καύσιμα, για την ενέργεια αυτή που ξεκινάμε, και βεβαίως όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Τετάρτη στο Συμβούλιο, το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου και εκεί ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει βεβαίως όλα αυτά τα μέτρα που περιμένουν και οι πολίτες. Ο Κώστας Παπακλημίτζος θα μας δώσει όλο το τελευταίο ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και στενά και στου εκδοτέ μα. Έρευνα πράγματι λοιπόν έχει επιστρέψει ο Πρωθυπουργό ΗΠΑ μετά από την πενθήμερη παραμονή του Σαν Φρανσίσκο και Νέα Υόρκη. Σήμερα θα πω ότι έχει αυτό που λέμε κατά το κοινό δεδομένο αδειάσει το πρόγραμμά του. Δεν έχει καμία επίσημη τουλάχιστον συνάντηση ή επίσκεψη ή κάτι άλλο σχετικό, γιατί πρέπει να οριστικοποιηθούν τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν μεθαύριο, Τετάρτη, θα εδριάζει και το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα ακούσουμε και λοιπόν το περίγραμμα των μέτρων από τον Πρωθυπουργό και μετά την εξειδίκευσή του. Μαθαίνουμε ότι θα υπάρχει και κάποιο μέτρο έκπληξη το οποίο κρατείται ως επασφάλιστο μυστικό μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Πάντως, αυτά τα οποία γνωρίζουμε το ρεπορτάζ μέχρι τώρα. Μιλάμε πάντα Τετάρτη, θα ανακοινωθεί αυτό. Όχι για το πετρέλαιο θέρμανση. Το πετρέλαιο θέρμανση έρχεται 14 Οκτωβρίου, καθώς 15 ξεκινάει η διάθεσή του. Μιλάμε για το ντίζελ, στο οποίο θα αναμένεται να συνεχιστεί η επιδότηση των 10 λεπτών στην αντλία, στο ντίζελ και στην αμόλυβδη, αυτό το οποίο λοιπόν υπάρχει από πέρυσι. Μιλάμε για μια προσπάθεια της κυβέρνησης, η οποία θα κορυφωθεί στις 15 Οκτωβρίου στη Σύνοδο Κορυφής, 14-15 Οκτωβρίου, Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, για να υπάρξει μια εξαίρεση στην τροφή δαπανών και έτσι να μπορέσει η κυβέρνηση να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση των καύσιμα προσωρινά. Το έχει προσδιορίσει ο Πρωθυπουργός και εφόσον αυτό γίνει εφικτό, θα είναι ένα προσωρινό μέτρο. Και μια και αναφέραμε το πετρέλαιο θέμα, γιατί και αυτοί προφανώ όλε οι ζητήσει μαζί γίνονται, γιατί γίνονται μαζί οι συζητήσει, γιατί είναι από το ίδιο Υπουργείο, α το πούμε, τα βγουν τα λεφτά, από τον ίδιο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο των περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ για το τελευταίο τρίμηνο τη χρονιά. Εκεί λοιπόν, στο πετρέλαιο θέμα, θα υπάρξει μια αύξηση τη επιδότηση κατά περίπου 20% στο επίδομα θέρμανση. Δηλαδή, πάντα χωρί να υπάρχει διεύρυνση αυτού που λέμε τη περιμέτρου. Τα κριτήρια θα είναι τα ίδια που υπήρχαν και πέρυσι. Ωστόσο, πέραν το επιδόμα τη θέρμανση, το οποίο πηγαίνει στου πιο ευάλωτου πόλτε, τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα, αδύναμα οικονομικά μιλάμε, και στι πιο ορεινέ περιοχέ, υπάρχει και η διάθεση αυτή καθεαυτή του πετρελαίου θέρμανση. Δεν μπορεί να επιτρέψει η κυβέρνηση να είναι στι σημερινέ τιμέ. Δηλαδή, αν σήμερα ξεκινούσε τη διάθεση, μπορεί ακόμα και να έφερε κοντά στα 2 ευρώ ή και 2 ευρώ. Επομένω, με ένα συνδυασμό της κρατικής επιδότησης και, και της επιδότησης από τα δηληστήρια τα ίδια, να φτάσει να είναι κάτω από 1,70. Μάλιστα, πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση να προσπαθεί να βρει ένα μείγμα αυτής της επιδότησης αυτών των μέτρων, προκειμένου να φτάσει ακόμα και το 1,60. Πάντα μιλάμε με σημείο αναφοράς το 2 ευρώ, που είναι περίπου σήμερα. Αν πέσει η τιμή στο βαρέλι των Μπρέν και άρα δεν φτάσει στα 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανση, τότε μπορεί με τα μέτρα αυτά να φτάσει ενδεχομένως δυνητικά ακόμα και το 1,5 ευρώ, δηλαδή να υπάρξει μια σημαντική ανακούφιση με αυτό που θα πλήρωναν οι πολίτες και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις χωρίς καμία επιδότηση. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή το πλαίσιο. Υπάρχει στο τραπέζι πάντα το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και των πρατηρίων και, και της εμπορίας των πετρελαιοειδών. Αυτό ακόμα ένα μέτρο δεν έχει κλειδώσει. Ναι. Συζητείται, καθώς για παράδειγμα, ειδικά στα πρατήρια είναι χαμηλό το περιθώριο κέρδους. Δεν υπάρχει εκτίμηση ότι θα φανεί τόσο πολύ στον καταναλωτή αν τελικά μπει αυτό το πλαφόν.
1: Αναμένουμε λοιπόν, Κώστα Παπαχλημίτσου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την ανακοίνωση των μέτρων. Βεβαίως τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πιέζονται πολύ. Αυτό καταδεικνύει και με δήλωσή του εδώ στα παραπολιτικά. Ο κύριος Γιάννης Αυγουστίδης μίλησε στα παραπολιτικά στον Αλέξανδρο Κλώσσα, είναι ενεργειακός σύμβουλος.
3: Βλέπουμε ότι από εδώ και πέρα αρχίζει να υπάρχει μια σημαντική αύξηση στην χοντροπορική τιμή. Βλέπουμε τιμές που θα έπρεπε να τα έχουμε τον Δεκέμβριο, τον Γενάριο και τον Φεβρουάριο. Θα πρέπει το Υπουργείο να λάβει κάποια μέτρα, να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, κάποια εργαλεία, έτσι ώστε να είναι έτοιμο το Υπουργείο, έτσι ώστε όταν έχουμε αυτές τις τιμές, τις πολύ ψηλές τιμές, να υπάρχει ένας μηχανισμός ώστε είτε να κρατάει χαμηλότερα τα κόστη, είτε να μπούμε στη λογική της επιδότησης. Ξαναλέω, η επιδότηση δεν είναι η λύση στο πρόβλημα. Αυτά είναι ένα ανάγχωμα, έτσι ώστε μια επιχείρηση να αντέξει για ένα μικρό χρονικό διάστημα.
1: Τώρα σε κόκκινο συναγερμό φαίνεται να βρίσκονται και οι Βρυξέλλες. Κάνουν λόγο για πιθανές ελλείψεις, μάλιστα, εν μέσω βαρύ χειμώνα. Καλούν μάλιστα τις κυβερνήσεις, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, να περιορίσουν την κατανάλωση σε φυσικό αέριο και ρεύμα. Αύριο είναι η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας και να δούμε ποια θα είναι και η ελληνική πλευρά. Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κόκκινο συναγερμό δεν θα το λέγαμε, γιατί άμα ήταν κόκκινο συναγερμό, τότε θα ζητούταν μέτρα πιο σοβαρά και πιο άμεσες λύσεις. Αυτή τη στιγμή.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως, δηλαδή, να το να ζητούν από τις κυβερνήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση, δεν το λες και κάτι, ας πούμε, που συμβαίνει συνέχεια. Έχει ξανασυμβεί βέβαια στο παρελθόν, να το θυμίσουμε αυτό. Αλλά ο περιορισμός της κατανάλωσης πριν καν ξεκινήσει ο χειμώνας είναι. Βρίσκονται σε γρήγορη.
4: Συνέχεια δεν συμβαίνει. Όμως να δούμε και αν είναι αυτό ένα δεσμευτικό μέτρο που δεν είναι, είναι απλά μια σύσταση μορφές του ευχολογίου κατά κάποιο τρόπο. Αυτό το εργαλειοθήκη και την έχουμε ξαναδεί. Ναι. Εφαρμόστηκε και σε πολύ μεγάλη ενεργειακή κρίση το 2022-2023 με όχι φοβερά αποτελέσματα. Γιατί θα θυμάστε, Ζουστέρη, τι τιμές είδαμε τότε παρά τις εκκλήσεις για μείωση της ζήτησης και εξοικονόμηση κτλ. Δεν έφτασε. Θα χρειαστήκαν τελικά τεράστιες επιδοτήσεις από όλα τα κράτη προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές.
1: Εμείς με τι όπλα πάμε στη φαρέτρα μας, Λαλέλα?
4: Αυτή τη στιγμή, καταρχάς, να πούμε ότι αύριο θα γίνει μια συζήτηση.
1: Ναι.
4: Δεν περιμένουμε αποφάσεις.
1: Χαμηλές προσδοκίες, λοιπόν.
4: Οι προσδοκίες είναι χαμηλές γιατί πρόκειται για μια άτυπη συζήτηση, Έρη, όπου θα γίνεται ανταλλαγή απόψεων και θα παρευθούν οι αποφάσεις για πιο μετά. Εμείς, γιατί με τι μέτρα πάμε στην παρέτρα μας. Πάμε καταρχάς να δούμε τις ισορροπίες πώς διαμορφώνονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί αυτή τη στιγμή η κρίση δεν χτυπάει ασύμμετρα. Γιατί η κρίση δεν χτυπάει συμμετρικά όλες τις χώρες. Επομένως, θα έλεγα ότι δεν είναι όλοι στο ίδιο μήκος κύματος. Αυτή τη στιγμή. Η δική μας άποψη είναι ότι τέτοια μέτρα είναι ασπιρίνη και χρειαζόμαστε πιο δραστικά μέτρα. Χρειαζόμαστε μια άμεση ευρωπαϊκή και συντονισμένη απάντηση απέναντι στην κρίση. Το έχει πει και ο κύριος και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης επανειλημμένα. Μια πρώτη πρόταση που θα αναμένει να καταθέσει η ελληνική πλευρά είναι να δούμε την απελευθέρωση μεγαλύτερου μέρους από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου προκειμένου να πέσουν τιμές των καυσίμων. Το είχε προτείνει ο πρόεδρος Μακρόν εδώ και κάποιο διάστημα. Δεν έχει γίνει κάτι προς την κατεύθυνση αυτή. Ένα άλλο θέμα για το οποίο πιέζει η ελληνική πλευρά είναι να είναι λιγότερο αυστηρή η υποχρέωση πλήρωση των ευρωπαϊκών αποθηκών φυσικού αερίου 90% μέχρι τον Νοέμβριο. Γιατί ακριβώς με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή, επειδή οι τιμές του αερίου ήταν όλο το καλοκαίρι πολύ ψηλές, δεν υπήρχε κίνητρο για να γεμίζουν τις αποθήκες. Οι αποθήκες αυτή τη στιγμή είναι σημαντικά κάτω από αυτό το ποσοστό, είναι γύρω στο 65%. Και αυτό, αν θέλει, σε δημιουργεί μία πίεση στις τιμές ενόψει του χειμώνα.
1: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή, να πούμε ότι η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κινείται λίγο κάτω από τα 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με ένα χρόνο πριν, όταν ήταν γύρω στα 30. Οι τιμές του ρεύματος επίσης κινούνται σε πολύ ψηλές πτήσεις και σίγουρα σε πολύ ψηλότερα επίπεδα σε σχέση με αυτό που θα περιμέναμε το Σεπτέμβριο, ένα μήνα φθινοπορεινό, όπου γενικά δεν έχουμε μεγάλη ζήτηση. Έχει μειωθεί η υψηλή ζήτηση το καλοκαίρι λόγω της ζέστης και των κλιματιστικών και δεν είμαστε ακόμα στην υψηλή ζήτηση του χειμώνα λόγω υψηλών θερματικών αναγκών. Άρα θα έπρεπε να έχουμε σχετικά χαμηλή ζήτηση και τιμές, αλλά δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και η τιμή του αερίου είναι ένας σημαντικός παράγοντας αυτής της εξίσωσης και έχουμε, όπως γνωρίζουμε, και πάρα πολύ ψηλές τιμές καυσίμων που απασχολούν έντονα την κυβέρνηση και περιμένουμε το πρώτο μέτρο που θα είναι η παράταση της επιδότησης στο δίζελ σε δύο μέρες από σήμερα.
1: Και θα δούμε βεβαίως και πώς θα τοποθετηθούν και οι υπόλοιποι υπουργοί έτσι στο αυριανό άτυπο συμβούλιο. Και αυτό θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια του Μάριου Χριστοδούλου τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά. Τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά του πετρελαίου, έτσι και αυτό βεβαίως που φτάνει μέχρι και την Αντλία. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σε αναμένα κάρβουνα, λόγω της αθωβιότητας στη Μέση Ανατολή και των κινδύνων για τις ρορίες πετρελαίου, βρίσκονται οι αγορές ενέργειας. Με το Brent να κινείται σήμερα στα 106 με 107 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο περίπου 2%. Με το Brent Terry να βρίσκεται σταθερά πάνω από 100 δολάρια, αυξάνεται το κόστος των καυσίμων, των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ η επιβάρυνση για τον καταναλωτή μεγαλώνει ακόμα περισσότερο από τους φόρους και το ΦΠΑ που περιλαμβάνονται στην τελική τιμή της βενζίνης. Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία του παρατηρητήριου τιμών υγροκαυσίμων, η απλή αμόλυβδη κινείται πανελλαδικά γύρω στα 2 ευρώ και 21 λεπτά το λίτρο. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη η μέση τιμή βρίσκεται περίπου στα 2 ευρώ και 19 λεπτά με 2 ευρώ και 21 λεπτά το λίτρο, ενώ στις Κυκλάδες φτάνει τα 2 ευρώ και 38 λεπτά το λίτρο και στα Δωδεκάνησα διαμορφώνεται περίπου στα 2 ευρώ και 29 λεπτά. Στην Αντλία, και ενώ
1: αυτά βέβαια είναι οι μέσες τιμές, έτσι, διότι υπάρχουν και νησιά που έχει ξεφύγει πάνω από 2,60.
5: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, Έρη, ναι. Ότι μιλάμε για τις μέσες τιμές. Στην Αντλία υπάρχουν πρατήρια όπου η αμόλυβη ξεπερνά ακόμα και τα 2 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο, ενώ έχουν καταγραφεί και ανώτερες τιμές κοντά στα 2,5 ευρώ το λίτρο σε αρκετές περιοχές. Την ίδια τη στιγμή, σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται και το δίζελ, με τις μέσες τιμές να κινούνται πανελλαδικά από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά περίπου μέχρι τα 2 ευρώ και 22 λεπτά το λίτρο. Μέσα σε ένα χρόνο, Έρη, πρέπει να πούμε ότι οι τιμές του καυσίμου στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί περίπου 16%, με τον Brent να καταγράφει άνοδο 6,5% μόνο μέσα σε ένα μήνα, Έρη. Και αυτό βέβαια είναι ανησυχητικό και πλέον σαφώς όλα τα βλέμματα στρέφονται στα μέτρα που αναμένεται, όπως είπε η Λαλέλα πριν, θα ανακοινώσει η κυβέρνηση. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται μεθαύριο και στο επίκεντρο βρίσκεται το ντίζελ. Φυσικά και η βενζίνη. Πρέπει να πούμε ότι το βλέμμα στρέφονται στις ανακοινώσεις θα κάνει για το πετρέλαιο θέλουμε στις 15 Οκτωβρίου η κυβέρνηση.
1: Επίσης να πούμε τώρα, Μάρια, μιας και το αναφέρεις, ότι το Brent πετάει πάλι, είναι πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Δηλαδή...
5: Είναι πάνω από τα 107, είναι πάνω από τα 107.
1: Συνεχίζει λοιπόν αυτή την ανωδική πορεία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για το ρεπορτάζ. Και βεβαίως αναμένουμε τα μέτρα, αλλά δυστυχώς σε κάποιες περιοχές της χώρας, βορειότερα, δεν μπορούν να περιμένουν πολλοί κάτοικοι, διότι το κρύο έχει ήδη καταφτάσει, όπως παραδείγματος χάρη στις περιοχές της Φλόρινας. Οι άνθρωποι λοιπόν εκεί προσπαθούν να βρουν τρόπους να ζεστάνουν τα σπίτια τους, ενώ την ίδια ώρα κάποιοι άλλοι αναγκάζονται να πάνε στις γειτονικές χώρες για να βάλουν καύσιμα στα αυτοκίνητά τους, όπως περιγράφουν στο ρεπορτάζ του Open.
6: Θέλει εδώ πέρα τουλάχιστον 30 τόνους ξύλα για να βγει ένας χειμώνας. Γιατί έχουμε 8 μήνες χειμώνα εμείς εδώ πέρα. 3,5-4 χιλιάρικα για να βγάλεις ένα χειμώνα. Στην θέρμανση είναι άναψα και θέλω 30 τόνους ξύλα.
7: Θέλω 3,5 χιλιάρικα. Πού να πάω να τα βρω? Πετρέλαιο δεν μπορώ να βάλω γιατί είναι πανάκριβο. Με 4 κατσουτάρικα που μας δίνει επιδότηση. Μπορώ να βγάλω όλο το χειμώνα. Θα πάρουμε πάβουμε και κουβέρτες και θα σκεπαζόμαστε. Θα καίμε δηλαδή μισή ώρα. Το λέμετε και το σβήνουμε.
8: Δεν είναι καθόλου εύκολο για μας εδώ πέρα πάνω. Και ο 6 μπαλέτες γύρω στα 2,5 χιλιάρικα, 3. Οι συντάξεις είναι χαμηλές. Που αν δεν κάνουμε κουμάντο λίγο από το καλοκαίρι για να βγούμε το χειμώνα.
9: Στη Θεσσαλονίκη φουλάρω με 200 ευρώ και εδώ φουλάρω με 140.
10: Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι δύσκολη, όσο πάει γίνεται χειρότερη. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να βρούμε που μπορούμε να γλιτώσουμε χρήματα.
11: Και κάποιος που μένει εδώ κοντά μπορεί να το κάνει κάθε μέρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να βάλει στην Ελλάδα βενζίνη.
12: Όποτε βρίσκομαι εδώ στην περιοχή, έρχομαι και βάζω στη Βουλγαρία. Τα έχω υπολογίσει επακριβώς. Σε κάθε γέμισμα και αέριο και βενζίνη που έχω και κερδίζω γύρω στα 35 ευρώ.
13: Φουλάρω, τι κάνω. Όσο πάει. Όταν βάζεις 70 ευρώ και δεν φουλάρει στην Ελλάδα και εδώ βάζεις 70 ευρώ και θες και μπιτόνι για να φτάσεις στα 70 ευρώ, φυσικά.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Στην Πλάκα, στον τόπο της τραγωδίας όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι, βρέθηκαν οι συγγενείς των θυμάτων. Πάμε να συνδεθούμε ζωντανά με το σημείο, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον καλό συνάδελφο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, εδώ από την οδό Λύση Κράτου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φοβερή τραγωδία με τα 6 θύματα Παρασκευή το πρωί. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, γίνονται έλεγχοι,
1: ναι,
14: από τα τεχνικά κλιμάκια και από το φυσικό αέριο, αλλά και από μηχανικούς που έχουν ορίσει ή ιδιοκτήτες των άλλων κτηρίων. Είναι 4 περίπου τα κτίρια εδώ που έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές.
1: Ναι.
14: Γίνονται έλεγχοι και σε παρακείμενο κτίριο να δούνε εάν έχουν γίνει τεχνικές εργασίες, δηλαδή έχουν γίνει τεχνικές εργασίες στα θεμέλια. Γιατί οι μηχανικοί θεωρούν πολύ δύσκολο να έχει καταρρεύσει ένα κτίριο μόνο και μόνο από μια διαρροή στο δεύτερο όροφο του κτιρίου.
1: Ναι.
14: Οι πρώτες κάθετες ματιές της πυροσβεστικής αναφέρουν ότι η
1: στατικότητα
14: της έκρηξης,
1: ναι,
14: είναι από το φυσικό αέριο στο δεύτερο όροφο, δηλαδή το ζεύγος, το
1: εκεί που έμενε το ζευγάρι, ναι.
14: Θα πρέπει να έχει κάνει κάποιο, οι άνθρωποι ανυποψίαστοι, να άνοιξαν κάποιο διακόπτη, κάτι τέτοιο, επειδή είχε διαρροή εκεί να εξεράγει. Ωστόσο θεωρούν πρόχειρο ακόμα έως τώρα να πούνε ότι το κτίριο κατέρευσε μόνο εξ αυτού του λόγου.
1: Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες.
14: Ναι, προσπαθώ να το πω όσο πιο εύσχημα, γιατί
1: το καταλαβαίνω.
14: Είναι σε πάρα πολύ κρίσιμο. Σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση αυτή η έλεγχη εδώ και τώρα, η τεχνική, και θα δείξει η πολυοδομία, δεν έχει ακόμη πολυοδομία από το Δήμο Αθηναίων,
1: ναι,
14: να δούμε τι γίνεται στα γύρω κτίρια, αν γίνονται κάποιες εργασίες.
1: Ναι, ο Βασίλης Κουρής νωρίτερα εδώ στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα είπε ότι θα προχωρήσουν σε κατεδάφιση των δύο διπλανών τώρα διατηρητών κτισμάτων και μάλιστα, ναι, για αρκετό χρονικό διάστημα η περιοχή εκεί θα έχουν κυκλοφορακή μηχανή, θα είναι αποκλεισμένη η λύση κράτους εκεί πέρα.
14: Είναι. Και έτσι, και θα είναι για... Η λύση, ναι, κράτους θα είναι αποκλεισμένη, όπως είναι και εδώ σε Αλκμίνη, σας πούμε, σε Πετράλωνα, κάτι αντίστοιχο θα συμβεί. Θα γίνουν καταδαφίσεις και θα έρθει η πολυοδομία τώρα. Είπε ο κ. Λούκας προχθές, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ότι είναι 4 τα κτίρια εκ πρώτης όψεως, τα οποία, ναι, έχουν υποστεί πολύ μεγάλα πλήγματα, ανεπανόρθωτα δηλαδή πλήγματα. Ωστόσο, μπορεί να είναι πολλά παραπάνω. Μπορεί να είναι 6
1: τώρα,
14: ή 8.
1: Δημήτρη, αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Επειδή,
14: ναι,
1: εσύ βρίσκεσαι εκεί από την πρώτη στιγμή που συνέβη αυτό το τραγικό, ναι, περιστατικό και έχεις μιλήσει και με κατοίκους, υπήρχε οσμή αερίου? Τι σου λένε οι ίδιοι, ότι είχαν κάνει κάποιες καταγγελίες, είχαν προχωρήσει σε καταγγελίες?
14: Υπήρχε ένας εδώ πέρα ιδιοκτήτης, ο οποίος είχε πει ότι είχε προχωρήσει σε καταγγελίες. Ωστόσο, και από την Ευαγγελική Εκκλησία που βρίσκεται απέναντι, διαγωνίζεται απέναντι και δίπλα από το κέντρο της Ελλάδας.
1: Η οποία Ευαγγελική Εκκλησία έχει πάθει και αυτή ζημιές, έτσι, Δημήτρη?
14: Ναι. Ωστόσο, πιστεύουν ότι κατά καιρούς υπάρχουν, έλεγαν ότι κατά καιρούς γίνονται καταγγελίες για διαρροές. Και από αυτό το νεοκλασικό είχαν γίνει,
1: ναι,
14: από το παλιό κτίριο. Και από ένα λίγο παραπάνω στο τέρμα της λύση κράτους προς την Πλάκα,
1: ναι,
14: ότι υπήρχαν κάποιες καταγγελίες. Εκείνο που πρέπει να σημειωθεί, Έρη, είναι ότι δυστυχώς αυτές οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι ενοικιάσεις βραχυχρόνιων ακινήτων με βραχυχρόνιες μισθώσεις, δεν έχουν καμία τεχνική προδιαγραφή.
1: Ναι.
14: Δηλαδή, αρκεί να είναι κάποιος φορολογικά ενήμερος ή φορολογικά να ανταποκρίνεται φορολογικά σε αυτά που θέτει το κράτος. Και από εκεί και πέρα παίρνει ο καθένας όποιος θέλει άδεια, όσο όποια κατάσταση και αν βρει συντοκτήριο.
1: Τώρα είναι εκεί στη Λυσή Κράτους, Δημήτρη, είναι κατοικίες κυρίως ή διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, επειδή είναι και πολύ τουριστική η περιοχή. Μίσθωση.
14: Ναι, οι κάτοικοι περίπου εδώ πέρα είναι 10 οι μόνιμοι κάτοικοι. Τα περισσότερα διαμέρισματα έχουν δοθεί για βραχυχρόνιες μισθώσεις. Είναι ακριβά, λογικό είναι.
1: Ναι.
14: Διότι εδώ πέρα δίπλα είναι η Ακρόπολης, είναι η ιστορική
1: περιοχή. Απέναντι είναι η πύλη του Ανδριανού, ναι.
14: Έτσι και δεν χρειάζεται κανένα για να μετακινηθεί. Έρχονται κατευθείαν εδώ και δημιουργούν και περπατάνε και στην Ακρόπολη και στα μουσεία και στου υπόλοιπου αρχαιολογικού χώρου. Και γι' αυτό το λόγο είναι ακριβά. Ναι. Και δυστυχώς εξακολουθούν να παραμένουν. Έτσι, τώρα που μιλάμε, προηγουμένως μιλούσαμε έναν κύριο ο οποίος σήμερα ξενίκιασε το άλλο. Με τη βραχυχρόνια μίσθωση. Ένα διαμέρισμα το οποίο βρίσκεται εδώ πέρα δίπλα σε έναν άλλο δρόμο, επίσης σε νεοκλασικό. Χωρίς να υπάρχει καμία τεχνική προδιαγραφή. Και με αυτό που ο κ. Λέκας προχθές, του Οργανισμού Αντιπυκνικής Προστασίας, ότι αυτά τα κτίρια είναι ακατάλληλα. Είναι κατάλληλα. Πολύ φαινομενικά να φαίνονται κατάλληλα, όμως εσωτερικά έχουν υποστεί πολλές φθορές και διαβρώσεις από το πέρασμα του χρόνου, τα οποία δεν έχουν αντικατασταθεί. Δεν έχουν
1: συντηρηθεί.
14: Τώρα να πω όσον αφορά τους συγγενείς των θυμάτων. Από το πρωί οι άνθρωποι αυτοί είναι στην ιατροδικαστική υπηρεσία.
1: Τραγικό, δύο ζευγάρια. Μία κοπέλα ήταν έγκυος, έτσι αδέρφια μεταξύ τους, το κορίτσι με το αγόρι και με τους συζύγους τους κτλ. Το ένα ζευγάρι νιόπαντρο, το άλλο περίμενε το παιδάκι του.
14: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη, και οι άνθρωποι πρόκειται να φύγουν την Παρασκευή το πρωί. Δηλαδή θα αποχωρούσαν, γύρω στις 10-10.30 το πρωί, από ό,τι μας έλεγαν εδώ, ένας Έλληνος απέναντι. Θα αποχωρούσαν 10-10.30 το πρωί, γιατί έφευγε η πτήση τους για την Αμερική.
1: Ναι.
14: Και δυστυχώς σε 7.30 ώρα συνέβη αυτό. Εν τω μεταξύ, με τα καλύτερα λόγια μας μιλάγανε και για το ζεύγος των ηλικιωμένων της Ινδίας και του Βρετανού. Στο δεύτερο όροφο, κλείστηκαν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν απασχολήσει ποτέ για τίποτα κανέναν. Και μάλιστα αντιθέτως, ήταν και πολλοί αυτοί οι κάτοικοι παλαιοί που μένουν εδώ στην πλάκα. Είχαν και άμεσες και άρρηκτες σχέσεις μεταξύ τους.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα, ο Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, γραμματέας της κίνησης κατοίκων της πλάκα.
15: Εμείς ως κάτοικοι πλάκας είχαμε επισημάνει την ιδιαιτερότητα της περιοχής, τους στενούς δρόμους, την χρήση, την πολλαπλή χρήση, mm-hmm. τις πολλαπλές χρήσεις που υπάρχουν μαζί με την κατοικία, τη συρροή χιλιάδων τουριστών, επισκεπτών, την κυκλοφοριακή επιβάρυνση, δημιουργούν ένα εκρητικό μείγμα και τους σοβαρούς κινδύνους. Επειδή στο παρελθόν έχουν δημιουργήσει για προβλήματα, από μικρές πυρκαγιές κινδύνευσαν να κάψουν ένα μέρος της γειτονιάς και απεφέστηκαν λόγω της άμεσης κινητοποίησης και της ώρας που έγιναν.
16: Εσείς πού τη στείλατε αυτή την επιστολή?
15: Εμείς τη στείλαμε στην πυροσβεστική, το στείλαμε στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και στο Δήμο Αθηναίων. 5 Οκτωβρίου του 25 δεν απάντησε κανένας. Όχι μόνο δεν απάντησε, αλλά συνήθως αυτό συμβαίνει. Θα ενδιαφερθούν όταν γίνει ένα γεγονός δυσάρεστο.
1: Εδώ στα Παραπολιτικά μίλησε και ο Πάρης Χαρλάφτης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα.
17: Πιστεύω 3-4 ότι είναι τα κτίρια τα οποία εμφανίζουν προβλήματα, ενώ πλέον για κατοικία, έτσι.
16: Ναι.
17: Υπάρχουν κάποιες βλάβες δευτερεύουσης σημασίας. Η αλήθεια είναι ότι οι εικασίες υπάρχουν πολλές.
16: Ναι.
17: Ενδείξεις οι οποίες καταλήγουν σε κάποια σενάρια υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι επειδή υπάρχουν και οι ειδικοί οι οποίοι το ελέγχουν, ας αφήσουμε την περιοριστική να βγάλει το πόρισμα. Να πω ότι εκφράζω προσωπική άποψη. Νομίζω ότι αν κατ' εκτίμηση, έτσι,
16: ναι.
17: μια απλή διαρροή χωρίς κάπου να συσσωρευτεί μια ικανή μάζα αερίου, νομίζω όχι. Δηλαδή, εδώ πρέπει να υπάρχουν δύο φαινόμενα. Να είναι κάπου να έχει μαζευτεί μεγάλη μάζα αερίου, να έχει μεγάλο όγκο δηλαδή, να έχει πολύ καύσιμη ύλη, και κάτι να το πυροδότησε.
1: Καλύτερη εικόνα στο κυκλοφοριακό μετά την παρουσία της ομάδας Κόμβος βλέπει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος μίλησε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Άννα.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά, όντως μας είπε ότι υπάρχει μια πρώτη βελτίωση στην εικόνα των δρόμων μετά από την παρουσία της ομάδας Κόμβος. Ξεκαθάρισε βέβαια ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. Ανέφερε ότι η κατάσταση παρακολουθείται καθημερινά και γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης. Βέβαια, ενώ είπε ότι η εικόνα είναι λίγο καλύτερη συνολικά στο λεκανοπέδιο, δεν ισχύει το ίδιο για τον Κηφισό, όπου ουσιαστική βελτίωση δεν έχει ακόμα καταγραφεί. Το πρόβλημα δηλαδή δεν έχει λυθεί καθόλου.
1: Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός.
2: Το που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα στο λεκανοπέδιο. Δεν έχουν βελτιωθεί σχεδόν καθόλου τα πράγματα στο Κηφισό. Λίγο καλύτερα πάει ο Κηφισός, αλλά έχει τα γνωστά προβλήματα για τους λόγους που γνωρίζουμε όλοι. Θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι καλύτερη. Τα δεδομένα θα τα δούμε σε πάνω από ένα μήνα και θα τα αξιολογήσουμε. Έχουμε εκπονήσει ένα σχέδιο έτσι ώστε να μπορείτε κι εσείς να μεταδίδετε ζωντανά την κυκλοφορία και να ενημερώνετε τους οδηγούς.
16: Από πότε, Υπουργέ, αυτό?
2: Αυτές τις μέρες είμαι σίγουρος, κύριε Σκουρή, ότι θα πάρετε ένα μήνυμα όλοι σας για να ξεκινήσουμε αυτή τη συνεργασία. Θα υπάρχει μια ενημέρωση ψηφιακή, αντιλαμβάνουμε, και με χάρτες, έτσι ώστε να μπορείτε οι μεν τηλεοράσεις να δείχνουν το συγκεκριμένο χάρτη, τα δε ραδιόφωνα να περιγράφουν ακριβώς τα σημεία τα οποία είναι κρίσιμα και χρειάζεται πληροφόρηση και ενημέρωση για τους οδηγούς.
1: Αλλάζει λοιπόν ο τρόπος ενημέρωσης και για τα θέματα της κίνησης, Άννα.
18: Ναι, θα υπάρχει ψηφιακή ενημέρωση, όπως είπε ο Υπουργός, συνοδευόμενη από χάρτες της κυκλοφορίας. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί θα μπορούν να προβάλλουν τους χάρτες με την κατάσταση στους δρόμους, ενώ οι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα μπορούν να ενημερώνουν τους οδηγούς για τα κρίσιμα σημεία και τα προβλήματα που καταγράφονται εκείνη την ώρα. Αναφέρθηκε και στο πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης ο Υπουργός. Είπε ότι είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς αστυνόμευση. Ζήτησε την συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία έχει ως βασικό αντικείμενο την αντιμετώπιση τέτοιων παραβάσεων, και ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο δεν πρόκειται να αφήσει το ζήτημα ως έχει. Δεν πρόκειται να το αφήσει άλυτο, δηλαδή.
1: Και βεβαίως αναφέρθηκε και στο θέμα των αδειών των κρατουμένων. Και στις φυλακές, είπε ότι οι άδειες δεν μπορούν να μην δίδονται, έτσι.
18: Ναι, τάχθηκε ξεκάθαρα κατά της κατάργησης των αδειών, επισημένοντας ότι αυτό που χρειάζεται είναι έλεγχος ως προς το ποιος δικαιούται την άδεια και ποιος τελικά τη λαμβάνει. Όπως είπε, δεν είναι ανθρώπινο να καταργήσουμε τις άδειες. Μάλιστα, μίλησε και για την κατάσταση στις φυλακές, τη χαρακτήρισε ιδιαίτερα προβληματική. Είπε ότι ο πληθυσμός των σοφρονιστικών καταστημάτων είναι αυξημένος κατά 35% σε σύγκριση με πριν από 3-4 χρόνια, δηλαδή έκανε λόγο για υπερπληθυσμό στις φυλακές. Ανακοίνωσε ότι αυτή τη στιγμή προετοιμάζονται 5 νέα σοφρονιστικά καταστήματα, με τη νέα φυλακή στον Ασπρόπυργο να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του σχεδιασμού.
1: Και βεβαίως θα δούμε τώρα τι θα γίνει, γιατί πραγματικά, εντάξει, το θέμα του υπερπληθυσμού στις φυλακές είναι γνωστό και έτσι, πολύ μεγάλο και πολύ δύσκολο.
18: Πρέπει να είναι ανθρώπινες οι συνθήκες.
1: Φυσικά και το θέμα των αδειών έχει και αυτό τη σημασία του, διότι έχουμε δει πολλές φορές να παίρνουν άδειες.
18: Και τώρα
1: άνθρωποι.
18: Πρόσφατα ριζάει.
1: Ακριβώς. Να ακούσουμε λοιπόν το χαρακτηριστικό απόσπασμα που είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που μίλησε για τους κρατούμενους στις φυλακές.
2: Δεν πρέπει να ανοίξουμε αυτό το θέμα με την έννοια να καταργήσουμε δηλαδή τις άδειες. Δεν θα ήταν ανθρώπινο. Δεν μπορεί. Η δημοκρατία έχει ψηφίσει κάποιους νόμους. Θέλει πάντα έλεγχο ποιος παίρνει άδεια, πώς παίρνει την άδεια. Αυτά να τα δούμε. Αλλά να καταργήσουμε τις άδειες των κρατουμένων θα είναι απάνθρωπο.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Να διαχειριστεί τις δημόσιες τοποθετήσεις γαλάζιων στελεχών που δίνουν μάλιστα και λαβές κριτικής, καλείται το Μέγαρο Μαξίμου. Κώστας Παπαχλημίτζος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Έχουν μαζευτεί πολλές δηλώσεις τώρα τελευταία.
19: Έτσι ακριβώς λοιπόν είναι αρκετές τελευταίες ημέρες. Βέβαια, οι συνέχεια είτε έχουν ανασκευάσει είτε έχουν πει ότι παρευρέθηκαν δηλώσεις. Δηλαδή, να πάρουμε από την αρχή, και πέρα από τρεις μέρες έχουμε τον κύριο Κουλκουδίνα, βουλευτή τη Ιερίας, ο οποίος είπε ότι όποιος δεν αντέχει να δίνει 10 ευρώ την ημέρα για βενζίνη, μπορεί να χρησιμοποιεί μέσα μεταφορά. Συνέχεια, ο ίδιος είπε, έκανε λόγο για συνειδητή προσπάθεια διαστρέβλωση των δηλώσεων του σχετικά αυτό με τους φόρους στα καύσιμα. Είπε ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν αντέχει και ότι υπάρχουν πολλοί δείκτες που το δείχνουν. Ο Κώστας Τσιάρας, σε μια αντίστοιχη δεκαετία, ανάλογο όπως θα σε περιμένει, ελληνικού δήλωση, είπε ότι αναρωτήθηκε μάλλον αν υπάρχει Έλληνα που να πιστεύει ότι η ζωή του δεν βελτιώθηκε από το 2019. Και για να φέρει ένα παράδειγμα γι' αυτό, είπε: αν γυρίσετε κανεί τα μάτια σα γύρω, θα δείτε μια πραγματική δυνατότητα. Οι πολίτε χαίρονται την ζωή του και του δίνουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα. Είπε κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, την Καρδίτσα δηλαδή, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Αυτά λοιπόν ο κ. Τσιάρα. Από την πλευρά του, ο κ. Στεοχάρη μίλησε για νοικοκύριδες και κακομύριδες. Δεν είναι μίζεροι όσοι διαμαρτύρονται, είπε στην συνέχεια. Εκφράστηκα, είπα, για το πώς. Για το πώς περιγράφουν τη χώρα μας τα κόμματα αυτά εν συνεχεία. Ενώ ο κ. Καλογερόπουλος, βουλευτής δικής Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι ο κ. Στεοχάρης θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός.
1: Βέβαια, τώρα, πριν από λίγη ώρα, ο κύριος Θεοχάρης έτσι μίλησε για το θέμα, για τη δήλωση αυτή και είπε ότι απλώς ήταν μια λάθος έκφραση. Προσπάθησε, εν πάση περιπτώσει, να ανασκευάσει κάπως τη δήλωση.
19: Αυτό
1: δημιουργεί πρόβλημα τώρα στο εσωτερικό, Κώστα.
19: Αυτό σε λίγο, κοιτάξτε. Σε λίγο περιμένουμε σε αυτή την ώρα, μάλλον ξεκινάει τον briefing των πολιτικών συντακτών ενημέρωση από τον Παύλο Μαρινά και είχε ερωτηθεί την Παρασκευή σχετικά στη συνέντευξη του Earth News για τον κύριο Κουρκουδίνα. Δεν είχαν γίνει ακόμα οι άλλες δηλώσεις. Είπε ότι η δήλωση παρουσιάστηκε αποσπασματικά και είπε ότι ο κ. Κουρκουδίνας δείχνει απόλυτη κατανόηση για την κατάσταση και ζήτησε να στηριχθούν όσο παραπάνω γίνεται οι πολίτες. Οπότε περιμένουμε σε λίγα λεπτά να δούμε. Δεν φαντάζομαι να δεχθεί σχετική ερώτηση ο κ. Μαρινάκη, να δούμε τι θα αποφασίσει. Δεν είναι μίζερη όσοι διαμαρτύρονται, είπε στην συνέχεια. Εκφράστηκα, είπα, για το πώς. Για το πώς περιγράφουν τη χώρα μας τα κόμματα αυτά εν συνεχεία. Ενώ ο κ. Καλογερόπουλος, βουλευτής δικής Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι ο κ. Στεοχάρης θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός.
1: Βέβαια, τώρα, πριν από λίγη ώρα, ο κ. Στεοχάρης έτσι μίλησε για το θέμα, για τη δήλωση αυτή και είπε ότι απλώς ήταν μια λάθος έκφραση. Προσπάθησε, εν πάση περιπτώσει, να ανασκευάσει κάπως τη δήλωση.
19: Αυτό
1: δημιουργεί πρόβλημα τώρα στο εσωτερικό, Κώστα.
19: Αυτό σε λίγο, κοιτάξτε. Σε λίγο περιμένουμε σε αυτή την ώρα, μάλλον ξεκινάει τον briefing των πολιτικών συντακτών ενημέρωση από τον Παύλο Μαρινά και είχε ερωτηθεί την Παρασκευή σχετικά στη συνέντευξη του Earth News για τον κ. Κουρκουδίνα. Δεν είχαν γίνει ακόμα οι άλλες δηλώσεις. Είπε ότι η δήλωση παρουσιάστηκε αποσπασματικά και είπε ότι ο κ. Κουρκουδίνας δείχνει απόλυτη κατανόηση για την κατάσταση και ζήτησε να στηριχθούν όσο παραπάνω γίνεται οι πολίτες. Οπότε περιμένουμε σε λίγα λεπτά να δούμε. Μάλιστα. Δεν φαντάζομαι να δεχθεί σχετική ερώτηση ο κ. Μαρινάκη, να δούμε τι θα αποφασίσει.

0: την Παρασκευή σχετικά στην αυτή του Earth News για τον κύριο Κουλκουδίνα, δεν είχαν γίνει ακόμα οι άλλες δηλώσεις. Είπε ότι η δήλωση παρουσιάστηκε αποσπασματικά και είπε ότι ο κ. Κουλκουδίνας δείχνει απόλυτη κατανόηση για την κατάσταση και ζήτησε να στηριχθούν όσο παραπάνω γίνεται οι πολίτες. Οπότε περιμένουμε σε λίγα λεπτά να δούμε. Δεν φαντάζομαι ότι θα τεθεί σχετική ερώτηση, κ. Μαρινάκη, να δούμε τι θα αποφασίσει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν την πρώτη δήλωση που έκανε ο κ. Θεοχάρης, που είπε ότι υπάρχουν κόμματα κακομοίριδων. Και αυτό σχολιάστηκε φυσικά.
2: Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στο δρόμο προς εκλογές και νομίζω θα ενταθεί όσο πλησιάζουμε να εκφράζουμε ότι η χώρα περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ότι είμαστε η χώρα των κακομοίριδων.
3: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
2: Δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
3: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει.
2: Δυστυχώς το ακούμε και στην εξωτερική πολιτική.
3: Γιατί μπορεί να αυτούς εκπροσωπούν.
2: Όχι, δεν εκπροσωπούμε.
3: Πολύ καλά τα λέτε.
2: Εκπροσωπούμε τους ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν πέρα με δυσκολία.
1: Λοιπόν, έτσι τοποθετήθηκε ο Χάρης Θεοχάρης. Να ακούσουμε όμως τι είπε και νωρίτερα, διότι ανασκεύασε.
4: Εγώ εξέφρασα με μια λανθασμένη φράση, είναι αλήθεια. Το γεγονός ότι έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα, που θεωρούν ότι η χώρα είναι, δεν ξέρω, στη δεκαετία του 50 και του 60, λίγο άμα τους ακούσεις περιγράφουν, ενώ υπάρχει μια Ελλάδα η οποία πραγματικά προσπαθεί, δυσκολεύεται, σφίγγει το ζωνάρι, αλλά πετυχαίνει. Παράγει, εξάγει. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν δουλειά και βρίσκουν, κάποιοι εργαζόμενοι που βλέπουν κάποιες αυξήσεις. Σας εκφράζω ακριβώς αυτό που ήθελα να διατυπώσω εκείνη τη στιγμή, ότι περιγράφουν μια ανύπαρκτη Ελλάδα, έτσι μια Ελλάδα κακόμοιρη, μίζερη και φοβική. Δεν θεωρώ ότι ζούμε σε αυτή την Ελλάδα.
1: Τις δηλώσεις Θεοχάρη σχολίασε ο κύριος Καλογερόπουλος, ενώ ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδής που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη κράτησε αποστάσεις.
5: Κάποιοι το καλάμι μπορεί να τους αρέσει να το καβαλάνε και να νομίζουν ότι είναι καβαλάριδες. Όμως η κυρία Μπακογιάννη έχει δίκιο. Το άλλο που μου αναφέρετε δεν μπορεί να του δει ότι είναι φωκαράδες. Όταν ένας χώρος πολιτικός σε φιλοξενεί και σε κάνει και υπουργό και είσαι και από άλλο χώρο και σε έχουν και υφυπουργό εξωτερικών και έχει ψηφίσει και τις πρέσπες και κανείς δεν σου λέει τίποτα, ή θα σέβεσαι τον κόσμο αυτόν ο οποίος στηρίζει αυτή την παράταξη, αλλά όχι για να αλλάξει, έτσι. Μην μπερδευόμαστε. Άρα λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ο καθένας κρίνεται από αυτά που λέει. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί και πιο σεβάσμιοι στον κόσμο. Δεν μπορεί να του λες, ή η δημοκρατία ακόμα που σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις μια άλλη επιλογή. Δεν μπορεί να του λες ότι είσαι φουκαράς.
6: Θέλω να πω ότι ο κόσμος, οι πολίτες, η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται από ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο συνίσταται στις συνέπειες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή λόγω της παγκόσμιας αναταραχής. Ποια χώρα δεν δοκιμάζεται σήμερα? Ποια χώρα? Η Γερμανία, για παράδειγμα, με πρώτη και καλύτερη Γερμανία. Και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εξαντλεί τις δυνατότητες προκειμένου να στηρίξει τον κόσμο, τους πολίτες, την κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Και το ζητούμενο για μας, τους υπουργούς, τα μέλη της κυβέρνησης, είναι να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ούτως ώστε να ανακουφίσουμε την ελληνική κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας περί αλαζονίας, δεν δημιουργούν προβλήματα στην εκλογική δύναμη της παράταξης, είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος, εδώ μιλώντας στο σταθμό μας στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη.
7: Δεν νομίζω ότι δημιουργούν προβλήματα σε ό,τι αφορά την εκλογική της δύναμη και το μέλλον της.
8: Ναι.
7: Δεν γράφουν αυτά με ανεξίτηλα γράμματα. Έτσι η εμπειρία μου τόσα χρόνια από την πολιτική λέει αυτό. Δεν καθορίζουν αυτά τίποτα.
1: Πάμε τώρα στην αντιπολίτευση, διότι όπως καταλαβαίνετε όλες αυτές οι δηλώσεις και η τελευταία του κυρίου Θεοχάρη έχει προκαλέσει ομοβροντία αντιδράσεων. Ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο, έχει συγκεντρώσει όλες αυτές τις αντιδράσεις. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αλήθεια ήταν ότι η προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν η καλύτερη για το Χάρη Θεοχάρη μετά το σχόλιο που έκανε σε σχέση με κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη και άλλα που απευθύνονται στους νοικοκύριδες, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης μάλιστα, να εξαπολύουν πειρά κατά της κυβέρνησης και να κάνουν λόγο για προσβλητική στάση απέναντι στους πολίτες. Συγκεκριμένα, η φράση του Υφυπουργού πυροδότησε στη συνέχεια ομοφροντία ανακοινώσεων και ειδικότερα από το Πασόκ που έκανε λόγο για νέο κρεσέντο αλαζονίας. Η Χαριλάου Τρικούπη υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση προσβάλλει και διχάζει τους πολίτες, σημειώνοντας ότι ένας υπουργός ασκεί τα καθήκοντά του στο όνομα του συνόλου της κοινωνίας, ανεξαρτήτως των πολιτικών του και εκλογικών επιλογών του καθενός. Σκληρή ήταν και η αντίδραση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με τον Κώστα Καρπουτσί.

0: θέτει το ερώτημα ποιοι θεωρούνται τελικά νοικοκύριδες για τη Νέα Δημοκρατία, συνδέοντας και τη δήλωση του Χάρη Θεοχάρη με πρόσφατες τοποθετήσεις κυβερνητικών και κομματικών στελεχών σε σχέση με την ακρίβεια και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Στο ίδιο μέτωπο της κριτικής μπήκε και η Νέα Αριστερά, η οποία υποστήριξε ότι η επίμαχη φράση δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο λεκτικό ατόπιμα, συνδέοντας τη δήλωση του Θεοχάρη με προηγούμενες δηλώσεις και τοποθετήσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το επίδομα ανεργίας, ναι, την ακρίβεια και την οικονομική κατάσταση των πολιτών, καταλογίζοντας έτσι στην κυβέρνηση συγκεκριμένη αντίληψη για όσους βρίσκονται σε οικονομικά δυσχερή θέση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο.

0: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
1: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
0: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
1: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
0: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
1: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
4: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
3: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
3: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Ακούτε Ionian FM.
7: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έκθεση καταπέλτης από την Κομισιόν για τον τρόπο που διαχειρίζεται η Ελλάδα τα ευρωπαϊκά κονδύλια στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Μάλιστα, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι επιβάλλονται, μεταξύ άλλων, διαπιστώνει ότι επιβάλλονται κάποιοι όροι που αποκλείουν επί της ουσίας μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες. Οι διαγωνισμοί ευνοούν το ολιγοπόλιο και πολλά άλλα που θα μας τα εξηγήσει τώρα ο Γιώργος Μάλτης. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι, Γέρη. Η έκθεση λοιπόν της κοινής διεύθυνσης ελέγχου και συνοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία με ημερομηνία 7 Σεπτεμβρίου του 2026, δηλαδή φετινή, πριν μερικές μέρες, αποκαλύπτει ένα βαθύτερα προβληματικό σύστημα. Οι ελεγκτές κομισιών που διενήργησαν τον έλεγχο στα τέλη του 2025 προχώρησαν στην διατύπωση γνώμης με επιφύλαξη και σημαντικές πτώσεις, κατάσταντας το ελληνικό σύστημα στην διαχείριση και ελέγχου στην κατηγορία 3. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό, Έρη, σημαίνει ότι το σύστημα λειτουργεί εν μέρη και απαιτείται ουσιαστική βελτίωση, καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις που εκθέτουν τα ευρωπαϊκά ταμεία στον κίνδυνο παρατυπιών. Ο έλεγχος επικεντρώθηκε δειγματοληπτικά στο πρόγραμμα Δίκαιη Ανάπτυξη και Μετάβαση και στο πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή, με το Υπουργείο Εργασίας να βρίσκεται στο μικροσκόπιο της διαχειριστικής αρχής.
7: Τι διαπιστώνουν? Τώρα τι θα επιβληθούν πρόστιμα, Γιώργο?
8: Ακόμα δεν ξέρουμε, προφανώς ψάχνονται οι λεπτομέρειες και που θα βγουν. Τι λέει η έκθεση? Ότι μεγάλοι διαγωνισμοί κομμένοι στα μέτρα των ισχυρών του κλάδου, ως αγία τριάδα εταιριών επαγγελματικής κατάρτισης. Έχουμε όρους που ουσιαστικά αποκλείουν από τους διαγωνισμούς της ευρωπαϊκής εταιρείας, ζήτημα το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση η Κομισιόν, για το οποίο επέβαλε μεγάλες δημοσιονομικές διορθώσεις που φτάνουν το 25% των κοινοτικών κονδυλίων.
7: Κάνει λόγο για αδιαφάνεια επί της ουσίας του.
8: Αδιαφάνεια, έτσι. Ναι, και μάλιστα στα συγκεκριμένα προγράμματα, δηλαδή σε προγράμματα κατάρτισης ευρωπαϊκών κονδυλίων, δεν είναι η πρώτη φορά.
7: Σωστά.
8: Από το 2000 και μετά υπάρχουν σωρίες παρατυπιών διαπιστωμένες. μέτρα δεν έχουν ληφθεί, έτσι, ναι. Και κυρίως πρόστιμα δεν έχουν πέσει. Τώρα εδώ λέει για μεθοδεύσεις, για φούσκωμα του αριθμού των συμμετεχόντων στην κατάρτιση, εξόφθαλμες παρεμβάσεις όπως η κατάρτιση φυλαξιμένων στα ελληνικά.
7: Εντάξει, προφανώς για φωτογραφικές διατάξεις. Ναι,
8: προφανώς.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Σε δύο ημέρες λύγει το πρόγραμμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον και μάλιστα το 80% αυτών που έχουν κάνει αιτήσεις αφορά την κανονική τους κατοικία, την πρώτη τους κατοικία. Μάριος Χρυστοδούλου θα μας δώσει τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Μάριε. Βέβαια, Μάριε, να πούμε ότι λύγει μεθαύριο, αλλά είχε πάρει παράταση. Και ακροατές εδώ στα παραπολιτικά μας ρωτούν και σήμερα μας ρώτησαν αν υπάρχει περίπτωση να πάρει και άλλη παράταση.
9: Όχι, από ό,τι γνωρίζω, από ό,τι μέχρι στιγμής το Υπουργείο δεν αποκαλύπτει κάτι, δεν λέει κάτι αν θα πάρει μια παράταση.
7: Ναι, ναι.
9: Οπότε για την ώρα μέχρι Τετάρτη, βέβαια να πούμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουν υποβληθεί πάνω από 380.000 αιτήσεις και έχουν εκδεθεί 91.000. Αλλά ας τα δούμε αναλυτικά λίγο τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Ναι. Ότι οι δικαιούχοι, ότι οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο μέχρι την Τετάρτη για να εκδώσουν τη βεβαίωση επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικίας, το οποίο είναι συνολικό ύψος 500 εκατομμύριων ευρώ. Πρόκειται για το πρόγραμμα που επιχειρεί να βγάλει στην αγορά κλειστά σπίτια, αλλά και να δώσει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες παλαιών κατοικιών να κάνουν εργασίες ανακαίνησης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης με πολύ υψηλή επιδότηση. Να θυμίσουμε ότι το ποσό της επιχορήγησης φτάνει έως και στις 36.000 ευρώ για κάθε κατοικία, ενώ προβλέπεται επιπλέον κάλυψη έως 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες και ελέγχους. Και το ποσοστό της επιδότησης ξεκινά από 70% και μπορεί να φτάσει έως και το 95% ανάλογα με το εισόδημα του δικαιούχου και τα ειδικά χαρακτηριστικά της οικογένειας και του ακινήτου. Για παράδειγμα, για ένα άγομο εισόδημα από 18-25.000 η βασική επιδότηση είναι 70%. Για ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά το όριο για την επιδότηση 80% ανεβαίνει στις 25.000 ευρώ, ενώ για οικογένεια με ένα ανήλικο παιδί τα αντίστοιχα όρια είναι 30.000 ευρώ.
7: Μάλιστα.
9: Τώρα, πρέπει να πούμε ότι προστίθενται 5 ποσοστιαίες μονάδες στην επιδότηση για κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, για μονογονικές οικογένειες με αποκλειστική επιμέλεια, καθώς και για τρίτεκνους και πολύτεκνους. Τώρα, ποια σπίτια μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα? Μιλάμε για κατοικίες που είναι νόμιμες, δεν έχουν χαρακτηριστεί καταδραπιστές και διαθέτουν οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 1993. Πρέπει επίσης να βρίσκονται στην ενεργειακή κατηγορία Γ ή χαμηλότερη αίρη.
7: Μάλιστα.
9: Η επιφάνεια των κύριων χώρων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120 τετραγωνικά μέτρα, ενώ για τρίτεκνες και πολιτικές οικογένειες το όριο ανεβαίνει στα 150 τετραγωνικά μέτρα, χωρίς όμως να αυξάνεται το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης των 36.000 ευρώ. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι οι κλειστές κατοικίες που αποκτήθηκαν μέσα στο 26 δεν είναι επιλέξιμες αίρη, καθώς το ακίνητο θα πρέπει να είχε δηλωθεί από τον μετούντα στη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025. Όπως είπαμε και πριν, το ενδιαφέρον μέχρι τώρα είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Έχουν ήδη εκδοθεί περίπου 91.300 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας για ανοιχτές και κλειστές κατοικίες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον των αιτήσεων, καθώς 381.000 έχουν επισκεφτεί τη ηλεκτρονική πλατφόρμα και έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάριε. Σε ευχαριστούμε. Ολοκλήρωσε.
9: Όχι αυτό. Και αναμένουμε αν θα υπάρξει μια παράταση λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος. Για την ώρα, ακόμα το Υπουργείο ΕΡΗ δεν μας έχει δώσει σχετικό σήμα.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάριε. Τώρα το πρωί είχαμε μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής εκεί στη Νέα Ιωνία, στην οδό Κασταμονής. Πήρε φωτιά ένα κατάστημα και αυτή η φωτιά κατέστρεψε σχεδόν ολόκληρη πολυκατοικία με πολλά διαμερίσματα. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο. Πραγματικά, Άννα, βομβαρδισμένο τοπίο εκεί η περιοχή.
10: Έτσι είναι, Έρη. Να πούμε ότι μια καφετέρια η οποία βρισκόταν στον ισόγειο ουσιαστικά χώρο μια πολυκατοικία ετυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα, γύρω στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Οι φλόγες επεκτάθηκαν στα υπερκείμενα διαμερίσματα, στα διαμερίσματα που βρίσκονταν από πάνω. Να πούμε ότι στην συγκεκριμένη καφετέρια γίνεται και χρήση ναργιλέ. Η φωτιά εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα προς τους επάνω ρόφους.
7: Εν τω μεταξύ, την ώρα που έπιασε φωτιά, είχε μέσα πελάτες στο κατάστημα.
10: Είχε και φυσικά ήταν και οι άνοικοι της πολυκατοικίας και ιδιοκτήτες μέσα. Οπότε η πυροσβεστική προχώρησε σε αρκετούς απεγκλωβισμούς. Ήταν μεγάλη κινητοποίηση τη της πυροσβεστικής. Συμμετείχαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα. Να πούμε ότι ένα στοιχείο που εξετάζεται είναι ότι οι κάτοικοι αναφέρουν ότι λίγο πριν δουν τις φλόγες άκουσαν ένα ισχυρό κρότο. Δηλαδή κάνουν λόγο για έκρηξη.
7: Ναι, την ώρα που προσπαθούσαν να κατέβουν τις σκάλες, άκουγαν εκρήξεις. Ναι.
10: Ακριβώς. Και ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που βρίσκεται και στο μικροσκόπιο των αρχών φυσικά, είναι ότι στην ίδια καφετέρια είχε σημειωθεί τον Φεβρουάριο του 2023, δηλαδή πριν από 3 χρόνια, άγρια συμπλοκή μεταξύ ατόμων που είχαν απασχολήσει τις αρχές, η οποία κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών και είχαμε και ένα νεκρό τότε.
7: Ναι, δεν συνδέονται.
10: Μια παράπλευρη, δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Να πούμε ότι την διερεύνηση της υπόθεσης την έχει αναλάβει το Τμήμα Εκβιαστών της Ελληνικής Αστυνομίας. Οπότε θα διερευνήσει.
7: Και βεβαίως τώρα οι άνθρωποι εκεί με τα σπίτια τους που έχουν πάθει ολοκληρωτική καταστροφή, έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, να ακούσουμε τι είπαν οι κάτοικοι.
11: Άκουσα κρότο και είδα κάπνα και φλόγα έξω από το υπνοδωμάτιο, γιατί είχα τέντα και είδα φλόγα. Άρχισα τις φωνές και δεν μπορέσαμε να κατεβούμε τις κάτω γιατί είχε κάπνα. 4 και κάτι. Η κοπέλα που μένει στο πρώτο και ειδοποίησε άμεσα την προσβεστική.
12: Δεν τραυματίστηκε κανείς.
11: Ευτυχώς όχι, βάλουμε τις φωνές. Εγώ με ένα ζευγάρι πήγαμε στην ταράτσα και από εκεί μας έβγαλε η προσβεστική. Οι άλλοι ευτυχώς προλάβανε, αλλά περάσαν μέσα από φλόγες. Είχαμε και έγκυο, ευτυχώς έφυγε.
13: Με σκοντάει η γυναίκα μου γιατί είχε ξυπνήσει και μου λέει φωτιά, Δημήτρη, φωτιά, καπνός.
14: Γύρω στις 4.30 το πρωί, ούλιαζε μια γυναίκα φωτιά, φωτιά. Άρχισαν να ανεβαίνουν προς τα πάνω τρέχοντας προς την ταράτσα κάποιοι, νομίζοντας ότι θα σωθούν. Από το καπνό, εγώ φώναζα, κατεβείτε προς τα κάτω, προς την έξοδο.
7: Επαναρχόμαστε στο αρχικό θέμα του δελτίου που λέγαμε για την διαχείριση του Μεγάλου Μαξίμου τώρα σε αυτές τις δημόσιες τοποθετήσεις των γαλάζιων στελεχών που δίνουν λαβές για κριτική, όπως η δήλωση του κυρίου Θεοχάρη, την οποία σχολίασε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, είπε ότι πρόκειται για αστοχία. Να το ακούσουμε.
15: Για να απαντήσω και για τον κύριο Θεοχάρη, θα παραπέψω σε μια σειρά από διατυπώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτηριστικά έχει πει ότι είμαστε η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Και πέραν των δηλώσεων, η ίδια η πολιτική της κυβέρνησης αυτής αποσκοπεί στο να στηριχθούν και να ενισχυθούν όσο γίνεται οι Έλληνες πολίτες σε μια πρωτοφανή περίοδο αλλεπάλληλων εισαγόμενων κρίσεων, ακρίβειας, πληθωρισμού, με πολύ μεγάλη στόχευση και έμφαση τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης, αυτή είναι η φιλοσοφία του ίδιου του Πρωθυπουργού της κυβέρνησης και αυτή είναι και η λογική, το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή παράταξη, όχι μια παράταξη λαϊκιστών όπως είναι πολλά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που σε αυτούς τους ανθρώπους βασίζεται. Άρα οποιαδήποτε δήλωση εκτός αυτής της φιλοσοφίας και εκτός αυτής της λογικής είναι προφανώς άστοχη. Ούτως ή άλλως ο ίδιος ο κύριος Θεοχάρης αντιλήφθηκε το λάθος της διατύπωσής του, ανασκεύασε, το παραδέχθηκε, άρα νομίζω πως πρέπει να μείνουμε σε αυτό.
7: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. 5 χρόνια μετά τον ισχυρό σεισμό στο Αρκαλοχώρι, που χάθηκε ένας άνθρωπος, είχαν τραυματιστεί και δεκάδες. Ακόμη υπάρχουν άνθρωποι που ζουν σε κίτρινα σπίτια, φιλοξενούνται στα παιδιά τους, μένουν σε αποθήκες. Πάνω από 700 μαθητές κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Αυτό καταγγέλουν εδώ στα παραπολιτικά οι κάτοικοι. Να ακούσουμε τη δήλωση ο κ. Κώστας Γκαντάτσιος, πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Ελπίδα, εκεί στο Αρκαλοχώρι, στο Δήμο Μήνωα Παιδιάδας στην Κρήτη.
16: Ναι, 5.000 κτίρια που έχουν πάθει ζημιά στην περιοχή από το σεισμό του 2021. Από αυτά έχουν καταδεθεί περίπου 3.000 φάκελοι για επισκευές και ανεπαρασκευές σπιτιών και έχουν πάρει άδεια λιγότερες από 600 άδειες. Δεν έχει βέβαια ολοκληρωθεί κάποιο σπίτι με αυτή τη διαδικασία, αλλά έχει δεκάδες κατάφεραν να φτιάξουν τα σπίτια τους και αυτοί τα φτιάχναν με δικά τους έξοδα. Αυτοί μπόρεσαν και σουλούπωσαν το σπίτι. Πολλοί παραμένουν είτε σε κοντέινερ, έχουμε περίπου 500 ανθρώπους σε κοντέινερ, είναι 170 κοντέινερ σε 7 σημεία του Δήμου, διαφορετικά σημεία του Δήμου, είτε μένουν σε κίτρινα σπίτια με ρογμές, σπίτια που είναι επικίνδυνα. Είτε φιλοξενούνται στα παιδιά τους 5 χρόνια μετά ή έχουν κάποια αποθήκη και την έχουν κάνει μόνιμη κατοικία. Έχουμε στην πενταετία 260 πληστηριασμούς. Μέχρι το τέλος τον Οκτώβριο του 2020, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026, έχουμε 260 πληστηριασμούς στο Δήμο μας. Έχουν απευθυνθεί στο συνήγορο του πολίτη. Αυτή είχε έρθει τον τέλη του Μάρτη με ένα κλιμάκιο. Έχει καταθέσει τα ερωτήματά του στο Υπουργείο σε συγκεκριμένα θέματα.
7: Ανεπανάληπτες στιγμές για την Εθνική που κέρδισε τη Γερμανία με ένα παιχνίδι που τελείωσε με 6.000 Έλληνες να τραγουδάνε στις κερκίδες τον εθνικό ύμνο. Πάμε να ακούσουμε.

0: Αυτές λοιπόν τις όμορφες στιγμές έζησαν οι Έλληνες παίκτες, είχαν μαζί τους τον κόσμο, τους Έλληνες θεατές που κατέκλυσαν το γήπεδο εκεί. Ο Αλέξανδρος Σόμογλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
1: Καλό μεσημέρι, Ερήμου.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Πολύ ιστορική βραδιά. Εγώ δεν την πω μεγάλη επιτυχία. Επιτυχία θα πω όταν η εθνική μας ομάδα επιστρέψει στη τελική φάση. Αυτός είναι ο στόχος της, στη τελική φάση μεγάλων διοργανώσεων.
0: Ναι.
1: Ήταν μια πολύ ιστορική βραδιά η χθεσινή. Είναι η πρώτη μας νίκη επί των Γερμανών στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδος. Τώρα από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, έρχονται τώρα. Θυμίζω ότι δεν τελειώνουν εδώ οι υποχρεώσεις εθνικής. Την Πέμπτη η Ολλανδία στην Τούμπα και την Κυριακή ξανά η Γερμανία του Κλοπ αντίπαλός μας στην Τούμπα. Πλέον όμως ο στόχος της εθνικής αλλάζει στο Nations League. Στόχος είναι η κατάκτηση μιας εκ των δύο πρώτων θέσεων που θα την οδηγήσει και στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Μετά την χθεσινή ήττα της Σερβίας από την Ολλανδία, ο πρώτος πολύ μεγάλος στόχος της κατάκτησης τρίτης θέσης του ομίλου έχει επιτευχθεί ουσιαστικά. Η Σέρβη είναι και σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, κάτι που σημαίνει ότι η εθνική μας σχεδόν δεδομένα θα είναι στο γκρουπ των ισχυρών στην κλήρωση του Euro, του Euro 2028. Αυτός ήταν ο πρώτος μεγάλος στόχος στο Nations League. Και πάμε για τις επόμενες σελίδες μιας φουρνιάς που, όπως λένε, λένε και οι Γερμανοί, όπως λένε και ο Μπάστιαν Σβάινστεγκερ, τη ζηλεύουν ακόμα και οι Γερμανοί το ταλέντο. Και όμως γίνεται και αυτό πλέον, να ζηλεύουν οι Γερμανοί το ταλέντο των Ελλήνων παιχτών.
0: Πάμε και για τα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά.
1: Ποδοσφαιρικά δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη επικαιρότητα. Στο μπάσκετ ήταν η επικαιρότητα λίγο του Σαββατοκύριακου. Είχαμε την κατάκτηση του Super Cup από τον Ολυμπιακό. Βέβαια η ομάδα που κακά τα ψέματα κέρδισε προκαλεί τις περισσότερες στήσεις είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ του Ανδρέα Τρινκέρι, ο οποίος και κέρδισε τον Παναθηναϊκό το Σάββατο και χθες δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Και είναι προφανές ότι θα διεκδικήσει πλέον, θα κοιτάει στα μάτια τους δύο αιώνες, προσπαθώντας να κερδίσει ό,τι περισσότερο μπορεί στο δρόμο προς την παρουσία του από του χρόνου στη EuroLeague.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε Σόμογλου. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Τον ήχο ρύθμισε ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο μικρόφωνο ήταν η Έρη Πανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionian FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionian FM.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Σας έχω λοιπόν ένα νέο που θα κάνει το φθινόπωρο ακόμη καλύτερο. Νέο ολοκένουργιο κατάστημα Pepco έρχεται και στον Πύργο, στις 30 του μήνα, στην Οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου. Ό,τι και αν χρειαστούμε για τη φθινοπορεινή σεζόν, από ρούχα και είδη σπιτιού, μέχρι παιχνίδια και αξεσουάρια τα κατοικίδια, θα το βρούμε εκεί. Και φυσικά, στις πιο συμφέρουσες τιμές. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν τα λέμε στο νέο κατάστημα Pepco. Και μην ξεχαστείτε, όσοι βρεθείτε εκεί στο opening θα κερδίσετε δώρο επιταγές για την επόμενη αγορά σας.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Ακούτε Ιόνιο FM.
8: Be Viral Radio Show.

λοιπόν, είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Αθηνά κλείμα στην παρέα σας και για ακόμα μια φορά βρισκόμαστε στο Be Viral Radio Show. Δευτερούλα λοιπόν σήμερα. Να πω επίσης σε αυτό το σημείο ότι είναι και η τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, οπότε κάπως λίγο νιώθουμε ένα δέος, μιας και ο Σεπτέμβριος, παιδιά, νομίζω μας φάνηκε σε όλους, λες και είναι Ιανουάριος. Επειδή όπως το βλέπω θα πνιγώ, παιδιά, σιγά σιγά. Ωραία, κάποιο μάτι τέλος πάντων από ποιον με ακούει. Να σας πω ότι μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας, όπως έχει κάνει εδώ πέρα, παιδιά, και ακροατής που μου έχει στείλει στον προσωπικό μου λογαριασμό και μου έχει πει ότι το φτιάχνουμε τη διάθεση. Τα θέλουμε αυτά τα μηνύματα. Θέλουμε καλή ενέργεια. Παραμένετε εδώ πέρα και φυσικά έχω φροντίσει για την καλύτερη μουσική, η οποία έρχεται αμέσως τώρα.

0: Τι Σαββατοκύριακο και αυτό, παιδιά, μετά από Άννα Βύση, συναυλιάρα και μετά από και μια πολύ ωραία συναυλία που θα έρθει σήμερα στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, που θα πούμε αυτή τη στιγμή ότι γίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό, προκειμένου να μαζευτούν χρήματα για καθημερινό συσίτιο αλλά και άλλες δράσεις. Μα τι ωραία όλα αυτά, παιδιά, νομίζω. Είναι αυτά που χρειαζόμασταν έτσι για το τέλος του Σεπτέμβρη. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Είστε στο Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά να πούμε τα πάντα για την αναβίση, να πούμε τα πάντα γενικότερα για το Σαββατοκύριακο των βροχών σε όλη την Ελλάδα, να πούμε όμως και για αυτά που έρχονται.
1: Λέξεις, τόσες λέξεις.

Μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή και γενικότερα να πω, παιδιά, σε αυτό το σημείο ότι κάποια πανσέληνος τέλος πάντων αυτές τις μέρες με αποτέλεσμα να είναι όλοι λίγο στην τζίτα. Πήγα σε εστιατόριο την Παρασκευή και φίλη όπου δουλεύει εκεί πέρα στο σέρβις, που τη συναντώ πολύ συχνά και πάντα είναι η χαρά της ζωής, μου ήταν μουλαρωμένη και μου λέει η κοπέλα: Είμαι μουλαρωμένη γιατί έχω πανσέληνο και έχω επηρεαστεί. Εγώ τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας στο Be Viral Radio Show, είμαι εδώ πέρα για να στιάξω τη διάθεση όσο περισσότερο γίνεται. Αθηνά, κλείνω στη βαρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
4: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Ακούτε Ιόνες FM. Be Viral Radio Show

0: Είπαμε λίγο ότι θα δούμε τα highlights της Άννας Βύση. Οριάνθη, νομίζω ότι ήταν μία από τις guests που ξεχώρισαν. Την είχαμε συζητήσει και αρκετά έτσι λίγες μέρες πριν τη συναυλία. Νομίζω ότι έδωσε κάτι άλλο σε αυτή τη συναυλία. Όπου, παιδιά, δεν ήταν τη συναυλία αυτό που είδαμε. Ήταν κάτι άλλο. Προδιαγραφές εξωτερικού. Δεν πτωήθηκε ο κόσμος από κρύο, βροχές κτλ. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Και τέτοιες παραγωγές θέλουμε να γίνονται στην Ελλάδα. Γιατί, παιδιά, εντάξει, και εμείς το αξίζουμε. Ελπίζω λοιπόν και άλλοι τραγουδιστές να καταφέρουν στο κατόρθωμα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και εμείς Universe, παιδιά, είχαμε την Παρασκευή και γενικότερα πάρα πολλά events. Τι είναι πιο clickbait τώρα αυτές τις μέρες? Από ό,τι βλέπω στα social media, αρκετές επιτυχίες, αρκετά τραγούδια. Αλλά φυσικά, παιδιά, βλέπω έτσι και στιγμιότυπο από την τηλεόραση. Η ένταση ανάμεσα σε Νόρα Καούρη και Γιώργο Λιάγκα ήταν στα must στο X. Όμως δεν θέλουμε να μείνουμε στις εντάσεις, θέλουμε να μείνουμε στα ευχάριστα, γιατί στο X ήταν και άλλα έτσι πράγματα που τρένταραν αυτές τις μέρες, όπως ας πούμε οι ελληνικές σειρές, όπου ο κόσμος πλέον έχει πολλές επιλογές και δεν ξέρει τι να πρωτοδιαλέξει. Αυτό θέλουμε, παιδιά, αυτή την ψυχαγωγία. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν, παραμένετε εδώ πέρα, έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μαζί.

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς, αλλά όσο πέφτει η θερμοκρασία, τόσο ανεβαίνει η διάθεση για ζεστές και cozy επιλογές. Πάλι καλά! Στο νέο κατάστημα Pepco που ανοίγει στις 30 Σεπτεμβρίου θα βρούμε τις πιο ιδανικές λύσεις. Από είδη ένδυσης και υπόδυσης μέχρι είδη σπιτιού και διακόσμησης, αλλά και πολλές ακόμη εκπλήξεις στις πιο ασυναγώνιστες τιμές. Και όχι μόνο. Την ημέρα του opening θα υπάρχει και παιχνίδι που θα μοιράζει δώρο επιταγές. Τετάρτη λοιπόν, 30 του μήνα, στην οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου, το νέο κατάστημα Pepco μας βάζει για τα καλά σε φθινοπορεινό mood.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπορεινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
10: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
9: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
11: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
12: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
13: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
14: Be Viral Radio Show.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και για τους ανθρώπους που συντονίστηκαν τώρα μαζί μου, καλή εβδομάδα. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Πολλά πράγματα έχουν τριντάρει αυτές τις μέρες. Όλες οι πρεμιέρες, παιδιά, νομίζω ότι έχουν ολοκληρωθεί επίσης πέρα από τη Face Corda που την αναμένουμε και εκείνη μέσα στον Οκτώβρη. Μένετε λοιπόν στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλά να δούμε ακόμα και φυσικά πολλά πράγματα που τριντάρουν αυτές τις μέρες στα social media.

Τι τρέντερ αυτές τις μέρες στα social media. Άννα Βύση, παιδιά, συναυλία. Αλλά φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, είχαν τρεντάρει και οι πρόβες. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι αυτό που είδαμε, την Άννα Βύση να πετάει, ας πούμε, ήταν πράγματα τα οποία πραγματικά κάποτε δεν θα περιμέναμε ότι θα δούμε στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, αναπτυσσόμαστε και παρ' όλα αυτά, γουστάρουμε να βλέπουμε τέτοια ωραία πράγματα. Μένετε λοιπόν εδώ πέρα στην παρέα μας. Καλησπέρα σε όλους. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, γιατί έχουμε να δούμε πολλά πράγματα που τρεντάρουν ακόμα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Έχουμε επιστρέψει. Με λίγο διάθεση, ρε παιδιά. Το χρειαζόμασταν, νομίζω. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον φίλο μου τον Αντρέα, που είναι κομμωτής και αυτή τη στιγμή έχει φύγει από την Αθήνα και είναι στην επαρχία και μας ακούει. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Χαίρομαι που οι άνθρωποι έτσι μας ακούτε στο ραδιόφωνο. Γουστάρω και ειδικά γουστάρω περισσότερο να μου στέλνετε και μηνύματα. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα, έχουμε ακόμα 45 λεπτά παρέα. Οι μεγαλύτερες λοιπόν επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
5: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου, 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
6: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
7: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
8: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
9: Ακούτε Ιόνιον FM. Be Viral Radio Show.

0: Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και είμαι εδώ πέρα να αναγνωρίσω ότι το outfit checks είναι το guilty pleasure μας όλων στο TikTok. Πάνε πάρα πολύ καλά, παιδιά, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Φαίνεται λοιπόν ότι ο κόσμος θέλει να βλέπει τι επιλογές ντυσίματος κάνει ο καθένας, ο κάθε άλλος. Τα ελληνικά μου τα ξέχασα, όπως βλέπετε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτό είναι κάποιο είδος υπερκαταναλωτισμού ή απλά μας αρέσει να βλέπουμε τις αγορές των άλλων ανθρώπων. Πάντως, ό,τι και να είναι, πάει πάρα πολύ καλά στα social media. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα, θα συζητήσουμε έτσι και λίγο για Fashion Week Μιλάνο, όχι μόνο εδώ πέρα για τα εγχώρια. Οπότε δυναμώστε ένταση, γιατί έρχονται ελληνικές επιτυχίες αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

Fashion Week Μιλάνο είχαμε έτσι και τον ελληνικό μας αέρα με τη Σίλα Κρυθαριώτη εκεί πέρα που ξεχώρισε ακόμα μία φορά και φωτογραφήθηκε και με την J-Lo. Αλλά είδαμε και ωραίες γυναικείες παρουσίες που είχαν πάει έτσι να δουν τα Fashion Weeks, influencers αλλά και μοντέλα. Η Εύελιν Καζατζόγλου έδωσε πόνο, παιδιά, ήταν καλεσμένη σε όλα από ό,τι κατάλαβα. Μας αρέσουν λοιπόν αυτά και φυσικά μας άρεσε και η εμφάνιση τη J-Lo. Παναγιά μου, τι κούκλα ήταν αυτή. Άντε λοιπόν και στα δικά μας, να βρεθούμε κι εμείς εκεί πέρα να κάνουμε κανένα οδηπορικό. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους, παραμένετε εδώ πέρα και εγώ επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι αύριο λοιπόν, από μένα και των συνοδοιπόρων που έχω πάντα εδώ πέρα στο στούντιο, τον σκύλο μου το Seven, σας λέω την καλησπέρα μου και φυσικά να ακολουθήσετε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα έτοιμο παράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Ακούτε Ιόνιο FM

Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Έχουμε πολλά και όμορφα πράγματα να ακούσουμε και να ζήσουμε στην εκπομπή. Δεν θα πω περισσότερα. Θα σας κρατήσω λίγο σε αγωνία. Επιστρέφω αμέσως.

αγαπημένοι φίλοι ακροατές, τι θα ακολουθήσει στη σημερινή εκπομπή. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ενώ τα throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη. Φυσικά δεν το συζητάμε, θα έχουμε ενότητα με κρύο ανέκδοτο του Call to Be Hot. Θα κουτσουμπολέψουμε viral ειδήσεις όταν και άμα υπάρχουν, με ψυχαγωγική ματιά. Ενώ λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα έχουμε το καθιερωμένο μας, την πρόταση ταινίας. Γιατί πάντα μια καλή ταινία μπορεί να μας χαλαρώσει και να μας ψυχαγωγήσει επαρκώς. Εννοείται όμως ότι μέσα στο 2 ώρο της εκπομπής θα έχουμε όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

Άφησε για λίγο ό,τι σε βαραίνει και έλα να γεμίσουμε τις επόμενες ώρες, δύο για την ακρίβεια, μόνο με καλή μουσική. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί είμαστε στη συχνότητα που σε ανεβάζει.

0: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.

θέλω να, και είναι challenge αυτό, να είστε ενεργοί στα social media. Σας περιμένω εκεί, περιμένω τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και ελάτε να γίνουμε μια παρέα εκεί, να ανταλλάξουμε συζητήσεις, αγαπημένα τραγούδια, να μου πείτε τι σας αρέσει στην εκπομπή, τι δεν σας αρέσει στην εκπομπή. Σας προσκαλώ στα social media. Τα λέμε εκεί.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην Ενότητα Throwback. Χρόνια πολλά σε Βαρούχ, Νεόφυτο, Χαρίτων και Χαρίτο. 2 επετείους, Διεθνή Μέρα για την Καθολική Πρόσβαση στην Πληροφόρηση και Παγκόσμια Μέρα κατά της Λύσας. Κακιά Λύσα. Σαν σήμερα το 480 π.Χ., 2.500 χρόνια δηλαδή, και παραπάνω, ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή κατά ναυμαχή τον Περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Αιγάλεο.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, πάμε σε μηνύματα ακροατών. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, έχει γενέθλια. Χαιρετισμού στην Μαργαρίτα και τον Λευτέρη, όπως μας γράφει. Με το που ακούω τη φωνή σου, λέει ο Λευτέρης, δεν μου αρέσει αυτό που θα διαβάσω. Καταλαβαίνω ότι πλησιάζει το τέλος της δουλειάς. Καλή συνέχεια σε όλους. Δηλαδή, Λευτέρη, αν μου αλλάξουν ώρα, θα ισχύει πάλι το ίδιο. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Φιλοσοφική είναι, ρητορική μάλλον είναι η ρητορική ερώτηση, ρητορική. Λευτέρη, απάντησε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
7: Τι λέει ρε αυτός?
8: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
7: Α, αυτός το Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
9: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
8: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
9: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως τα πιο όμορφα ταξίδια ξεκινούν πολλές φορές χωρίς χάρτη και ιδιαίτερο σχεδιασμό. Γι' αυτό λοιπόν μείνε εδώ, γιατί μαζί θα ταξιδέψουμε με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια που έχεις ακούσει ποτέ.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot, με κακό, σύντομο και κρύο ανέκδοτο. Δεν ανέβηκα. Σήμερα έκανα 100 κοιλιακούς. Έναν στο γυμναστήριο και 99 στη φαντασία μου. 7ο ουρανό ανέβηκα, κυρίες και κύριοι, για να το ζήσω.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά. Ο τρόπος είναι πολύ απλός. Μας βρίσκεται στα social media. Ιορδάνης Αγαπητός Official, βρίσκεται και το ραδιόφωνο. Μας ακολουθείτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας με τα αγαπημένα σας τραγούδια και ό,τι άλλο γουστάρετε, ό,τι άλλο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: Ρε παιδιά,
1: πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
5: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
3: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μετά από το περίσσιο ενδιαφέρον που δείξατε από την πλατφόρμα Netflix και θέλετε να συνεχίσω να προτείνω και αυτή την εβδομάδα ταινίες από αυτή την πλατφόρμα, η οποία είναι value for money, περίπου 10 ευρώ για ένα μήνα με αυτοτελή συνδρομή και μια τεράστια βιβλιοθήκη ταινιών και σειρών. Θα δώσω κάποιες δικές μου έτσι προτάσεις και μπορείτε φυσικά και εσείς να την εξερευνήσετε. Η πέμπτη μου πρόταση, η έκτη μου, γιατί στην ουσία κάναμε 5 την προηγούμενη εβδομάδα και πάμε τώρα σε άλλες 5, η έκτη στο σύνολό της, είναι η ταινία The Beer. Ένας βραβευμένος σεφ επιστρέφει στο Σικάγο για να αναλάβει το μικρό οικογενειακό σαντουιτσάδικο. Μέσα στην κουζίνα επικρατεί χάος, αλλά πίσω από τις κατσαρόλες κρύβονται οικογενειακά τραύματα, φιλοδοξίες και πάρα πολύ καρδιά. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μετά από το περίσσιο ενδιαφέρον που δείξατε από την πλατφόρμα Netflix και θέλετε να συνεχίσω να προτείνω και αυτή την εβδομάδα ταινίες από αυτή την πλατφόρμα, η οποία είναι value for money, περίπου 10 ευρώ για ένα μήνα με αυτοτελή συνδρομή και μια τεράστια βιβλιοθήκη ταινιών και σειρών. Θα δώσω κάποιες δικές μου έτσι προτάσεις και μπορείτε φυσικά και εσείς να την εξερευνήσετε. Η έκτη μου, γιατί στην ουσία κάναμε 5 την προηγούμενη εβδομάδα και πάμε τώρα σε άλλες 5, η έκτη στο σύνολό της, είναι η ταινία The Beer. Ένας βραβευμένος σεφ επιστρέφει στο Σικάγο για να αναλάβει το μικρό οικογενειακό σαντουιτσάδικο. Μέσα στην κουζίνα επικρατεί χάος, αλλά πίσω από τις κατσαρόλες κρύβονται οικογενειακά τραύματα, φιλοδοξίες και πάρα πολύ καρδιά. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη

η πέμπτη μου, με συγχωρείτε, η έκτη μου, γιατί στην ουσία κάναμε πέντε την προηγούμενη εβδομάδα και πάμε τώρα σε άλλες πέντε, η έκτη στο σύνολό της είναι η ταινία The Beer. Ένας βραβευμένος σεφ επιστρέφει στο Σικάγο για να αναλάβει το μικρό οικογενειακό σαντουιτσάδικο. Μέσα στην κουζίνα επικρατεί χάος, αλλά πίσω από τις κατσαρόλες κρύβονται οικογενειακά τραύματα, φιλοδοξίες και πάρα πολύ καρδιά. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη και εξαιρετική επιλογή, αξίζει την προσοχή σας.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου φίλοι, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να σας αποχαιρετήσω ταυτοχρόνως γιατί η εκπομπή έχει τελειώσει. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε και στο επανειδήν στην αυριανή εκπομπή, δηλαδή Τρίτη.

0: ώρα είναι 7. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης.
4: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου, 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr.
6: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hot spot του ίντερνετ.
12: Ionion FM

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Χαράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή, καλή ακρόαση.

Βασίλης Κουλάς, Χάραξεν και η Ανατολή, από ένα καινούριο βιβλίο CD που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8, με ποντιακά τραγούδια. Συμμετέχουν ο Γιώργος Στεφανίδης, που έχει γράψει και κάποια τραγούδια, και η Ελένη Τορνεσάκη. Μουσική και στίχους φυσικά είναι παραδοσιακό, όπως σας είπα. Μέσα στο CD βέβαια υπάρχουν και τραγούδια που είναι οι στίχοι παραδοσιακοί, η μουσική έχουν γράψει κάποιοι άλλοι, όπως και ο Γιώργος Στεφανίδης. Βασίλης Κουλάς, Χάραξεν και η Ανατολή. Και συνεχίζουμε με Νίκο Ξηδάκη, άλλη σταθερή αξία, σε ένα τραγούδι που έχει γράψει στους στίχους ο Μανώλης Ρασούλης, και το τραγουδάει ο Νίκος Γύρας μαζί με τη χοροδία εκείνης της βραδιάς, το συγκρότημα, γιατί ο Νίκος Ξηδάκης αγαπάει πολύ τα πολυφωνικά σχήματα.

Γιώργος Τσακνής για τη συνέχεια, βρεγμένο παλτό, στίχους και μουσική, υπογράφει ο ίδιος ο Γιώργος Τσακνής. Ναι, μιλάμε για τον γιο του Διονύση Τσακνή, που έχει και αυτός τη δική του αγάπη για το τραγούδι, και το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει.

ωραίος ήχος, ακούγεται με όρεξη και ιδιαίτερα και τα λόγια του Γιώργου Τσαχνή. Ελένη Τσαλιγοπούλου για την συνέχεια σε ένα τραγούδι του Δημήτρη Μπάκουλη και συγγνώμη, είναι στίχη του Δημήτρη Μπάκουλη, μουσική έχει υπογράψει ο Άγιος Παπαπαναγιώτου και οι δύο νεαροί και ο Δημήτρης ο Μπάκουλης και ο Άγιος ο Παπαναγιώτου. Τον Δημήτρη ο Μπάκουλη τον ξέρετε περισσότερο λόγω και το ότι βγαίνει μπροστά και τραγουδάει και έχει κάνει και δύο επιτυχίες. Εδώ τραγουδάει τις μνήμες στο μαχαίρι Ελένη Τσαλιγοπούλου. Και τι άλλο ήθελα να σας πω και ξεχάστηκα, ναι, είναι κάτι σημαντικό. Μπορείτε να μπείτε στο 8shop.gr να δείτε το νέο LP του Δημήτρη Μπάκουλη από μια βραδιά που καταγράφηκε στο Σταυρό του Νότου όπου προέρχεται και αυτό το τραγούδι.

0: Ένα άλλο σημαντικό LP που κυκλοφορεί από το 8ο και θα το βρείτε στο 8shop.gr είναι του Θοδωρή Κοτονιά, η στιγμή του, η μεγάλη στιγμή της καριέρας του, το live του στην Τεχνόπολη όπου γιόρτασε τα 20 χρόνια και τον τίμησαν πάρα πολλοί φίλοι. Ένας από τους φίλους του, μία φίλη του δηλαδή, είναι και η Βιολέτα Ίκαρη που θα την ακούσουμε στο επόμενο κομμάτι. Το επόμενο κομμάτι έχει το τίτλο «Μακρινά ξαδέρφια» και είναι από την πρώτη μπάντα του Θοδωρή Κοτονιά,
1: Βιολέτα
0: από το live στην Τεχνόπολη. Στίχους και μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Θοδωρής.

0: Κατάρα! Αγάπη!
1: Είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι απόψε εδώ.
2: Μία πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά που μας ήρθε εδώ στο 8 ήταν το soundtrack της ιστορικής παράστασης Madame Soussou με τον Σταύρο Παράβα, την Άννα Παναγιωτοπούλου, τον Νίκο Γαλανό και έναν ολόκληρο θείασο. Εκεί τους στίχους υπογράφει η εκλυπούσα Μαριανίνα Κριεζή και ο Διονύσης Τσακνής. Τη δουλειά μας την έφερε ο Διονύσης Τσακνής μαζί με πολύ όμορφο υλικό από την παράσταση. Εμείς κάναμε το αυτονόητο, τυπώσαμε μερικά βινίλια σε ένα υπέροχο χρώμα, είναι το βινίλιο της Madame Soussou, συλλεκτικό, και θα ακούσετε μία στιγμή από όλο το θίασο που είναι το φινάλε της παράστασης.

0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
4: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν. Με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
9: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
8: Aosmi εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
11: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
12: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άνδρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
13: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
14: Κώστας Μακεδόνας. Ραμπάλα. Νέο LP με νέα τραγούδια σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Κυκλοφορεί σε περιορισμένα αντίτυπα από το 8. Θα το βρείτε στο 8shop.gr.
15: Η Onion FM

Σωκράτης Μάλαμα συναντιέται με τον Αντώνη Απέργη. Μία συνάντηση που είμαστε ευτυχισμένοι και εγώ και ο άνθρωπος που είχα απέναντί μου, ο Βαγγέλης Χαραπέτρος, που τη ζήσαμε από κοντά. Όταν συναντηθήκαν ήταν σαν δύο παιδιά που δημιουργούσαν και το δημιούργημά τους είναι αυτό που ακούσατε μόλις. Χήμερα λέγεται το κομμάτι από τον Αντώνη Απέργη, αυτόν τον

Σωκράτης Μάλαμας συναντιέται με τον Αντώνη Απέργη. Μία συνάντηση που είμαστε ευτυχισμένοι και εγώ και ο άνθρωπος που έχω απέναντί μου, ο Βαγγέλης Χαραπέτρος, που τη ζήσαμε από κοντά. Όταν συναντηθήκαν ήταν σαν δύο παιδιά που δημιουργούσαν και το δημιούργημά τους είναι αυτό που ακούσατε μόλις. Χήμερα λέγεται το κομμάτι από τον Αντώνη Απέργη, αυτόν τον ταλαντού.

είμαστε ευτυχισμένοι και εγώ και ο άνθρωπος που έχω απέναντί μου, ο Βαγγέλης Χαραπέτρος, που τη ζήσαμε από κοντά. Όταν συναντηθήκαν ήταν σαν δύο παιδιά που δημιουργούσαν και το δημιούργημά τους είναι αυτό που ακούσατε μόλις. Χήμερα λέγεται το κομμάτι, από τον Αντώνη Απέργη, αυτόν τον ταλαντούχο μουσικό και βασικά τραγουδοποιό, γιατί γράφει και στίχους ο Αντώνης. Επίσης, ένα πολύ όμορφο βινήλιο που κυκλοφορεί σε κόκκινο χρώμα από το 8ο, όλο βινήλια σας παρουσιάζω σήμερα. Μου θυμίζω ανθρώπους που βγαίνουν στην τηλεόραση και πουλάνε βιβλία. Λέτε να γίνω και εγώ βουλευτής ή υπουργός. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Το κομμάτι λεγόταν, είπαμε χήμερα, από την ποιητική «Το νερό των συλλεκτικό κόκκινο βινήλιο». Για τη συνέχεια, Γιάννης Τσέρος, Μανώλης Φάμελος, ζωγραφιά, ζωγραφίζουν μαζί τα παιδιά. Στίχους και μουσική υπογράφει ο Γιάννης Τσέρος.

Μανώλης Φάμελος, μελωδικός τροβαδούρος, άνθρωπος με μεγάλο ταλέντο φυσικά, και όποιος τον ξέρει από κοντά, ένας άνθρωπος με πολύ, πολύ καλό χιούμορ. Δεν μιλάει πολύ ο Μανώλης, αλλά έχει, το χιούμορ του είναι πολύ καλό. Και πρόσφατα είδα ότι συμμετέχει σε μια παράσταση αφιερώμα στον Κοέν, και το φαντάστηκα ότι θα του ταιριάζει πάρα πολύ αυτός ο ρόλος, ειδικά όταν αρχίζει και τραγουδάει τόσο χαμηλά που τραγουδάει. Συνεχίζουμε με Παύλο Σιδρόπουλο, το blues του Ρομπόλα, και είναι από ένα βινήλιο χρωματιστό που έχουμε βγάλει για τον Παύλο Σιδρόπουλο, με τα blues του πρίγκιπα, το ονομάζουμε τα blues του Παύλου πειραγμένα, και εκεί θα δείτε τα κομμάτια έτσι όπως τα είχε γράψει ο Παύλος με μια κιθάρα, μια φωνή σε ένα κασετόφωνο, ενορχιστρωμένα και πλαισιωμένα από όργανα, και την περισσότερη δουλειά σε αυτό την έχει ρίξει ο Νίκος Ογύρας. Να πούμε και ένα ευχαριστώ σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των FM όλης της Ελλάδος που στηρίζουν το 8ο και αναμεταδίδουν τις εκπομπές τους. Αυτή η συνεργασία έχει βγει σε καλό σε όλους μας, και ελπίζω να διατηρηθεί και να σας αρέσουν όλες οι επιλογές που κάνουμε. Χαιρετισμούς σε όλη την Ελλάδα.

Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε το ερμηνεύει ο Θάνος Ματζίλης σε μουσική του Χρήστου Καραστάθη και στίχους του Τάσου Ζόταλη. Το λένε «Νεράιδα σε γεφύρι», σε γεφύρι μάλλον.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλό υπόλοιπο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
2: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
1: Είναι θέμα γνώσης. Expert, οι ειδικοί.
3: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.

Καλώς ήλθατε στο Union FM, καλώς ήλθατε στο κουτί της Πανδώρας. Πάμπης Γεωργόπουλος, το παιδί που ρυθμίζει τους ήχους και τις μουσικές. Θανάσης Σταθόπουλος, ο μουσικός σας ξεναγός για απόψε. Με Τρίφωνο και Χρήστο Θεβαίο και Μίλητο Πασχαλίδη στο Φωτιά μου ξεκινήσαμε. Μαζί θα πάμε περίπου για ένα μουσικό δίωρο. Καλή εβδομάδα. Παντελής Θαλασσινός,

αφορμή το άρθρο ενός φίλου που διάβασα, σκεφτόμουν ότι κοίτα να δεις σύμπτωση. Τώρα που περνούν όλα τα νομοσχέδια στη Βουλή και τα ψηφίζουν ή δεν τα ψηφίζουν, τώρα ξαφνικά γίνονται και οι συνομιλίες για το μακεδονικό και όλα αυτά μου φαίνονται για μια τεράστια εσωτερική κατανάλωση και τίποτα περισσότερο. Κάπως έτσι διαχειρίζονται τους λαούς. Εδώ το είναι ο Μανώλης ο Μητσιάς με ένα αιώνιο ερωτικό τραγούδι.

ευκαιρίας και χαμόγελα και τα ανταποδίδω. Για εσάς θέλετε να τα λέμε, 2623042100 είναι η τηλεφωνική μας γραμμή. youngfm.gr, το διαδικτυακό μας σπίτι. Εκεί από που μπορείτε να πληροφοριάζετε και τα νέα μας από τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές. Ήρθε ο τεχνικός και μας συνδέει και τους άλλους τρόπους επικοινωνίας όπου να είναι. Έχουμε σύντομα. Τούτο που θα έρθει τώρα κοντά σας είναι κάτι από τα παλιά, αλλά τόσο αγαπημένο και τόσο μοναδικό, που αλήθεια μπορεί να θεωρείται και σπάνια ηχογράφηση. Είναι ο Κώστας Χατζής μαζί με τη Μαρινέλα σε μια χαμένη

ζωές σας. Είναι το πιο, ένα από τα πιο άμεσα μουσικά σύνολα που πραγματεύονται ακριβώς στα στενά όρια μεταξύ ιδιωτικότητας, ιδιωτικής ζωής και μεταξύ κοινωνίας. Μεταξύ δικαιωμάτων που αμφότεροι έχουν ο ένας επάνω στον άλλον. Το φέρνει η Τάνια Ισανακλείδου, η Σουλτάνα.

και στην Πάτρα. Στέλνω την αγάπη μου στην Αθήνα, στέλνω την αγάπη μου στην Κυπαρισία. Να είστε καλά και παρέα και από την Πάτρα που ξαναμαζευτήκατε. Βλέπω και κάνετε τα γνωστά σας. Έρχεται μαζί σας ένας ναύτης που όταν βγαίνει στη στεριά ανακατεύει τα πράγματα. Ουσιαστικά τι είναι, όταν ένας άνθρωπος φέρεται έτσι παράξενα, είναι το ότι του περιορίζουν αυτά που θέλει να κάνει, ή τις σκέψεις του ή τα όνειρά του. Το ότι είναι η μεγάλη οίκη μου σχολείου που θα μας πάει μέχρι και το διαφημιστικό.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
9: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
11: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
12: Θοδωρής Κοτονιάς. Με βάρκα την καρδιά. Νέο διπλό βινήλιο από τη μεγάλη συναυλία του Θοδωρή Κοτονιά στην Τεχνόπολη. Ένα συλλεκτικό βινήλιο με τις συμμετοχές των Γιώργου Νταλάρα, Μίλτου Πασχαλίδη, Δημήτρη Ζερβουδάκη, Βασίλη Σκουλά, Παντελή Θαλασσινού και όχι μόνο. Όλες οι επιτυχίες του Θοδωρή Κοτονιά σε ένα διπλό LP. Κυκλοφορεί από το 8 και θα το βρείτε στο 8shop.gr.

Γιάννης έχει ηχογραφήσει περίπου 20 προσωπικούς δίσκους και η τελευταία φορά που τον είδαμε στη δισκογραφία είναι το 1997 με το δίσκο του Ιστορίες Αγγέλων σε μουσική Γιάννη Δημητρά. Από τότε μόνο συμμετοχές και CD με το σύνολο, δίσκη με το σύνολο της δουλειάς του και που ολόκληρη ιστορία και ολόκληρο αφιέρωμα πρέπει να κάνουμε στον άνθρωπο αυτό. Έρχεται ένα ιδιαίτερο βάλς, ένα βάλς του Δούναβη, συνθέτης Μανώλης Ρασούλης, Ορφέας Περίδης ερμηνεύει.

δούναβες της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμιζα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Ανοιγμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμιζα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς. Να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή

Ξέρετε, τα τραγούδια, αυτό που τα κάνει να γίνονται δικά μας είναι επειδή τα συνδέουμε με γεγονότα της ζωής μας, με κρυφούς μας πόθους της συγκεκριμένης εποχής. Και έτσι τα κουβαλάμε μαζί μας. Συνήθως γίνεται αυτό. Γιατί για να δεις τη μουσική με ξεκάθαρο μάτι, χωρίς συνέστημα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να έχεις βγάλει έξω την ίδια ανθρώπινη φύση σου, πάρει ως Γιάννης.

και στις πρωτοψάλτη με τη χαρά και έρχεται ένα ζεϊμπέκικο το οποίο είναι για λίγους, γιατί είναι αργό. Ξέρετε το αργό ζεϊμπέκικο λένε, εγώ δεν χορεύω, δεν είμαι χορευτής, ότι δεν έχει πολλές ντρίλες και πολλές φιγούρες.

0: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
1: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
0: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
3: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
4: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
0: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
5: Κώστας Μακεδόνας. Ραμπάλα. Νέο LP με νέα τραγούδια σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Κυκλοφορεί σε περιορισμένα αντίτυπα από το 8ο. Θα το βρείτε στο 8ο shop.gr.

καταλαβαίνω που τα συναισθήματα που δημιουργεί όμως είναι και αποδοχής και πάλης και εγωισμού. Είναι μια μικρή παράξενη μπάλα συναισθημάτων, ναι. Το πολλαπλό σου είδωλο είναι ο Γιώργος Νταλάρας.

Λίγοι είναι οι καλλιτέχνες οι οποίοι τραγουδούν σιωπηλά ή περιπαικτικά ή με προσεγγίζουν την ερμηνεία με ειρηνικό τρόπο. Ένας από αυτούς είναι και ο Φίβος Δελιβοριάς. Ο άλλος είναι ο Λουδοβίκος των Αναγείων. Ο Φίβος έρχεται με ένα αγαπημένο του κομμάτι σε live μετάδοση. Θέλω να σε ξεπεράσω.

δίνουμε

Σωκράτη Σομάλα μας σε έναν πιο παλιό το δίσκο να ερμηνεύει τα τσιμέντα. Ξέρετε, τα τραγουδιά του έχουν αλληγορική αλλά και αμεσότατη σημασία και συμβολισμό.

0: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Τον ακροβάτα απ' έξω, παιδιά, τον ακροβάτη.

πρώτο τους δίσκο, αν θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω αν είναι ο πρώτος, τουλάχιστον είμαι σίγουρος ότι είναι το 1994 με Κόντρα τον καιρό. Έρχεται ο Ψαραντώνης με το Γιάννη τον Παξιμαδάκη να ερμηνεύουν και να διασκευάζουν ένα παραδοσιακό τραγούδι, να χαμηλώναν τα βουνά.

μουσική άλλες φορές γίνεται όπλο, άλλες φορές γίνεται αγκάθι που πονάει, άλλες ταξίδι, άλλες στιγμή, και άλλες φορές δεν μπορούμε να ακούμε καθόλου γιατί μας εκνευρίζει. Και υπάρχουν στιγμές που την αγαπάμε και την ψάχνουμε και την νιώθουμε συντροφιά. Αυτό που ακολουθεί είναι η Γεωργία Νταγάκη μαζί με τον Νίκο Καλογερόπουλο να ερμηνεύουν τον Καραϊσκάκη. Είναι μεγάλο τραγούδι, οπότε θα κλείσω εδώ. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Μπάμπης Γεωργόπουλος στη ρυθμίση του ήχου. Θανάση Σταθόπουλος, μουσικός ξεναγός. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν υπέροχες μουσικές. Τα τραγούδια, κάποια από τα τραγούδια που έχετε διαλέξει, θα μας πάνε μέχρι και τις 10 ακριβώς. Να είστε καλά, να χαμογελάτε.

0: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
1: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.

0: Πώς μ' αρέσει να ακούω το Ιόνιον. Ιόνιον, το μεσημέρι στο τραπέζι σας. Ιόνιον, το βράδυ στο κρεβάτι σας. Ιόνιον για όλες τις στιγμές.
1: I think it's a splendid idea.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Πάμε τώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr. Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.
6: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».
0: Είστε συντονισμένοι στο Ιόνιον FM.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

και ξεχαστήκαμε. Μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Άννα, δώσ' μου για

πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κουχύλι από το Αιγαίο να έχει το ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί το τελευταίο κράτησε

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

σκόνη και στάχτη. Αυτές οι δύο αλλοιώσεις του καθρέφτη μας ελάχιστα διαφέρουν μεταξύ τους. Η σκόνη είναι συντηρητικά αποκαρδιωτική, ενώ η στάχτη διεκπεραιώνει ολοκληρωτικά. Απόσπασμα από την ουσιώδης διαφορά της Κικής Δημουλά.

Θα με βρεις στο αναφυλητό της φωτιάς, στις πηγές της βροχής, στην ορχήστρα του ορίζοντα, στους ιτοβολώνες των χεριών σου, στα σπίτια των ματιών σου, γιατί μου έταξες δύο χείλη από πανσέλινο. Απόσπασμα από τη δέκατη νύχτα του Γιάννη Καλπούζου.

Κρεμούν από τα μάτια σου σαν διαμαντένιες στάλες, στις μοναξιά σου τις στιγμές και στου λιγμού τις στάλες. Αργά κυλούν και χάνονται στα τάρταρα του Άδη, νεράκι που αναζητά του πόνου το πηγάδι. Απόσπασμα από τα δάκρυα του έρωτα του Φωκά Κανονίδη.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Ακούτε την εκπομπή «Τα Μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

Κλείνεις τα αυτιά να μην ακούς και ο πύργος σκοτεινιάζει. Κλείνεις τα μάτια να μην βλέπεις και ο πύργος τότε τρίζει. Κλείνεις τις πόρτες της ψυχής και αρχίζει ο πύργος να ραγίζει. Απόσπασμα από το πέταγμα της Μαρίας Βλάχου.

Κλείνει τα αυτιά να μην ακούς και ο πύργος σκοτεινιάζει. Κλείνει τα μάτια να μην βλέπεις και ο πύργος τότε τρίζει. Κλείνει τις πόρτες της ψυχής και αρχίζει ο πύργος να ραγίζει. Απόσπασμα από το πέταγμα της Μαρίας Βλάχου.

0: Κάτσε και κοίταξε τη γη ντυμένη στα χιλιάδες πράσινα. Μύρισε μέσα στον κήπο σου τις φρέζες. Ξάπλωσε ανάσκελα και κοίταξε τον ουρανό με τα σύννεφά του τη νύχτα, με τα άστρα της και τη σελήνη. Απόσπασμα από τον επίλογο της Γεωργίας Μαλτέζου.
1: Αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει κλαίγοντας. Κανείς δεν ξέρει να πει γιατί. Κάποτε νομίζουν πως είναι οι χαμένες αγάπες σαν κι αυτές.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

0: Το τραγούδι που ακούσαμε ερμήνευσε ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Λέγεται «Υπάρχει». Η μουσική είναι του Νίκου Γύρα και η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο «Δε σηκώνουν άλλο φόβο οι εποχές». Ένα δίσκο αφιερωμένο στη μνήμη ενός σπουδαίου παιδιού, του Στέφανου Μαλιαρού. Στη συνέχεια η Γλυκερία με το συνθέτη Ανδρέα Κατσιγιάννη και στην περίπτωση αυτή και ερμηνευτή θα μας πούν το τραγούδι «Αλχημιστής». Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο με ένα στεναγμό. Η μουσική είναι του Ανδρέα Κατσιγιάννη και η στίχη της Μαρίας Χατζιαυξέντη.
1: Μου είπαν να κρατάω σφιχτά τσουβάλι μιας φαρέτρας, να κουβαλάω στα κρυφά της ξενιτιάς τα τέτοια, να έχω το στόμα μου κλειστό.

Από τον δίσκο «Χωρισμός», ο Κώστας Μακεδόνας ερμηνεύει το τραγούδι «Αναφιλητό» σε μουσική του Χρήστου Παπαδόπουλου και στίχους του Κώστα Μπαλαχούτη.

Η Κατερίνα Κόρου στη συνέχεια θα μας τραγουδήσει το τραγούδι της «Λέω» σε μουσική δική της και στίχους του Πάνου Ηλιόπουλου. Το τραγούδι περιέχεται στο άλμπουμ της με τίτλο «Το τραγούδι μου αλήθεια».

Ακολουθεί ο αξέχαστος Μανώλης Λιδάκης με ένα τραγούδι που περιέχεται στο τελευταίο δίσκο που ηχογράφησε στην καριέρα του. Ο δίσκος λέγεται «Κυρίες τα σέβη μου», το τραγούδι «Γρήγορα να γυρίζεις πίσω» σε μουσική και στίχους του μοναδικού Αντώνη Απέργη.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης από το δίσκο του με τίτλο «Στη χώρα των αθών» θα μας τραγουδήσει το τραγούδι «Στου τρελού το παραθύρι» σε στίχους του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου και μουσική του Μίλτου Πασχαλίδη.

τι και αν ξεκίνησε η καριέρα της σε μεγάλη ηλικία. Η πορεία της είναι πολύ σημαντική. Μιλάμε φυσικά για τη Φωτεινή Βελεσιότου. Εδώ θα την ακούσουμε στο τραγούδι «Τα Μανίκια», σε μουσική της Δόμνας Κουντούρη και στίχους του Γιώργου Κεμερλή.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr. Ενημέρωση.
1: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: ξεχνά όταν χαράζει, ξεχνά ότι ήμουν και γίνομαι εσύ.
1: Ακούσαμε την ξεχωριστή ερμηνεύτρια αλλά και τραγουδοποιό Μάγδα Βαρούχα να ερμηνεύει το τραγούδι «Μυρίζει βροχή», στο οποίο υπογράφει και τους στίχους και τη μουσική. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ της 28 και κάτι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Γερμανός με ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια, το «Βραχυκύκλωμα», σε νέα εκτέλεση, σε μουσική και στίχους δικούς του. Το τραγούδι περιέχεται στο LP «Πέτρα που κυλάει».

Το επόμενο τραγούδι ανήκει στον Νίκο Γρηγοριάδη. Έχει γράψει και τη μουσική και τους στίχους και το ερμηνεύει. Στην πόλη των αλλήλων ονομάζεται.

Ο Ορφέας Περίδης σίγουρα ανήκει σε μια κλειστή παρέα σπουδαίων τραγουδοποιών. Θα μας τραγουδήσει το Ηλαγιαλί σε στίχους του Νίκου Δέλτα Τριανταφυλόπουλου και μουσική του Ορφέα Περίδη. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο 30 χρόνια Ορφέας Περίδης.

Με προθυμία, ο Διονύσης Σαββόπουλος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Νίκου Σιόγαλα να συμμετέχει στο δίσκο του «Άλλες Φωνές». Από αυτό το άλμπουμ, λοιπόν, θα ακούσουμε «Το δρόμο του μεταξιού» σε μουσική και στίχους του Νίκου Σιόγαλα.

Ο Φώτης Ανδρικόπουλος και ο Ζαχαρίας Καρούνης ενώνουν το ταλέντο τους και μας τραγουδούν το τραγούδι «Εικόνες» σε μουσική και στίχους του Δημήτρη Καρά. Το τραγούδι περιέχεται στο άλμπουμ «Καλλιτεχνικά επιχειρήν, εστί φιλοσοφήν».

0: ακούσει χιλιάδες συγγνώμες.
1: Συνεχίζουμε με τη Μαριάννα Κατσιμίχα, η οποία έχει βαρύ επώνυμο, αλλά έχει και πολύ ταλέντο. Θα μας πει τις στροφές σε στίχους και μουσική του νέου και πολύ ταλαντούχου τραγουδοποιού Θάνου Μόσχου.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μία νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.